θα ξεθοριάσεις όπως μια χαρτινή παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα.

0: Έμαθα να δέχομαι την απώλεια, το κενό. Και έμαθα για μένα πως δεν γεννήθηκα μισός να ψάχνω τ' άλλο μου μισό. Εγώ γεννήθηκα ολόκληρο. Αυτό δεν σου φταίει μόνο. Αυτό σου φταίει.
1: Φταίει ο ήλιος που γέρνει μου, φταίει. Είσαι σκοτάδι σε φέρνει. Φταίει η νύχτα που όνειρα κάνει μου, φταίει. Ποτέ δεν σε φτάνει. Και φταίει η ψυχή που παλιώνει και κλαίει για ό,τι πια τελειώνει. Φόβοι σε θεάτες γύρω γύρω ποντάρουν σ' ακόμα ένα γύρο.

που στα ρηχτά με γυρίζει. Και φταίει ο μικρός ουρανός σου που κρύβει το μεγάλο κρεμό σου. Φταίει που είναι η ζωή μια αρένα στην πάτη. Εμείς δεν ήμασταν ένα.

0: 2000 FM.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. 2000

0: Σαν χορός με στη βροχή θα είσαι για πάντα. Δες ο χρόνος τρελάθηκε στις νύχτα στα χάδια. Θα με δω.
1: Ελένη!
2: Μελανόρια μου.
1: Θες να στήξεις το ρήγμα?
2: Αγόρια μου!

0: 2000 FM.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
2: Άσε με να δω.
3: Το βλέπεις?
2: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
3: Ωραία.
2: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
3: Αυτό άγνωστο.
2: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
3: Οκ,
2: τι?
3: Οκ, θα πάμε.
4: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: έτσι το χαραχτημένη στο σώμα φυλακή. Τι να θυμάμαι. Ό,τι φοβάμαι το έχω μέσα μου και ό,τι αγάπησα κοιτάζω. Αν ψάχνεις δίπλα μου τη θέση σου σκέψου δεν παίζει άλλο να χάσω. Ό,τι κοιτάζω το έχω μέσα μου και ό,τι αγάπησα φοβάμαι. Δεν ψάχνω ανθρώπους για τα εύκολα, ψάχνω ανθρώπους που πονάνε.
1: Τις αναμνήσεις κράτησα για να έχω να θυμάμαι.

0: Πάνο.
1: Ναι, γεια σας. Σκουπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
2: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
1: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
6: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
7: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
6: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον.
7: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
6: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
7: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
6: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
7: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
6: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
7: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
6: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο, μόνο 6,99 το κιλό. Ελπόζω γαλοπούλα βραστή, μόνο 8,49 το κιλό. Χότος φέτα pop, 400 γραμμάρια, μόνο 4,99 η συσκευασία. Ocean's Best, τόνο σαλάτα, καλαμπόκι ή μεξικάνα, 2x160 γραμμάρια, μόνο 2,95 η συσκευασία. Λουμίδης παπαγάλος παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Farmer κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 5,99 η συσκευασία. Starbucks Espresso κάψουλες Lungo ή Roast, μόνο 2,99 η συσκευασία. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Endless Good Mood 1 λίτρο, μόνο 2,75 η συσκευασία. Μπαζάρ Big Blue ρολό κουζίνας ενός κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
10: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
11: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πω διακοπές φέτος.
12: Περίμενε, μπάστα.
13: Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
11: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
13: Στοκάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
11: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
13: Μου βγάζω προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
11: Έτσι.
14: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
15: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας,
0: Χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
15: Για να εξορκίσουμε το κακό, επειδή λένε για μαύρες γάτες, για διάφορα τέτοια, για σκάλες, για αυτά. Τρίτη και 13 είναι η δική μας η κακή μέρα, διότι Τρίτη εχάθη η πόλη, 13 χαλάει την ωραία συνέχεια των αριθμών. Είναι μεταγενέστερο, δεν ξύπνησαν μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης και έλεγαν Τρίτη και 13 η κακή ημέρα. Είναι εκεί που ψάχνουμε πάντα κάτι να φορτώσουμε το κακό που μας συμβαίνει. Δεν φταίμε εμείς, φταίει η Τρίτη και 13. Δεν φταίμε εμείς, φταίει το φεγγάρι. Δεν φταίμε εμείς, φταίνε τα καλαμπόκια που βγαίνουν ανάποδα, διάφορα τέτοια περίεργα, ξέρω εγώ, που βλέπανε παλιά να τους λέει η φύση. Ψυχραιμία, παιδιά, μια μέρα είναι και αυτή, θα περάσει. Ο καιρός είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής της ημέρας, διότι οι ειδικοί λένε ότι θα είναι δύσκολα τα πράγματα σε όλα τα μέτωπα του καιρού, με αρκετό νεράκι να πέφτει. Οπότε πάρτε λίγο τα μέτρα σας, για να μην έχουμε προβλήματα δηλαδή. Βασικά πάρτε ομπρέλα μαζί σας, γιατί από το απόγευμα και μετά θα ρίξει αρκετό νερό και εδώ στην Αττική, αλλά ήδη έχει ξεκινήσει και βρέχει σε πολλά μέρη στην Ελλάδα. Μπαίνουμε σε τροχιά ισχυρής κακοκαιρίας, η χώρα με κύρια χαρακτηριστικά τις έντονες βροχοπτώσεις, τις καταιγίδες, τις πιθανές χαλαζοπτώσεις και τους πολύ θυελλώδεις άνεμους. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, επισημένοντας ότι τα φαινόμενα θα διαρκέσουν και την Τετάρτη, με τη μεγαλύτερη ανησυχία να επικεντρώνεται στη Μαγνησία, τις Ποράδες και την Εύβοια, όπου προβλέπονται βροχές μεγάλης έντασης και διάρκειας. Στην Αττική, οι ισχυρότερες καταιγίδες αναμένονται από αργά το απόγευμα απόψε, ενώ στο Αιγαίο η βόρεια

να περάσει λίγο αυτή η υγρασία που έχει τις δύο τελευταίες μέρες, που έχει ζέστη κανονική, δηλαδή κανονική μετά το κρύο της προηγούμενης εβδομάδας. Ξεκίνησα πάλι, ξέρω εγώ, το βράδυ να γυρνάω στη μηχανή και να μην φοράω ούτε μπουφάν πάνω στη μηχανή, γιατί έκανε ζέστη. Να πηγαίνει σπίτι και να ανοίγει τα παράθυρα για να λες να πάρουμε λίγο ανάσα, γιατί τα σπίτια ήταν. Είναι περίεργο αυτό με την υγρασία, να πει ανοίγει το παράθυρο και κάνει κάτι. Νιώθεις ότι κάτι γίνεται. Η μαύρη θύελλα πέρασε από την Τούμπα και την άλωσε 1-3. Ο ΠΑΟΚ έχασε από την Καλαμάτα, 1-3 προηγήθηκε, 1-0 η Καλαμάτα, ισοφάρισε 1-1 ο ΠΑΟΚ, έχει και παράπονα η Καλαμάτα για τον γκολ της ισοφάρισης, αλλά μετά συνέχισε με Σούπερ Βάργκας που έβαλε 2 γκολ και κέρδισε τον ΠΑΟΚ 3-1, άρα δεν οδηγήθηκε στην κορυφή ο ΠΑΟΚ που περιμέναμε, έμεινε εκεί κοντά, όλοι κοντά είναι οι διεκδικητές του τίτλου προφανώς, και καταλαβαίνεις ότι υπάρχει γκρίνια στην Τούμπα, ακούστηκαν και γιουχαίσματα στο τέλος της βραδιάς. Σήμερα έχει μπασκετάκι, ο Παναθηναϊκός στο Βελιγράδι και ο Ολυμπιακός στη Βαλένθια, οι δύο διεκδικητές του τίτλου και του ελληνικού τίτλου αλλά και της Euroliga συνεχίζουν τον μαραθώνιο. Ο Μπράντοβιτς επιστρέφει και στο γήπεδο που έχει λατρευτεί ως προπονητής, ενώ ο Μοντέρο του Ολυμπιακού επιστρέφει στη Βαλένθια, στο γήπεδο που μέχρι πέρυσι τον θέωναν οι οπαδοί του. Άκουγα στο δελτίο ειδήσεων πριν με τον Βασίλη Ντέτσικα, που ακούτε 5-6 λεπτά από το δελτίο και ξέρετε τι έχει γίνει όλη την ημέρα και τι θα γίνει κιόλας, γιατί αυτή είναι η έννοια. Άκουγα για την επιχείρηση Σκούπα στο κέντρο της Αθήνας. Είναι εξαιρετικά κάποια πράγματα που τα πουλάμε επικοινωνιακά. Δηλαδή, λέει, θα βγει η αστυνομία να καθαρίσει τις πλατείες από παράνομους, από πράξεις που δεν πρέπει να υπάρχουν, από καταλήψεις σε χώρων, ξέρω εγώ, από ναρκωτικά, από τέτοια πράγματα. Και το πουλάμε στην επικαιρότητα σαν να είναι, δηλαδή οι αρμόδιοι το πουλάνε, εμείς μεταφέρουμε την είδηση σαν να είναι κάτι ιδιαίτερο, ότι δηλαδή τις υπόλοιπες 300 τόσες μέρες η αστυνομία τι κάνει, δεν κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, δηλαδή να κρατάει ασφαλείς τις περιοχές, τις γειτονιές, τις πλατείες από τα ναρκωτικά, από την παραβατικότητα, από όλα αυτά. Το κάνει μια φορά το χρόνο, δηλαδή σαν την αιμοδοσία που λένε, που βάζουν τα πανό στις εκκλησίες, η ενορία κάνει αιμοδοσία, ελάτε να δώσουμε αίμα, έτσι και η αστυνομία κάνει έλεγχο, θα διάσει την περιοχή. Επίσης, άμα τα ανακοινώνεις, φεύγει ο παράνομος. Σου λέει, ας, σε 2-3 μέρες εξαφανιστούν πάλι, θα πάμε πάλι σε 2-3 μέρες πίσω να δούμε τι γίνεται. Το λέω, ρε παιδί μου, γιατί καλή είναι η επικοινωνία, αλλά επίσης συνήθως αυτά ανακοινώνονται μετά. Σε επιχείρηση Σκούπα στο κέντρο της Αθήνας, ξέρω, είναι τόσες συλλήψεις και τα λοιπά. Να προαναγγέλεις την επιχείρηση Σκούπα είναι λίγο περίεργο, δεν είναι? Και είναι από Πέμπτη, δηλαδή από Πέμπτη θα βγουν οι ειδικές ομάδες στο δρόμο των αστυνομικών. Θα σαρώνουν με βαν πρωί και απόγευμα, Κολιάτσο, Άγιο Παντελεήμων, Αμερική, Πλατεία Βικτωρίας, ώστε να απομακρυνθούν τα κακοποιά στοιχεία. Δηλαδή μέχρι τώρα, όχι, από εδώ και πέρα. Και όσο γίνεται αυτή η επιχείρηση Σκούπα. Νομίζω ότι είναι λίγο απάντηση στις περιοχές εκεί που υπήρχε πολύ έντονη κινητικότητα το τελευταίο διάστημα, με συμμορίες, με κάτι χειροβομβίδες από εδώ, κάτι σπασίματα τζαμαρίες από εκεί, κάτι επιθέσεις, κάτι έτσι, κάτι αλλιώς. Σου λέει να δείξουμε ότι είμαστε εδώ παρόντες. Καλό είναι, δεν το λέω, καλό είναι που το κάνουν. Απλά μου κάνει εντύπωση, δηλαδή πριν δεν κάναμε τη δουλειά μας όπως έπρεπε. Το νου σας, γιατί αν έχουμε πολλές βροχές και τέτοια, καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε και κίνηση στους δρόμους, οπότε πάρτε τα μέτρα σας για το πώς θα κινηθείτε ή δεν θα κινηθείτε, γιατί και αυτό είναι ένα ζήτημα. Ομπρέλα πάρτε σίγουρα πάντως, ήδη ο ουρανός έχει σύννεφα, δεν είναι πολύ βαρύς ακόμα, αλλά όταν θα ξεκινήσει

ξημερώσει, θα τα δείτε για τα καλά τα συννεφάκια. Αργεί ακόμα να ξημερώσει, γιατί έτσι είναι μέχρι να αλλάξει και η ώρα. Θα ξημερώσει στις 7:31, θα δύσει στις 7 παρά 10 το απόγευμα.

0: Τι άλλο συζητάμε? Συζητάμε για τις τιμές στην ενέργεια, στο πετρέλαιο, μετά από αυτή την εξαιρετική συμφωνία του Τραμπ με τον Πούτιν, που σταγόνα στον ωκεανό ήταν η συμφωνία. Είναι η αλήθεια, δεν έχει αλλάξει κάτι σε όλο αυτό. Οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν στα ύψη. Χθες είχαν ξεπεράσει και τα 107 δολάρια το βαρέλι. Σήμερα είναι γύρω στα 105 δολάρια το βαρέλι. Δεν αλλάζει κάτι συγκλονιστικά. 105,4 είναι αυτή την ώρα. Το αργό χαμηλότερα στα 92,59. Μεγάλο πρόβλημα η τιμή του φυσικού αερίου που συνεχίζει την ανηφόρα του στα 84,7 ευρώ τη μεγαβατόρα. Να θυμίσω ότι πριν από τον πόλεμο ήταν γύρω στο 35-36, κάπου εκεί. Είμαστε 50 ευρώ πάνω περίπου για την μεγαβατόρα στο φυσικό αέριο, που αυτό σημαίνει και ακριβότερη θέρμανση για όποιους θερμαίνονται με φυσικό αέριο και ακριβότερη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, διότι εμείς συνεχίζουμε να παράγουμε ηλεκτρική ενέργεια και με φυσικό αέριο. Όλο αυτό κάνουν ακριβή την καθημερινότητά μας, όπως καταλαβαίνετε. Περιμένουμε αύριο τις ανακοινώσεις από την κυβέρνηση για το πρώτο πακέτο μέτρων σε σχέση με το πού θα ξεκινήσει η τιμή διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Βέβαια, οι περισσότεροι λένε ότι, παιδιά, συγγνώμη, αλλά εγώ πετρελαίου θέρμανσης που παίρνουν πετρελαίο θέρμανσης, δεν μπορώ να πάρω. Υπάρχουν ήδη πάρα πολλές πολυκατοικίες που γενικές συνελεύσεις έχουν αποφασίσει ότι δεν θα προμηθευτούν πετρέλαιο, ο καθένας να ζεσταθεί όπως μπορεί. Όσοι παίρνανε πετρέλαιο, γιατί υπάρχουν ακόμα αυτοί που συνεχίζουν να μην παίρνουν πετρέλαιο στις πολυκατοικίες τους, οπότε καταλαβαίνεις, τα πράγματα είναι δύσκολα. Και μέσα σε όλα αυτά διαβάζω στην απογευματινή: 9.216 ευρώ το ετήσιο κατακεφαλήν κόστος για στέγαση, τρόφιμα και μετακίνηση, είναι η ανάλυση του ΙΕΛΚ. Στα 25,7 δισεκατομμύρια ευρώ το 2025 η συνολική δαπάνη των νοικοκυριών για βασικά προϊόντα στην Ελλάδα, εκ των οποίων το 73% είναι για τρόφιμα. Έχουν αλλάξει και οι συνήθειές μας εξαιτίας της ακρίβειας, της κρίσης δηλαδή που περνάμε το τελευταίο διάστημα. Δεν τρώμε κόκκινο κρέας, τρώμε περισσότερο κοτόπουλο. Αυτό βέβαια είναι ένας συνδυασμός, είναι και λίγο καλύτερη διατροφή, αλλά είναι και ακρίβεια. Περισσότερο κοτόπουλο, πολύ λιγότερο ελαιόλαδο, πολύ λιγότερα ψάρια, που εδώ δεν λες ότι είναι διατροφή, εδώ λες ότι είναι ακρίβεια και μόνο. Έχουν δηλαδή υποχωρήσει πάρα πολύ οι πωλήσεις. Στις ζωικές πρωτεΐνες το βόλιο κρέας μειώνεται κατά 29,2% σε σχέση με το 2008, τα αλαντικά κατά 35,4%, τα ψάρια 14,6%, τα θαλασσινά κατά 37,2%, τα πουλερικά αυξάνονται 31,9%, φτάνοντας στα 16,9 κιλά ανά άτομο ετησίως. Στα γαλακτοκομικά καταγράφεται επίσης σημαντική αλλαγή της σύνθεσης των αγορών. Το πλήρως νοπό γάλα μειώνεται κατά 42,5% και το συντηρημένο κατά 60%. Με το γάλα χαμηλών λιπαρών αυξάνεται κατά 38% και το γιαούρτι κατά 31%. Διαβάζω επίσης από την Απογευματινή και το ρεπορτάζ της Ντίνας Καραμάνου. Ιδιαίτερα ισχυρή είναι η ανάπτυξη των έτοιμων γευμάτων από μόλις 0,24 κιλά κατά κεφαλήν το 2015 σε 3,34 κιλά το 2025. Εξέλιξη που αποτυπώνει τη στροφή σε λύσεις μεγαλύτερης ευκολίας και ταχύτητας, είτε γιατί δεν έχουμε χρόνο να μαγειρέψουμε, οπότε στερφόμαστε στα έτοιμα γεύματα. Το βλέπουμε και στις επενδύσεις που κάνουν οι εταιρείες και τα σούπερ μάρκετ και γενικότερα στο έτοιμο γεύμα, είτε γιατί πολλοί έχουν υπολογίσει ότι ένα έτοιμο γεύμα είναι φτηνότερο από το να κάτσεις να μαγειρέψεις σπίτι, την ενέργεια που χαλάς, τα προϊόντα που αγοράζεις και καταναλώνεις και τα λοιπά, οπότε σου λέει φτηνότερα. Μπορεί να μην είναι όπως το σπιτικό τόσο υγιεινό, και δεν εννοώ τώρα για μπέργκερ και τέτοια, εννοώ για κανονικά, ρε παιδί μου, να πάρεις θεωρητικά μαγειρευτά φαγητά, αλλά σου λέει έτσι τη βγάζω πιο εύκολα οικονομικά. όλα αυτά θεωρητικά θα συζητηθούν στη Σύνοδο Κορυφής που ξεκινάει την Πέμπτη στις Βρυξέλλες, όπου ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα θα είναι προφανώς και η ενέργεια. Θα συζητηθεί και η εξέλιξη στον πόλεμο της Ουκρανίας με την Ρωσία και τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν και το τι γίνεται στο μέτωπο εκεί, αλλά θα συζητήσουν και για την ενέργεια. Παραμένει ανοιχτό το αίτημα Ελλάδας και Ιταλίας ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν τα κέρδη της κρίσης, τα κέρδη της ακρίβειας, ώστε να πέσουν στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και στην ενίσχυση των νοικοκυριών. Αν και το κλίμα δεν είναι πάρα πολύ καλό για την συγκεκριμένη πρόταση, δεν έχει κλείσει εντελώς. Υπάρχουν δηλαδή ακόμα χαραμάδες αισιοδοξίας ότι κάτι μπορεί να γίνει. Υπάρχει και ένα plan B. Αν δεν εγκριθεί αυτό το σχέδιο, που τώρα το ανεγκριθεί σημαίνει να πούμε OK, να το συζητήσουμε, να πάει στην Κομισιόν, η Κομισιόν να το στείλει στο Eurogroup, το Eurogroup να το ξαναστείλει πάλι πίσω στη Σύνοδο Κορυφής, δεν είναι ότι από Δευτέρα μέτρα, αλλά τέλος πάντων να πούμε ότι ανοίγει η συζήτηση. Αν δεν εγκριθεί αυτό, υπάρχει και ένα plan B, να αξιοποιηθεί μέρος του πακέτου από την περιβαλλοντολογική ρήτρα που εγκρίθηκε για την Ελλάδα την προηγούμενη εβδομάδα, αυτό το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, ένα μέρος αυτών των χρημάτων να πάνε σε μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας επιτόπου. Η ρήτρα αυτή δεν είναι για τέτοιου είδους μέτρα, είναι για επενδύσεις στο μέλλον, αλλά μήπως εγκριθεί ένα πακέτο, ένα κομμάτι από αυτό, να πάει επιτόπου στην ελάφρυνση των νοικοκυριών. Θα τα δούμε όλα στην πορεία. Ακόμα οι φιδωλοί του Βορρά, όπως έχουμε συνηθίσει να τους λέμε, αρνούνται τέτοιου είδους αποφάσεις. Πάντως μην ανησυχείτε, διότι η κυβέρνηση ετοιμάζει ένα πακέτο εορτών όπου θα φέρει φτύνια στην αγορά. Δηλαδή θα μπαίνεις μέσα και θα ντρέπεσαι. Πώς ήταν η κυρία, την έχετε δει αυτή την κυρία που έχει γίνει viral, που λέει έκαναν τα μήλα ένα ευρώ, ντρεπόμουν να τα αγοράσω, πήγαινα και τους έδινα παραπάνω. Αυτό, παλιότερη δήλωση, αλλά αυτό, θα μπαίνεις μέσα και θα ντρέπεσαι. Θα βλέπεις πόσο φτηνά είναι τα πράγματα και θα λες βρε τους κακόμοιρους, πώς ζουν έτσι με αυτή τη φτύνια, δηλαδή. Είναι ντροπή. Αλλά τέλος πάντων, ο κύριος Θεοδωρικάκος τόνισε ότι θα υπάρξει μια πρόβλεψη και είπε ότι δεν έχει ξαναυπάρξει ελληνική κυβέρνηση η οποία να βάλει πλαφόν στα κέρδη των επιχειρήσεων, στη βιομηχανία τροφίμων και στα σούπερ μάρκετ. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να έχουν ληφθεί κάποια μέτρα. Το αποτέλεσμα δεν το βλέπουμε και πάρα πολύ έντονα, διότι η ακρίβεια τρέχει με 5%, 5,1% ο πληθωρισμός. Να μου πεις, τα τρόφιμα ήταν σχεδόν στο 0%. Σύμφωνοι. Αλλά είχαν τρέξει τόσο πολύ το προηγούμενο διάστημα που δεν είναι φτηνά. Απλά διατηρούμε την ακρίβειά τους. Και αυτό είναι ένα ζήτημα. Πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όλο αυτό. Δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο. Έβγαλε και τις προοπτικές του το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την παγκόσμια οικονομία και για την ελληνική οικονομία. Θυμάστε που λέγαμε ότι στο προσχέδιο του προϋπολογισμού η κυβέρνηση μάλλον έτσι είναι λίγο υπεραισιόδοξη, ρε παιδί μου, για το πώς θα πάει η οικονομία το 2027. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν είναι το ίδιο αισιόδοξο. Για την Ελλάδα προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,8%, ενώ η ελληνική κυβέρνηση βλέπει ανάπτυξη στο 2% το 2026 και στο 2,3% το 2027. Επίσης κάνει πρόβλεψη το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για πληθωρισμό 4,2% φέτος και 3,6% του χρόνου, ενώ η κυβέρνηση βλέπει πληθωρισμό 3,8% φέτος και 2,6% του χρόνου, δηλαδή μία μονάδα χαμηλότερα βλέπει τον πληθωρισμό. Υπάρχουν αποκλήσεις και στο έλλειμμα και στο ισοζύγιο και στα όλα τα υπόλοιπα, αλλά και η ανάπτυξη χαμηλότερη στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και ο πληθωρισμός υψηλότερος, και αυτό είναι μια αστοχία αν στην πορεία φανεί ότι πηγαίνει έτσι το πράγμα, που στοιχίζει περισσότερο, γιατί αλλάζουν οι στόχοι και ο τρόπος που έχει υπολογίσει το πώς θα βγει ο προϋπολογισμός. Κάπου εκεί είναι που λέμε μετά ότι δεν έχουμε περιθώρια για παρεμβάσεις, διότι εξαντλήθηκαν τα κονδύλια, οι δαπάνες μας, οι οροφές και τέτοια. Αν κάνεις ένα προϋπολογισμό που από την αρχή λες θα έχω υπερπλεώνασμα, αλλά δεν θα πετύχω και κάποιους στόχους που εκτιμώ, καταλαβαίνεις ότι ξέρεις 12 μήνες πριν, 13 μήνες πριν, ότι αυτό δεν θα πάει καλά. Δεν θα έχω περιθώρια για να επιστρέψω χρήμα στην κοινωνία. Να μου πει, υπάρχουν και τα δυσκολότερα. Στη Γαλλία, ας πούμε, οι μαθητές που είναι στους δρόμους, θα ξαναβγούνε σήμερα στους δρόμους, αν και μειώνονται οι καταλήψεις, οι κινητοποιήσεις μεγάλες, έχετε δει τις προηγούμενες μέρες, ζητούν 10 δισεκατομμύρια ευρώ, όχι λάφυρα, να πέσουν στην παιδεία. Για να γίνει καλύτερο το σύστημα και εκεί. Αλλά τα λεφτά δεν υπάρχουν, διότι η Γαλλία βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη περίοδο. Να μου πεις, εδώ που τα λεφτά υπάρχουν, τα ρίχνουμε στην παιδεία? Όχι, το βλέπαμε και χθες. Αναλυτικά το θέμα, πώς κάθε χρόνο και χειρότερα για την παιδεία. Εδώ η Γκράβα παραμένει κλειστή, θα συνεχίσει να παραμένει κλειστή, διότι έγινε ο πρώτος έλεγχος, δεν βρήκαν διαρροές, αλλά συνεχίζει να μυρίζει αέριο και είναι επικίνδυνο να στείλει 4.000 παιδιά σε μια περιοχή που μυρίζει τόσο έντονα αέριο. Και τι μαθαίνουμε? Μαθαίνουμε ότι το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, που είναι ένα τεράστιο σχολικό συγκρότημα, που ανήκει σε δύο δήμους, και στο Γαλάτσι και στο Δήμο της Αθήνας, που έχει 4.000 παιδιά, που έχει τόσα πολλά σχολεία, έχει να ελεγχθεί από το 2003. Δεν είναι άσχημα 23 χρόνια να έχεις να ελέγξεις ένα τόσο μεγάλο σχολείο, και γιατί να το ελέγξεις άραγε? Έτσι κι αλλιώς μικρά παιδιά είναι. Άμα συμβεί κάτι θα τρέξουν γρήγορα και θα γλιτώσουν. Οπότε σου λέει, άστο, να μην το ελέγξω τώρα. Να δίνουμε λεφτά, γιατί αν το ελέγξεις μπορεί να βρεις και πράγματα που πρέπει να διορθώσεις. Άσε μετά που να δίνω λεφτά και τέτοια. Άστα τα παιδιά, τους πεις, έλα, τρέχτε τώρα όλοι έξω γιατί πέφτει το κτίριο. Θα τρέξουν, θα καλπάσουν τώρα. Μικρά παιδιά είναι. Μια χαρά, σωστά. Ωραία αντίδραση. Άσε που τώρα μετά την απαγόρευση στα social media για τους 15χρονους δεν θα βλέπουν και την οθόνη, οπότε θα παρακολουθούν τις ρογμές για να περνάει η ώρα. Θα βλέπουν μεγάλωση ρογμή, έπεση ρογμή. Σωστό το μέτρο, δηλαδή το να ξεκολλήσουμε τα παιδιά και τους μεγάλους. Αλλά ας ξεκινήσουμε τα παιδιά. Από την οθόνη του κινητού είναι πάρα πολύ βασικό σαν μέτρο. Απλά υπάρχει ένα ζήτημα, αν με τέτοιου είδους απαγορεύσεις μόνο θα φέρουμε αποτέλεσμα, ή απλά θα στείλουμε τα παιδιά στην παρανομία, δηλαδή να ψάχνουν τρόπους για να ξεπεράσουν τα όρια. Στα 15 μπήκε το όριο, αλλά από τα 10 λέει ξεκινάνε τα παιδιά να έχουν social media, και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Ο εθισμός ανηλίκων και ενηλίκων στα social media είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι και πρέπει πραγματικά να το αντιμετωπίσουμε. Εδώ υπάρχουν και στοιχήματα, υπάρχουν και ενστάσεις, υπάρχουν και καλά μέτρα. Ξαναλέω, στο σύνολό του είναι ένα θετικό μέτρο. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα με τα παιδιά να είναι κολλημένα στις οθόνες. Απλά νομίζω ότι δεν γίνεται μόνο με την απαγόρευση. Πρέπει να δώσουμε κίνητρα στα παιδιά να ασχολούνται με άλλα πράγματα πέρα από το κινητό τους. Πριν φύγω για διαφημίσεις, να πω ότι τα πράγματα με την Γκυλφόλη δεν πηγαίνουν καθόλου καλά μετά από τον Ρούμπιο και τον Βάνς, και ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε δηλώσεις και λέει ότι ναι, το εξετάζουμε το θέμα για αλλαγή εγκινήσει που λέμε για την Γκυλφόλη. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, άρα εξετάζουμε την απομάκρυνσή της. Όλο και πληθαίνουν τα δημοσιεύματα που δείχνουν εμπλοκή σε διάφορες υποθέσεις της Γκυλφόλη, και αυτό είναι προφανώς εξαιρετικά προβληματικό. Απάντησε η Γκυλφόλη στις καταγγελίες για 100.000 δολάρια και διάφορες άλλες παροχές που ζητούσε ή που απειλούσε. Η Γκυλφόλη είπε ότι οι καταγγελίες από τον Eric Dieters δεν είναι ορθές. Επιχειρεί να εμφανίσει ως υπόθεση επιλήψιμης συμπεριφοράς μια οικονομική διαφορά που αφορά υπηρεσίες οι οποίες είχαν προσαχθεί.
1: 2000 FM. 2000 FM.
0: Για κάτι ομιλίες που θα κάνει η Γκυλφόλη και για κάτι υπηρεσίες που θα του παρήχε. Αυτά τα λεφτά δεν δόθηκαν. Υπάρχει και σύμβαση για όλα αυτά. Όπως και να έχει, εγώ ξαναλέω, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το εξετάζουμε να υπάρξει αλλαγή στην θέση εδώ στην Ελλάδα. Άρα μπορεί και να μετράει ανάποδα, αντίστροφα, η κυρία Γκυλφόλη. Απέναντι μου είναι ο Θανάσης Αθανασόπουλος και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Εκτάκτος στην φροντίδα, στην δημοσιογραφική επιμέλεια, η Σουζάνα Αναγνωστοπούλου, ο Παναγιώτης Κατσιωσταϊκίτικα, ο Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές. Μ' αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της μέρας. Στο 211-1080-880 η κυρία Ελένη Τάγκα σας περιμένει για τις καλημέρες σας, τα σχόλιά σας ή το τι γίνεται στην περιοχή που είσαστε με τον καιρό. Αλλιώς, radio, παπάκι, παραπολιτικά. .gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Εδώ είμαστε και τα περιμένουμε για να τα σχολιάσουμε. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με τα διαφημίσεις.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: City Student Hot Takes.
5: Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
6: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
7: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
8: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeU.gr.
9: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
10: Διαβάστε στην απογευματινή social media πώς θα λειτουργεί ο κόφτης στα παιδιά. Τι ισχύει για όσα έχουν ήδη λογαριασμό. Επιχείρηση φοιτητική μέρημνα. Επιδόματα έως 2.500 ευρώ. 8.600 νέες κλίνες και 80 εκατομμύρια για δωρεάν σύντηση. Συμφωνία Τραμπ-Πούτιν. Βαθαίνει το ρήγμα Ευρώπη-Ηνωμένων Πολιτειών. Έρχονται νέες κυρώσεις κατά της Μόσχας. Πόσα ξοδεύουν οι Έλληνες το χρόνο. 18,1 δις σε είδη διατροφής. 2,3 δις σε είδη προσωπικής φροντίδας. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
11: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

Μέχρι το 1923 όλοι θεωρούσαν σχεδόν αυτονόητο ότι η Κωνσταντινούπολη, το κόσμημα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, θα παραμείνει πρωτεύουσα. Όμως ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ είχε άλλη σκέψη. Θέλει να κόψει τους δεσμούς με το παρελθόν και να χαράξει μια νέα αρχή. Έτσι επέλεξε μια μικρή επαρχιακή πόλη χαμένη στα υψίπεδα της Ανατολίας, που τότε δεν είχε τίποτα το αυτοκρατορικό, χωματόδρομους, μερικές χιλιάδες κατοίκους και τρένα που έφταναν αραιά και πού. Λένε ότι ο Ατατούρκ έβλεπε την Άγκυρα σαν λευκό χαρτί, μια πόλη χωρίς βαριά ιστορικά σύμβολα, στην οποία μπορούσε να οικοδομηθεί το νέο τουρκικό κράτος από την αρχή, και για να πείσει τους δικούς του έδινε ένα παράδειγμα σχεδόν καθημερινό. Η Κωνσταντινούπολη, έλεγε, μοιάζει με ένα παλάτι που γερνάει και παρασύρει όλη τη χώρα στη φθορά. Η Άγκυρα είναι ένα σπιτάκι που μπορούμε να μεγαλώσουμε όπως θέλουμε. Όταν οι βουλευτές της Εθνοσυνέλευσης άκουσαν την απόφαση, πολλοί γέλασαν ειρωνικά. Πρωτεύουσα στην Άγκυρα. Μα εκεί έχει μόνο σκόνη, καμήλες και στρατώνες. Κι όμως από εκείνη τη σκόνη γεννήθηκε η νέα πρωτεύουσα. 13 Οκτωβρίου του 1923 ο Κεμάλ αποφάσισε να μεταφέρει την πρωτεύουσα από την Κωνσταντινούπολη στην Άγκυρα. Η Κωνσταντινούπολη παραμένει όμως πανέμορφη.

0: Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό. Αυτή που ακούσαμε ήταν η Έλλη Πασπαλά να τραγουδάει, Ελένη Γιώβα και Βανθία Ρεμπούτσικα. Φεύγουμε από την πατριδογνωσία, από τις χαμένες πατρίδες και από τα ωραία ταξίδια και πάμε στην οικονομία, όπου εκεί τα πράγματα συνήθως δεν είναι και πάρα πολύ ευχάριστα. Γιάννης Χατζησάλατας στο καθημερινό, στο εβδομαδιαίο ραντεβού μας κάθε Τρίτη στις 7.30 για να δούμε λίγο την οικονομική ατζέντα της εβδομάδας, αλλά να δούμε και ποια είναι αυτά τα θέματα που μας απασχολούν. Καλημέρα Γιάννη, ευχαριστώ.
1: Καλημέρα Αλέξανδρε, εγώ σε ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους και όλες. Είχαμε τα θέματα της καθημερινότητας της οικονομίας. Βλέπουμε και αυτά πλέον που εξελίσσονται με αφορμή τρία διαφορετικά γεγονότα. Κορυφαίο φυσικά ο θάνατος του καλλιτέχνη, εννοώ και το ζεύγος των κεντρών. Η συναυλία των δύο καλλιτεχνών, αλλά και μία υπάλληλος η οποία έκανε μία καταγγελία γιατί έπαιρνε 600 ευρώ και εμφανιζόταν στη δηλωσία της περισσότερα ποστά. Και με αυτές τις αφορμές βλέπουμε τι γίνεται.
0: Ναι. Να επικαλεστώ λίγο την εμπειρία σου τόσα χρόνια στους ελεγκτικούς μηχανισμούς της εφορίας, της ΑΔΕ μετά. Ο κόσμος αναρωτιέται, καλά, δεν ελέγχει κανένας τίποτα, δηλαδή έπρεπε να ξεκατηνιαστούν που λένε στον αέρα μεταξύ τους η Βύση με τον Καρβέλα για να ξεκινήσει ένας έλεγχος από τις αρμόδιες αρχές για να δούμε τι γίνεται με αυτές τις συναυλίες και με αυτές τις συναλλαγές.
1: Ωραία. Πρώτα απ' όλα, έλεγχος σε τέτοια γεγονότα πάντα γίνεται. Mm-hmm. Πολλές φορές μπορεί να είναι δημοτοληπτικός, να μην είναι πάντα και 100% σε όλα τα γεγονότα, αλλά γίνεται. Αυτός ο έλεγχος έχει να κάνει με τα απλά καθημερινά που βλέπουμε σε μια συναυλία ή σε ένα γεγονός, όπως είναι παραδείγματος χάρη τα εισιτήρια. Αν αυτοί που μπαίνουν μέσα έχουν εισιτήριο, παραδείγματος χάρη. Δεν μπορείς την ώρα της συναυλίας να κάνεις κάποιους άλλους ελέγχους, ούτε μπορεί για κάθε γεγονός να υπάρχει ένας έλεγχος ο οποίος μπορεί να διαρκήσει ένα, δύο ή τρεις μήνες. Από αυτή τη στιγμή όμως αυτά τα οποία υπόθηκαν δημόσια από τους δύο καλλιτέχνες για πακτολό χρημάτων για εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ τα οποία θεωρούνταν αμοιβές, όχι δεν είναι 500.000, είναι 250, mm-hmm. όχι είναι 800, όχι είναι 1 εκατομμύριο. Καταλαβαίνεις ότι όλο αυτό οδηγεί σε σκέψεις μήπως σε περίπτωση υπάρχει κάτι που έχει σχέση με φοροδιαφυγή ή μήπως κάτι δεν έγινε καλά. Δεν σημαίνει ότι επειδή υπάρχει σε εξέλιξη ένας έλεγχος ότι το πόρισμα του ελέγχου θα είναι ότι υπάρχει φοροδιαφυγή ή παραβατική συμπεριφορά.
0: Α, προφανώς. Προφανώς. Απλά, εάν το πόρισμα του ελέγχου καταλήξει ότι υπάρχει φοροδιαφυγή, θα δημιουργηθεί ένα ζήτημα ότι, παιδιά, κάτι δεν κάνουμε καλά σε μια εποχή που θεωρητικά όλα είναι ψηφιακά και όλα μπορούν να διασταυρώνονται αυτόματα. Κάτι δεν πηγαίνει καλά τώρα, αν σε τέτοια μεγάλα event υπάρχει φοροδιαφυγή και εμείς δεν την πιάνουμε.
1: Εάν πάμε, παραδείγματος χάρη, σε ένα κατάστημα πώλησης προϊόντων ή υπηρεσιών.
0: Ναι.
1: Μεγάλο. Βγαίνει πάρα πολύ κόσμο.
0: Ναι.
1: Και διαπιστωθεί μετά από μια καταγγελία ότι υπάρχει πολύ μεγάλη φοροδιαφυγή. Mm-hmm. Θα πούμε γιατί μέχρι τώρα δεν την είχαμε πιάσει όταν τα καθημερινά φαίνονται ότι είναι σωστά.
0: Όχι.
1: Δηλαδή,
0: εντάξει,
1: δεν μπορεί σε κάθε επιχείρηση επάνω, σε οποιονδήποτε επιχειρεί, να είναι ένας ελεγκτικός μηχανισμός για την καθημερινότητα.
0: Σύμφωνοι.
1: Γίνονται
0: σύμφωνοι
1: έλεγχοι, και όπως πολύ σωστά έπεσε, Αλέξανδρε, από την ψηφιακή ΑΔΕ διασταυρωτική. Υπάρχει η σύνηθη διαδικασία που λέει τα έσοδά σου στο My Data, τα έξοδα του αλληλοπευθεία στο My Data. Mm-hmm. Βλέπουμε το ΦΠΑ, αν αποδίδεται, δεν αποδίδεται. Αλλά για να μπούμε μέσα στην καρδιά της επιχείρησης και να γίνει ένας εκτεταμένος έλεγχος, χρειάζεται κάποια αφορμή, κάποια καταγγελία ή κάτι που να χτυπάει alert την ΑΔΕ.
0: Ναι. Το άλλο ερώτημα είναι, μπορεί ένας άνθρωπος να παίρνει τόσες χιλιάδες ευρώ σε πληρωμές και να μην καταθέτει, να μην υποβάλει φορολογική δήλωση και να μην έχει χτυπήσει πουθενά ένα καμπανάκι, λέω, με αφορμή την πληροφορία ότι ο κ. Καρβέλας τα τελευταία 4 χρόνια δεν έχει υποβάλει φορολογική δήλωση. Παρ' όλα αυτά, πληρωνόταν και πληρωνόταν κανονικά, ενώ ότι πληρωνόταν με τιμολόγια. Δεν ήταν παράνομο μαύρο χρήμα.
1: Πληρωνόταν λογικά όχι με τιμολόγια, γιατί τα τελευταία 4 χρόνια ήταν συνταξιούχος πλέον.
0: Ναι, με απόδειξη. Την...
1: Ναι, με
0: ό,τι πληρωνόταν τέλος πάντων. Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Ως ιδιώτης πια, ναι.
1: Ως ιδιώτης.
0: Ναι.
1: Αυτό που βγαίνει προς τα έξω, γιατί ακόμη επίσημη ανακοίνωση στην ΑΔΕ δεν έχουμε, είναι ότι για το 2025 δεν έχει υποβληθεί φορολογική mm-hmm. δήλωση, η οποία υποβλήθηκε μετά. Για τα 4 χρόνια μιλάνε για ένα ποσό της τάξης των 850.000 ευρώ, mm-hmm. να δουν από πού είναι, από πού προέρχεται, αν έχουν αποδοθεί οι φόροι, γενικά τι έχει γίνει με αυτό το ποσό.
0: Mm-hmm.
1: Θα περιμένουμε φυσικά το πόρισμα, και επειδή έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση, γιατί πήγανε στο σπίτι, παραδείγματος χάρη, του καλλιτέχνη, χωρίς να έχω καμιά διάθεση δικαιολόγησης της διαδικασίας, αλλά αυτή είναι η συνήθιση διαδικασία.
0: Ναι.
1: Αν έχεις απέναντί σου κάποιον και θες πληροφορίες, γιατί έχεις μία πληροφορία για θέματα πολύ μεγάλου χρηματικού ποσού, mm-hmm. αν αυτός δεν είναι επιχείρηση, για να πας στην επιχείρηση να επιδώσεις ή να πάρεις πληροφορίες μέσω λογιστή, επισκέπτεσαι τη μόνη γνωστή διεύθυνση που μπορεί να τον εντοπίσει, και αυτή είναι η κατοικία.
0: Ναι.
1: Και αυτό ίσως πήγαν εκεί. Υπήρχε αυτό το οποίο φημολογείται ότι έχει γίνει. Δεν μπόρεσε να γίνει το έργο του ΣΑΔΕ. Γι' αυτό λοιπόν μετά ηλεκτρονικά εστάλθηκε αυτή η ειδοποίηση.
0: Μάλιστα. Ωραία. Επειδή επίσης έχει ξεκινήσει τώρα μια ολόκληρη κουβέντα, να ξεκαθαρίσουμε λίγο σε ποια ποσά και σε ποιες περιπτώσεις υπάρχει ποινική αντιμετώπιση των οφειλών στην ΑΔΕ και στον ΕΦΚΑ.
1: Βεβαίως, γιατί και εγώ όταν το είπα κάπου είχε πραγματικά προκάλεσε κάποιες ανησυχίες ή κάποιους προβληματισμούς,
0: ναι.
1: ότι για τη συγκεκριμένη υπόθεση που άνοιξε η διαδικασία το 1,5 εκατομμύριο χρέη στον ΕΦΚΑ κτλ. Όταν είπα ότι όποιο και να είναι το ποσό το οποίο οφείλει κάποιος στον ΕΦΚΑ είναι πλημέλημα και δεν μετατρέπεται σε κακούργημα, mm-hmm. ήταν κάτι το οποίο πραγματικά πέσανε πολύ από τα σύννεφα. Να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν ότι απλά χρέη σε ΑΔΕ και ΕΦΚΑ πάνω από 100.000 ευρώ είναι πλημέλημα. Mm-hmm. Δεν χαρακτηρίζονται ποτέ ως κακούργημα.
0: Ναι.
1: Κακούργημα χαρακτηρίζονται μόνο σε περίπτωση που όσον αφορά τον ΕΦΚΑ έχουμε ίδρυση εικονικών εταιριών, προσπάθεια δηλαδή εξαπάτησης
0: ναι.
1: του ΕΦΚΑ ή σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Αν δούμε με το πόρισμα και με αυτή τη διαδικασία που έχει ανοίξει τώρα ότι υπάρχει ίδρυση εικονικών εταιριών και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, mm-hmm. εκεί μπορεί να μετατραπεί. Αν κάποιος δεν πληρώνει εργοδοτικές εισφορές ή εργατικές εισφορές, αυτό δεν σημαίνει ότι θα γίνει κακούργημα ποτέ. Γιατί έχω μια επιχείρηση, έχω εργαζόμενος, είναι υπαρκτή η επιχείρησή μου,
0: ναι.
1: δεν καταβάλω εισφορές, άρα παραμένω πάντα στο πλημέλημα. Στη φοροδιαφυγή όμως, εκεί είναι πλημέλημα για το θέμα του ΦΠΑ, αν δεν αποδίδεται ΦΠΑ, από 50 έως 100.000, ανά έτος μιλάμε πάντα.
0: Ναι.
1: Αν υπερβεί όμως σε 100.000, εκεί πλέον είναι κακούργημα. Μιλάμε για την αμήνη απόδοση του ΦΠΑ. Όσον αφορά το εισόδημα για τον ένφια, πλημέλημα από 100 σε 150.000 και κακούργημα πάνω από 150.000. Και φυσικά για εικονικά τιμολόγια είναι πλημέλημα από 75 έως 200.000 και πάνω από 150.000, τότε λοιπόν πάμε σε κακούργημα.
0: Ναι. Άρα υπάρχει μια διαβάθμιση, υπάρχει μια κλίμακα. Λέως. Δεν είναι ότι οποιαδήποτε ατασταλία ή οποιαδήποτε απάτη σε εισαγωγικά στο κάνει κακούργημα. Θα πρέπει να αποδειχθεί όλο αυτό, καλός ή κακός, τι είναι και τι δεν είναι, που έχεις παρανομήσει και που δεν έχεις παρανομήσει. Μάλιστα. Να έρθουμε λίγο στην υπόλοιπη καθημερινότητα τώρα. Επειδή συζητάμε εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι κάτι πρέπει να γίνει με την στέγη και κάτι πρέπει να γίνει με τα πολύ ακριβά ενοίκια, έρχονται η μία έκθεση μετά την άλλη να επιβεβαιώσει ακριβώς αυτό, ότι πλέον μάλλον το πιο δύσκολο πράγμα να αντιμετωπίσει κάποιος άνθρωπος στην καθημερινότητά του είναι το κόστος της στέγης. Είτε ενοικιάζει είτε δεν ενοικιάζει, γιατί και το υπόλοιπο κόστος υψηλό είναι, αλλά ειδικά άμα νοικιάζει.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Βγήκε μία έρευνα του ΚΕΦΗΜ που λέει για το ενίκιο ενός διαμερίσματος ενός υπνοδωματίου στην Αθήνα αντιστοιχεί το 70,2% του μέσου μηνιαίου μισθού. Άρα για να νοικιάσω ένα σπίτι με ένα υπνοδωμάτιο δίνω το 70,2% του μέσου μισθού,
0: mm-hmm.
1: όταν στην Ευρώπη αντίστοιχα δίνει ο Ευρωπαίος το 33,8%, σχεδόν κάτω από τα μισά. Για δύο υπνοδωμάτια, στην Αθήνα αντιστοιχεί το 93,6% του μισθού, στην Ευρώπη το 45,6%, εκεί πάλι στη μέση. Για τρία υπνοδωμάτια στην Αθήνα το 140,4% του μισθού, δηλαδή δεν σου φτάνει ο μισθός και θες ακόμα 40,4% του μέσου μισθού,
0: mm-hmm.
1: ενώ στην Ευρώπη είναι 62,03%. 140 εμείς, 62 η Ευρώπη. Και αν φυσικά πάμε σε μονοκατοικία, εκεί πλέον στην Αθήνα αντιστοιχεί στο 203,9% του μέσου μισθού, ενώ στην Ευρώπη το 93,9% του μέσου μισθού. Αυτό αποδεικνύει ότι είναι πανάκριβη η στέγη στη χώρα μας. Και φαντάσου, Αλέξανδρε, τα χρήματα τα οποία περισσεύουν στην ουσία, τι αγοραστική δύναμη έχει το ευρώ του Έλληνα, τι του Ευρωπαίου. Τι αγοράζει ο Έλληνας με το υπόλοιπο ποσό, αν του μένει, και τι αγοράζει ο Ευρωπαίος αντίστοιχα. Είναι εφιαλτικά τα πράγματα.
0: Ναι, βέβαια. Και είναι και πολύ δύσκολο, γιατί πέφτει το ένα πάνω στο άλλο. Δεν είναι ότι έχουμε μόνο την ακριβή στέγη. Είναι ότι όλα μαζί μοιάζουν ένα όλο και πιο δύσκολο. Γι' αυτό κιόλας το ποσοστό αισιοδοξίας των λαών στην Ευρώπη με βάση τον εναρμονισμένο δίκτυο καταναλωτικής εμπιστοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι πάρα πολύ καλό. Ειδικά στην Ελλάδα είναι πια, είμαστε πρωταθλητές στην απεσιοδοξία.
1: Δυστυχώς, και να θυμίσω κάποτε ότι λέγαμε ότι οι Βορειοευρωπαίοι είναι μέσα στην κατάθλιψη και παίρνουν αντικαταθλιπτικά. Εμείς εδώ είμαστε μια χαρά. Mm-hmm. Χαμογελάμε, έχουμε τον ήλιο, έχουμε τη θάλασσα, περνάμε μια καλή ζωή και τέλος. Αυτό φυσικά αποτελεί μακρινό παρελθόν. 15,8 είναι ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως οι πιο απεσιόδοξες χώρες. Αυτές τις περιοχές αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Μείον λοιπόν 15,8 ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη χώρα μας 41,6. Και μετά από εμάς η Ρουμανία με 32,5, η Εστονία, η Βουλγαρία 25,9 και η Σλοβενία 23,6. Και οι πιο αισιόδοξες χώρες, δηλαδή οι πολίτες είναι αισιόδοξοι γιατί βλέπουν ότι μπορούν την καθημερινότητά τους να ανταπεξέλθουν, ναι, και γενικά να μην έχουν προβλήματα. Την καλύτερη θέση είναι η Μάλτα με συν 5,7, η Λιθουανία συν 0,5, η Σουηδία μείον 0,4, μείον 3,4 η Ουγγαρία και μείον 4,7 η Ισπανία. Επαναλαμβάνω, μέσος όρος στην Ευρώπη μείον 15,8, στη χώρα μας μείον 41,6.
0: Ναι. Είναι ενδεικτικό της κατάστασης. Είναι προφανές ότι μαζεύονται πολλά και γι' αυτό υπάρχει απεσιοδοξία. Δεν είναι αν ζούμε καλύτερα, για παράδειγμα, από τους Ρουμάνους ή τους Βούλγαρους. Τα πράγματα δείχνουν ότι ζούμε μάλλον καλύτερα, αλλά επειδή αλλιώς συγκρίνεις την καθημερινότητά σου, δηλαδή η βάση εκείνης της σύγκρισης είναι διαφορετική σε σχέση με τον Βούλγαρο και τον Ρουμάνο. Προφανώς λες ότι εδώ τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά, ενώ ο Βούλγαρος λέει τα πράγματα μπορεί να πηγαίνουν καλύτερα σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Άμα δούμε και το πώς πηγαίνει, για παράδειγμα, η αγοραστική δύναμη των Βούλγαρων και πώς πηγαίνει η αγοραστική δύναμη η δικιά μας, που αυτόν βελτιώνεται και μας επιδεινώνεται, δείχνει. Γιατί εμείς είμαστε πιο απεσιόδοξοι σε σχέση με τους υπόλοιπους. Ας ελπίσουμε.
1: Και επίσης κάτι που το εξηγεί αυτό, Αλέξανδρε, είναι ότι εμείς, τουλάχιστον η γενιά η δικιά μου, γνώρισε και πολύ ωραίες ημέρες.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, ημέρες πραγματικής ευημερίας. Ενώ οι Ρουμάνοι και οι Βούλγαροι δεν είχαν γνωρίσει κάτι τέτοιο. Ξεκινάνε πολύ χαμηλά.
0: Σωστό.
1: Και σιγά σιγά ανεβαίνουν. Εμείς τουλάχιστον αναπολούμε και το παρελθόν και λέμε πώς ήμασταν, πού καταντήσαμε. Οπότε αυτό μας ρίχνει ψυχολογικά.
0: Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ και για το σημερινό ραδιοφωνικό ραντεβού. Καλημέρα. Ο Γιάννης Χατζησαλάτας, οικονομικός σύμβουλος, στο καθιερωμένο ραντεβού για την ατζέντα, την οικονομική ατζέντα της εβδομάδας. Βασιλική, λέγοντας ολόκληρο το όνομα του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, του Κεμάλ, δεν τιμούμε τον Ατατούρκ που είναι ο πατέρας των Τούρκων. Αυτό είναι το επώνυμο που του δόθηκε από το τουρκικό κράτος. Δεν σημαίνει ότι τιμάς ή όχι τον Ατατούρκ άμα τον λες Ατατούρκ, ούτε ότι άμα τον πεις Κεμάλ μειώνεις ή προσθέτεις κάτι στην προσωπικότητά του. Αυτή είναι η Olivia Newton-John. 13 Οκτωβρίου του 1981 κυκλοφορεί το Physical. Η Olivia στο βίντεο κλιπ φοράει ένα κορμάκι και κορδέλα στα μαλλιά και χορεύει και κάνει γυμναστική και αναλαμβάνει να γυμνάσει μια παρέα ανδρών. Το περίεργο της όλης ιστορίας είναι ότι είναι τόσο πολλοί άντρες με μαγιό και χορεύουν σε μια εποχή που μάλλον συνήθως ήταν ένας άντρας και πάρα πολλές γυναίκες. Έκανε την ανατροπή. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Logger. Στο level 1 θα βρείτε το θέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με noise cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Logger στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Logger σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το θέμα σας. Σας περιμένει.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
5: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
6: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
7: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
9: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.

Αυτή η κυρία γίνεται 92 ετών, η Νάνα Μούσκουρη γίνεται σήμερα 92 ετών. Αν μιλάμε για διεθνή καριέρα, μιλάμε για Νάνα Μούσκουρη. Τώρα όλες οι υπόλοιπες που θεωρητικά κάνανε και οι υπόλοιποι, για να μην... που θεωρητικά κάνανε διεθνή καριέρα, άστο, μην το συζητάμε. Βγες έξω, πες Νάνα Μούσκουρη και θα σε καταλάβουν ότι είσαι Έλληνας. Φύγαμε γιατί ο Βασίλης Τέτσικας έχει έρθει με το δελτίο ειδήσεων στις 8. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε εδώ στο Παραπολιτικά και στο Πρώτο Πρωινό.

0: ταξιδιού.
1: 2000 FM.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η παιδερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
5: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
6: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
7: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
8: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
7: Δηλαδή?
8: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
7: Τι έχει το μενού?
8: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
7: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
8: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
7: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
8: Έτοιμο.
7: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
8: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
7: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
8: Αγίου Νικολάου 6.
7: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
8: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
9: Καλωσορίσατε, Εύη μα και Τρομάδο εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμό. Του άφησε μήνυμα ο κλέφτη.
10: No habla español.
9: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
10: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεό, δεν κάνω πλάκα.
9: Καλέ, ό,τι πει, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
11: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές, έως τις 13 Οκτωβρίου. Farmer κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 5,99 η συσκευασία. Starbucks Espresso κάψουλες Lungo ή Roast, μόνο 2,99 η συσκευασία. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Endless Good Mood 1 λίτρο, μόνο 2,75 η συσκευασία. Μπαζάρ Big Blue ρολό κουζίνας ενός κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
12: Στη Σάμμο υπάρχει ένας προορισμός που τα έχει όλα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Ένας κόσμος γεμάτος χρώματα, ιδέες και αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια. Παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους, διακόσμηση για το σπίτι, είδη για τον κήπο και τον εξωτερικό χώρο, βαλίτσες και αξεσουάρ ταξιδιού. Σχολικά είδη και τσάντες για μια χρονιά γεμάτη χαμόγελα. Ρούχα, εποχιακά είδη, όλα όσα χρειάζεσαι για το πιο ξεχωριστό παιδικό πάρτι, αλλά και είδη για τους αγαπημένους μας τετράποδους φίλους. Ό,τι και αν ψάχνεις, μπορεί να βρίσκεται εδώ. Παιχνιδούπολη by Jumbo στη Σάμμο, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ. Τηλέφωνο 2273 0 27 011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Περισσότερες επιλογές, περισσότερες ιδέες, περισσότερα χαμόγελα. Σε έναν μόνο προορισμό. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Έλα να ανακαλύψεις τον δικό σου κόσμο.
1: 2000

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε και οι φρέσκοι στην παρέα των παραπολιτικών και στο πρώτο πρωινό, 7 λεπτά μετά τις 8 λέει το ρολόι. Τρίτη και 13, αλλά εμείς δεν μασάμε από τέτοια. Δεν λυγίζουμε για τέτοια πράγματα, δεν λυγίζουμε για τέτοιες δυσιδαιμονίες. Άμα είναι να πάει κάτι καλά, θα πάει ακόμα και αν είναι και 13 ο μήνας, και ας είναι και Τρίτη, που ο συνδυασμός για μας εδώ της Ανατολικής Ορθόδοξης Παράδοσης το έχουμε για δύσκολη μέρα. Όχι η Ορθοδοξία, αυτοί που μένουμε από αυτή την πλευρά του πλανήτη. Γιατί οι Φραγκολεβαντίνοι έχουν την Παρασκευή και 13. Εμείς δεν μασάμε από τέτοια πράγματα. Εδώ είμαστε. Παραπολιτικά 90,1. Πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Ο κύριος Θανάσης Αθανασόπουλος είναι απέναντί μου και φροντίζει τους ήχους και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Η κυρία Σουζάνα Αναγνωστοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτιος στα ηχητικά. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και με αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της μέρας. Και η κυρία Ελένη Τάγκα απαντά στο 211-1080-880 για ό,τι σας απασχολεί ή ό,τι θέλετε να καταθέσετε εδώ στην παρέα των παραπολιτικών. Αλλιώς radio@paraπολιτικά.gr. Τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα είναι ήδη πολλά. Διαβάζω εδώ την Αφροδίτη. Καλημέρα, Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Χτες οι φοιτητές στοιχείο έγιναν μουσκεμα λόγω των ελάχιστων λεωφορείων προς το Πανεπιστήμιο με σεβασμό. Αφροδίτη υπογράφει. Μόνιμο το πρόβλημα εκεί. Κάθε μέρα οι άνθρωποι στέλνουν σε όλους τους σταθμούς. Μπας και τους ακούσει κανένας άνθρωπος και αλλάξει. Από εδώ και κάνα 2 χρόνια το ψάχνουμε το θέμα. Λύση δεν βρίσκουν ούτε αυτοί, ούτε εμείς. Ο Αβραάμ στέλνει μήνυμα. Ίσως θα έπρεπε να υπολογίσουν πως εδώ έχουμε μεγαλύτερη ιδιοκατοίκηση, που σημαίνει πως πολλοί κόσμος εξαρτάται από τα ενίκια που παίρνει. Θα ήταν χρήσιμο και μάλλον σωτήριο να υπάρχει από την αρχή μέγιστο ποσοστό βραχυπρόθεσμης μίσθωσης και ανάρτηση κανονισμών οικοδομών. Προφανώς υπάρχει μια ανάγκη να υπάρξει λίγο σαφέστερο πλαίσιο στην στέγαση, αλλά δεν λύνεται το πρόβλημα μόνο με απαγορεύσεις. Χρειάζεται ένα συνολικότερο ζήτημα, διότι εδώ σου λέει είναι ελεύθερη αγορά. Ο καθένας ζητάει ό,τι θέλει. Χρειάζονται περισσότερα σπίτια στην αγορά. Χρειάζονται να ανοίξουν τα κλειστά ακίνητα. Χρειάζεται και ένας έλεγχος. Τώρα είναι η αλήθεια, γιατί καμιά φορά ο καθένας ζητάει όσα του λείπουν.

0: Είναι υποπίεση, όχι ότι τον πολύ νοιάζει, τη δουλίτσα του συνεχίζει να την κάνει, τα deal με τον Πούτιν συνεχίζει να τα κάνει, εμείς συνεχίζουμε να πληρώνουμε πανάκριβα το πετρέλαιο για ένα πόλεμο που δεν τον είχαμε, αυτό τον πονοκέφαλο δεν τον είχαμε, τον αποκτήσαμε γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ είπε σε μια, δύο, τρεις εβδομάδες, άντε ένα μήνα θα έχω καθαρίσει το Ιράν και μετά θα παίρνετε τσάμπα τα πετρέλαια και από τότε το πετρέλαιο είναι πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και εμείς τρέχουμε και δεν φτάνουμε για να δούμε τι μας γίνεται και τι μας ξημερώνει. Αυτός είναι ο Bob Dylan, όπου μια μέρα σαν σήμερα το 2016 τιμήθηκε με τον Νόμπελ Λογοτεχνίας, καθιστώντας τον πρώτο τραγουδοποιό που κερδίζει το βραβείο Νόμπελ. Στάλιο Θανάση, αυτό δεν του δίνει το Νόμπελ Ειρήνης, γιατί δεν του δίνει το Νόμπελ Λογοτεχνίας. Δεν είναι λογοτέχνης, δεν είναι ποιητής ο Ντόναλντ Τραμπ. Δηλαδή, αν δεν είναι ο Ντόναλντ Τραμπ ποιητής, ποιος είναι δηλαδή ποιητής, ο Γαργάλατα? Πρωθυπουργός και αυτός, Αθανάσιος Νόβας, και σου έλεγαν, και ήταν τα στήθια της άσπρα σαν τα γάλατα, και σου έλεγαν και έλεγαν γαργάλατα, γαργάλατα. Μεγάλα ποίηματα έχουν γράψει πολιτικοί άντρες εδώ στην Ελλάδα, βέβαια. Έχουν αλλάξει κλίμακα οι hackers. Επιτέθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας χθες σε πολλά σούπερ μάρκετ στην Γαλλία, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία των ψυγείων έως και στους 50 βαθμούς Κελσίου, με αποτέλεσμα να προκληθούν πυρκαγιές και να καταστραφούν μεγάλες ποσότητες τροφίμων. Η θερμοκρασία στα ψυγεία έφτασε τους 50 βαθμούς τουλάχιστον για 6 ώρες, δηλαδή όταν ήταν κλειστά τα σούπερ μάρκετ, και λόγω αυτού η εταιρεία πέταξε όλα τα τρόφιμα που ήταν αποθηκευμένα σε αυτά τα ψυγεία, ώστε να μην υπάρξει κάποιος κίνδυνος για την δημόσια υγεία. Ο Πρωθυπουργός, ο Λεκορνή, έδωσε εντολή στην Εθνική Υπηρεσία Κυβερνών Ασφάλειας να ερευνήσει το θέμα. Ο συγκεκριμένος όμιλος που δέχτηκε την επίθεση είπε ότι χτυπήθηκαν τουλάχιστον 150 με 200 καταστήματά του. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι οι hacker έπληξαν με τον ίδιο τρόπο 80 δικά της καταστήματα. Σύμφωνα με άλλους ομίλους, επηρεάστηκαν 5% των καταστημάτων άλλων ομίλων. Γενικά υπάρχουν πολλά καταστήματα, πολλοί όμιλοι, με μικρότερα ή με μικρότερες ή μεγαλύτερες ζημιές. Φαίνεται ότι ήταν μια οργανωμένη επίθεση και ψάχνουν οι αρχές να δουν πώς. Να, γιατί αλλάζει η κλίμακα. Η νέα τεχνολογία μας δίνει πολλά εργαλεία, αλλά μας δημιουργεί και πολλά προβλήματα καμιά φορά. Να, για παράδειγμα, λέγαμε ότι όσο εξελίσσεται η ζωή μας και νέες τεχνολογίες και νέες τεχνικές μπαίνουν στην ζωή μας, θα μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τα ακραία φαινόμενα της φύσης. Βέβαια, μαζί με την εξέλιξη της τεχνολογίας εξελίχθηκε και η φύση. Δηλαδή, εννοώ ότι έχουμε την κλιματική κρίση, η οποία κάνει ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Οι πρόσφατες πλημμύρες στην Κρήτη ξαναφέρνουν ένα ερώτημα που αφορά ολόκληρη την χώρα. Πόσο προετοιμασμένες είναι οι πόλεις, οι δρόμοι και οι υποδομές μας για μια ισχυρή καταιγίδα? Σήμερα είναι και Διεθνή ημέρα μείωσης του κινδύνου καταστροφών. Θέλουμε να δούμε λοιπόν την μεγάλη εικόνα. Τι αλλάζει με το κλίμα, πού χτίζουμε, ποια αντιπλημμυρικά έργα χρειάζονται και ποιος ελέγχει τα όσα ήδη υπάρχουν. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Μιχάλη Διακάκη, επίκουρο καθηγητή ακραίων φαινομένων και φυσικών καταστροφών στο ΕΚΠΑ, να συζητήσουμε λίγο τα θέματα αυτά. Καλημέρα, κύριε Διακάκη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Μου άρεσε όπως το θέσατε, ότι τρέχουμε να προλάβουμε, αλλά εξελίσσεται και η φύση. Εμείς τρέχουμε να προλάβουμε τα προβλήματα, αλλά και η κλιματική κρίση τρέχει με έναν τρόπο και όσο προσπαθούμε να την πιάσουμε, ξεφεύγει και δημιουργεί ακόμα και πιο ακραία φαινόμενα.
0: Ναι.
1: Ήταν πολύ εύστοχο.
0: Δεν είναι το ίδιο, αλλά είναι αυτό που λένε καμιά φορά στην αστυνομία, ότι οι λοποδίτες τρέχουν λίγο πιο μπροστά από την τεχνολογία που αναπτύσσει η τεχνολογία. Δεν είναι λοποδίτης η κλιματική κρίση. Είναι αποτέλεσμα και δικών μας λαθών, προφανώς, και δικών μας συνθήκων. Και κυρίως νομίζω ότι το βασικότερο λάθος που έχουμε κάνει είναι ότι είχαμε για πάρα πολλά χρόνια υποεκτήμηση εκτιμήσει αυτή την κατάσταση.

0: Άρα έχουμε αργήσει να αντιδράσουμε.
1: Έτσι ακριβώς. Και μπορώ να πω ότι στην ευρύτερη περιοχή μας, στη Μεσόγειο, αλλά και στη χώρα μας ειδικότερα, τα ζητήματα πρόληψης και η επένδυση σε αυτά τις προηγούμενες δεκαετίες του 70, του 80, του 90 δεν ήταν το καλύτερό μας στοιχείο, το δυνατό μας στοιχείο, και το βλέπουμε σε πολλούς τομείς αυτό. Και επομένως ερχόμαστε να αντιμετωπίσουμε όχι μόνο το παρόν, αλλά και τις αμαρτίες μέσα σε εισαγωγικά του παρελθόντος σε ό,τι αφορά τη διαχείριση και την δημιουργία πρόληψης.
0: Το ερώτημα είναι τι μπορούμε να πούμε με επιστημονική ακρίβεια για τα αποτελέσματα, δηλαδή, αλλά και τις αιτίες. Αν αλλάζει ο κίνδυνος από τις έντονες βροχοπτώσεις σε ολόκληρο τον κόσμο και στην Ελλάδα, τι στοιχεία έχουμε για να αποδώσουμε τις καταστροφές σε κλιματική αλλαγή ή σε ανθρώπινη αμέλεια, αν έχουμε καταλήξει ή τέλος πάντων αν οι επιστήμονες μπορούν πλέον να ξεχωρίσουν τι είναι ακραίο φαινόμενο που δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε και τι είναι ακραίο φαινόμενο που μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε.
1: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε ότι το περιβάλλον στο οποίο ζούμε, κυρίως το αστικό περιβάλλον και η παρέμβαση του ανθρώπου σε αυτό είναι προβληματική. Αυτό το ξέρουμε σίγουρα. Βλέπουμε ότι έχουμε πολύ συχνά πλημμυρικά φαινόμενα, βλέπουμε ότι έχουμε πολύ συχνά ζητήματα με το κλίμα και είναι σαφές ότι η κατάσταση την οποία έχουμε δημιουργήσει είναι η ίδια προβληματική. Από εκεί και πέρα, αυτό που παρατηρούμε και έχουμε μετρήσει ήδη στην περιοχή μας, στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, είναι ότι έχουμε μια αύξηση των ακραίων φαινομένων. Δηλαδή αυτό είναι κάτι που το έχουμε μετρήσει ήδη, δεν συζητάμε τι θα γίνει στο μέλλον, αλλά ήδη έχει τεκμηριωθεί αυτή η αύξηση. Άρα λοιπόν το πρόβλημα έρχεται να μεγαλώσει, να ισχυροποιηθεί με έναν τρόπο. Εκεί λοιπόν βλέπουμε ότι αρχίζουν τα προβλήματα στις πόλεις μας, ειδικά στις επιβαρημένες περιοχές της μεγάλου πόλης, αρχίζουν τα προβλήματα ήδη από τις μέσεις και ισχυρής έντασης φαινόμενα. Πόσο μάλλον όταν μπαίνουμε στη σφαίρα του ακραίου, δηλαδή όταν πάμε ένα κλικ πιο πέρα και μπαίνουμε μέσα στα ακραία φαινόμενα, όπου εκεί βλέπουμε ότι σχεδόν είναι αδύνατον να μειώσεις, να μηδενίσεις τον κίνδυνο με τις υπάρχουσες συνθήκες. Άρα πρέπει να κάνεις πάρα πολύ δραστικές κινήσεις σε αυτό το χώρο των ακραίων. Από εκεί και πέρα δεν σημαίνει όμως ότι οι πρωτοβουλίες που θα πάρουμε πρέπει να είναι μόνο οι πολύ δραστικές, αλλά μπορούμε να κάνουμε και ενδιάμεσα ή βραχυπρόθεσμα μέτρα τα οποία μπορούν να ανακουφίσουν τουλάχιστον για τις ισχυρές, για τα ισχυρά φαινόμενα και να μειώσουν κατά κάποιο τρόπο όσο γίνεται αυτό για τα πολύ ακραία. Όταν λέω πολύ ακραία, εννοώ φαινόμενα όπως ο Ντάνιελ, όπως το φαινόμενο της Ντάνας πριν 2 χρόνια τέτοια εποχή στην Ισπανία, στη Βαλένθια, που εκεί βλέπεις ότι δεν είναι πολύ εύκολο με συμβατικά έργα να αντιμετωπίσεις την κατάσταση.
0: Ναι. Μπορούμε να κάνουμε δραστικές παρεμβάσεις σε πόλεις που έχουν χτιστεί υπό άλλες συνθήκες και με άλλα δεδομένα, δηλαδή που έχουν μπαζώσει ρέματα, που έχουν χτιστεί πάνω σε λεκάνες απορροής, που τα δίκτυα ομβρίων είναι πεπερασμένης ικανότητας πλέον, που τα μεγάλα τεχνικά έργα δεν προέβλεπαν τόσο ακραία φαινόμενα.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν παρεμβάσεις που μπορούμε να κάνουμε και θα παίξουν ένα ρόλο, όπως είναι η εκπαίδευση του πληθυσμού, η εγκατάσταση συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης, η ανάσχεση των υδάτων στα ανάτι των λεκανών, όπως λέμε, πάνω στο βουνό, γιατί έχουμε πολλούς χυμάρους που κατεβαίνουν από ορεινές περιοχές και μπαίνουν χωρίς έλεγχο στον αστικό ιστό, φτιάχνοντας φράγματα τα οποία κάνουν μια ανάσχεση της ροής. Έχουμε ελπίδες να κρατήσουμε ένα μεγάλο μέρος των υδάτων ψηλά. Άρα λοιπόν αυτά σε γενικές γραμμές σε όλη την Ελλάδα και σε όλα τα Βαλκάνια μπορούν να παίξουν ένα θετικό ρόλο. Βέβαια κάθε περιοχή έχει πολύ εξειδικευμένα ζητήματα ή χρειάζεται εξειδικευμένα μέτρα, αλλά έτσι οριζοντίως μπορώ να πω ότι αυτά είναι 3 οικογένειες μέτρων, ας πούμε, που μπορούν να παίξουν ένα θετικό ρόλο. Όμως αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό να γίνει και είναι σημαντικό να το κρατήσουμε σαν μακροπρόθεσμο στόχο, να μην το ξεχνάμε, όσο και μας φαίνεται στη σφαίρα του μη εφικτού, είναι να μπορέσουμε να απομακρυνθούμε από τα ρέματα όσο μπορούμε. Και τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι πριν λίγο καιρό, πλημμυρίζοντας το ρέμα της Πικροδάφνης, υπήρχαν κάποιες κατοικίες που βρισκόντουσαν μέσα στα πρανή του ρέματος. Ναι. Με αποτέλεσμα να πάνε οι αρχές, να πάει η τοπική αυτοδιοίκηση και να παρακαλεί τους ανθρώπους, τους κατοίκους, να απομακρυνθούν τουλάχιστον οι ίδιοι, φοβούμενοι ότι μπορεί κάτι να πάθει το οίκημά τους. Αυτές λοιπόν τις κατασκευές που βρίσκονται μέσα στα ρέματα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τις απομακρύνουμε.
0: Σωστό.
1: Και γιατί είναι πολύ σημαντικό, mm-hmm. επιτρέψτε μου.
0: Ναι, βέβαια.
1: Η χωροταξία πρέπει να λαμβάνει οπωσδήποτε υπόψη της τις ζώνες κινδύνου.
0: Ναι.
1: Ξέρουμε πολύ καλά ότι η πολιτεία έχει φτιάξει σχέδια διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας, mm-hmm. δείχνει με χάρτες πού είναι οι ζώνες, πού κινδυνεύουμε δηλαδή, και ταυτόχρονα έρχεται εδώ και δεκαετίες και μέσα σε αυτές τις ζώνες χτίζει και δημιουργεί καινούργιες οικοδομές.
0: Τους έχουμε επικαιροποιήσει αυτούς τους χάρτες πλημμυρικού κινδύνου, γιατί θυμάμαι από την περίοδο του Ντάνιελ, ξεκινήσαμε να συζητάμε ότι δεν έχουν επικαιροποιηθεί, δεν είναι φρέσκοι, δεν είναι ανάλογοι της νέας κλιματικής κρίσης, ότι ακόμα έχουμε προβλήματα.
1: Όχι, όχι, έχουν επικαιροποιηθεί. Mm-hmm. Αυτοί στο πρόγραμμα είναι να επικαιροποιούνται κάθε 6 χρόνια mm-hmm. με βάση την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι αρκετά καλής ποιότητας υπό την έννοια ότι το ζήτημά μας δεν είναι το πού εκτείνονται ακριβώς οι ζώνες κινδύνου. Mm-hmm. Το έχουμε αποτυπώσει αυτό και το γνωρίζουμε καλά. Είναι να δούμε τι θα κάνουμε. Να το χρησιμοποιήσουμε σαν εργαλείο, δηλαδή mm-hmm. να μην το εκτελούμε μόνο σαν υποχρέωση της οδηγίας.
0: Ναι, ότι έχουμε και ένα χάρτη. Ναι.
1: Ακριβώς. Αλλά να λαμβάνουμε υπόψη τι γίνεται εκεί.
0: Αυτό σημαίνει ότι με βάση αυτούς τους χάρτες πρέπει να ορίσουμε πού θα βγαίνουν καινούργιες άδειες, πού θα χωροθετούνται νέες υποδομές, πού θα χτίζεται, πού δεν θα χτίζουν, πού πρέπει, φαντάζομαι, και να φύγουν σπίτια που έχουν χτιστεί σε αυτές τις περιοχές.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Θεωρούμε λογικό το να έχουμε αναδείξει σε υψηλή ζώνη κινδύνου μια περιοχή και μέσα σε αυτή την περιοχή να δίνουμε άδειες και να χτίζονται καινούργιες οικοδομές. Mm-hmm. Δεν νομίζω. Και σταδιακά μπορούμε να πούμε ότι σε αυτές τις περιοχές θα κρατήσουμε μια πολιτική όπου και κάποιες οικοδομές μπορεί να χρειαστεί να γκρεμιστούν. Κάποιες λίγες οικοδομές. Το είπε πριν 2-3 χρόνια, αν δεν απατώμε, ο τότε υπουργός, ο κ. Κικίλιας. Mm-hmm. Και αυτό είναι μια μακροπρόθεσμη στρατηγική, γιατί όλοι καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι το πιο εφικτό αυτό να μπεις και να αρχίζεις να γκρεμίζεις. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι κάτι το οποίο θα μας λύσει τα χέρια, θα μας ανακουφίσει πάρα πολύ από αυτά τα ζητήματα. Ιδάλλως, θα μείνουμε με τις πόλεις αυτές, οι οποίες είναι χτισμένες για ένα κλίμα του παρελθόντος και ναι. δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν στο μέλλον.
0: Επειδή θυμάμαι κάποια στιγμή που είχε πει ο νυν πρόεδρος της Βουλής, τότε δήμαρχος Αθήνας, ο κ. Κυκλαμάνης, τότε υποψήφιος δήμαρχος Αθήνας, ότι στην πραγματικότητα για να φτιάξουμε την Αθήνα πρέπει να ανατινάξουμε μερικά οικοδομικά τετράγωνα για να την ξαναχτίσουμε. Στην πραγματικότητα όλο αυτό δεν γίνεται. Άρα θα πρέπει να ελέγξουμε αν οι υφιστάμενες υποδομές είναι επαρκείς ή αν χρειάζεται να κάνουμε παρεμβάσεις. Γίνονται αυτοί οι έλεγχοι?
1: Νομίζω πως γίνονται σταδιακά και νομίζω ότι έχουν αυξηθεί και οι επενδύσεις σε ό,τι αφορά την αντιπλημμυρική προστασία. Το πρόβλημα είναι όμως ότι όλα αυτά τα έργα, τα πιο συμβατικά τα οποία κάνουμε, κατά κάποιο τρόπο μπορεί να μειώσουν κατά κάτι λίγο τον κίνδυνο, αλλά δεν τον μηδενίζουν. Δεν mm-hmm. κάνουν αυτό που έρχεται να κάνει η χωροταξία όταν γίνεται σωστά. Δηλαδή να διανοίξει τα ρέματα και να μπορεί να υπάρχει ένας χώρος ικανός για το νερό, το πλημμυρικό πεδίο όπως λέμε, ώστε να πάει απρόσκοπτα προς τη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Όσο υπάρχουν μέσα κατασκευές σε αυτό το χώρο, στις ζώνες κινδύνου πλημμύρας, όλα τα έργα που κάνουμε βελτιώνουν, δεν λέω ότι δεν έχουν θετικό πρόσημο, αλλά δεν θα έρθουν να μηδενίσουν τον κίνδυνο, ειδικά στην περίπτωση ενός ακραίου φαινομένου όπως ο Ντάνιελ.
0: Ναι. Το ερώτημα βέβαια που βάζει ο απλός κόσμος που δεν έχει επιστημονική κατάρτιση σε αυτόν τον τομέα είναι μήπως πια τα φαινόμενα είναι τόσο ακραία, μήπως η βροχόπτωση είναι τόσο ραγδαία, μήπως τα υπόλοιπα καιρικά φαινόμενα είναι τόσο έντονα που στην πραγματικότητα δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Αυτό που έγινε στην Κρήτη δηλαδή τις προάλλες, υπάρχει τρόπος να αντιμετωπιστεί?
1: Κοιτάξτε, όλα τα έργα τα οποία γίνονται σε επίπεδο πρόληψης και σε επίπεδο διαχείρισης μια έκτακτης ανάγκης προσθέτουν κάτι λίγο το κάθε ένα ώστε να ανακουφιστεί ο πολίτης, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος, ώστε να σωθεί μια παραπάνω ζωή. Δεν είμαι της άποψης ότι πρέπει να τα εγκαταλείψουμε. Mm-hmm. Αν και κοιτώντας κανείς αυτά που γίνονται στο επίπεδο του κλίματος και αν δει την συχνότητα των ακραίων βροχοπτώσεων, πράγματι μπορεί να απογοητευτεί ή να αισθανθεί απεσιόδοξος. Είναι όμως μια μάχη την οποία πρέπει να τη δώσουμε οπωσδήποτε. Να είμαστε, αισιόδοξοι διαχρονικά, για να μπορέσουμε να δώσουμε έναν πλανήτη, μια χώρα, αν θέλετε, μια Ευρώπη καλύτερη στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας.
0: Ναι. Και τέλος, από την πρόληψη που δεν έχει να κάνει με τα μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα, αλλά έχει να κάνει με την δική μας καθημερινότητα. Τι μπορούμε να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε την πρόγνωση ενός ακραίου φαινομένου εμείς στα σπίτια μας, στις γειτονιές πρώτον, και δεύτερον τι πρέπει να κάνουμε ώστε να μην βρεθούμε να μας παίρνει το ρέμα όταν κατεβαίνει το νερό.
1: Κοιτάξτε, αυτό που έχει φανεί από τη βιβλιογραφία, αυτό που έχει φανεί από την έρευνα και στο Καποδιστριακό αλλά και διεθνώς, είναι ότι υπάρχει ένα έλλειμμα σε ό,τι αφορά την αντίληψη του κινδύνου. Δηλαδή, ακόμα και αν κάποιος ακούσει για ακραία φαινόμενα, δυσκολεύεται αυτό να το πάρει προσωπικά ότι αφορά τον εαυτό του και την οικογένειά του. Θεωρεί δηλαδή ότι αφορά όλους τους άλλους εκτός από τον ίδιο. Αυτό έχει οδηγήσει πολλές φορές σε ατυχήματα, σε θανάτους ανθρώπων οι οποίοι πάνε να διασχίσουν ένα ρέμα ελαφρά την καρδία ή πάνε να διασχίσουν ένα ρέμα για να πάνε να δούνε κάτι, να ελέγξουν κάτι, να πάνε στον προορισμό τους. Και είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό αυτό διεθνώς. Άρα λοιπόν το πρώτο πρέπει να κάνει κανείς είναι να πάρει σοβαρά αυτά που λέει το κράτος, η πολιτεία. Αυτά που λέει η πολιτεία βγαίνουν μέσα από μια πολύ βαθιά ανάλυση και μέσα από ένα επιστημονικό προσωπικό το οποίο ξέρει γιατί το λέει αυτό. Μπορεί πολλές φορές ή κάποιες φορές σε ορισμένες περιπτώσεις να φαίνεται κάπως υπερβολικό. Η πρόληψη έχει πάντα και στοιχεία υπερβολής. Όμως είναι σημαντικό να ακούμε προσεκτικά τι λέγεται από πλευράς οδηγιών και να το παίρνουμε σοβαρά, να μην το ελαφραίνουμε. Με αυτόν τον τρόπο ξέρουμε πολύ καλά και μέσα από τις έρευνες διαχρονικά ότι υπάρχει δυνατότητα να σωθούν πολλές ζωές. Και βέβαια στην περιουσία μας την ίδια και στο χώρο δουλειάς μας και στο χώρο της ιδιοκτησίας μας να προσέξουμε τα φαινόμενα αυτά, είτε αγοράζοντας μία αντλία, είτε αγοράζοντας κάτι το οποίο μπορεί να μας βοηθήσει, είτε συνεννοούμενοι με το σχολείο τι θα γίνει σε μια περίπτωση καταστροφής. Αυτό ισχύει για όλες τις καταστροφές, ναι, βέβαια. Έχει φανεί δηλαδή ότι τα μέτρα που θα λάβει κάποιος προσωπικά, ας είναι και χαμηλού κόστους, παίζουν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο τι θα γίνει από πλευράς διαχείρισης στη συνέχεια.
0: Κύριε Διακάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. Ας ελπίσουμε ότι και μυαλό θα βάλουμε, αλλά και τα καιρικά φαινόμενα, η φύση θα μας λυπηθεί λίγο για να μην μας χτυπάει τόσο σκληρά όταν μας επισκέπτονται τα ακραία φαινόμενα. Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
0: Καλή σας μέρα. Μιχάλης Διακάκης, επίκορος καθηγητής ακραίων φαινομένων και φυσικών καταστροφών στο ΕΚΠΑ, στο Πανεπιστήμιο, επειδή περιμένουμε και ακραία φαινόμενα για ακόμα μια φορά αυτό το 48ωρο.

0: αμφισβήτηση των νεότερων γενιών προς τις παλαιότερες γενιές είναι διαχρονική, δεν είναι μόνο τώρα που βλέπουμε για παράδειγμα τα παιδιά στην Γαλλία να έχουν βγει στους δρόμους και να διεκδικούν καλύτερο μέλλον, που πολλές φορές μπορεί να το βλέπουν στη σπασμένη καρέκλα της τάξης τους ή στον χαλασμένο πίνακα ή στο ότι δεν έχουν καλές υποδομές, αλλά αυτό το μικρό αντικατοπτρίζει την εικόνα που έχουν για τον μεγάλο κόσμο έξω ή για την εικόνα που τους δημιουργούν οι μεγάλοι για τον κόσμο έξω, ότι υπάρχουν πολλές ελλείψεις και κάπως έτσι διεκδικούν το δικό τους καλύτερο μέλλον μέσω από το να βελτιωθούν, ξέρω εγώ, τα προϊόντα στο κηλικείο ή να βελτιωθούν οι κτηριακές υποδομές για να μην πέφτουν και εδώ τα βάνια στο κεφάλι μας. Αυτή είναι η Χου, 13 Οκτωβρίου του
1: 2000 FM.
2: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
3: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
4: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
5: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
5: Έχω εξτασιαστεί.
6: Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρευε.
6: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
1: 2000 FM.
8: Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
9: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ, με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
10: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
11: Έφτασε
12: η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
13: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
14: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Βικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι,
10: Τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
11: Παραπολιτικά 90,1.

Αυτή είναι η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη. Η στίχη είναι του Μιχάλη Γκανά. Ο Βασίλης Λέκας έχει γενέθλια σήμερα. Το ευχόμεθα να είναι πάντα δημιουργικός στην ζωή του. Αυτός ο μοναδικός καλλιτέχνης που είναι από τους λίγους που αξίζει πάρα πολύ, όχι μόνο να τον ακούς, αλλά και να τον βλέπεις. Ο Βασίλης Λέκας το ζει το τραγούδι, το αισθάνεται με όλο το κορμί. Σε κάνει να το νιώθεις όλο αυτό το πράγμα όταν τραγουδάει. Είμαι βέβαιος ότι τον έχετε παρατηρήσει. Αν όχι, δείτε μια ζωντανή εμφάνιση του Βασίλη Λέκα για να δείτε πόσο πολύ περνάει μέσα από όλο το σώμα το τραγούδι. Παραπολιτικά 1,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Εδώ είμαστε με πολλά θέματα στην επικαιρότητα, την ενέργεια πρώτα απ' όλα, γιατί η ενέργεια επηρεάζει το πορτοφόλι μας και περιμένουμε αύριο τις ανακοινώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών, από την κυβέρνηση, σε σχέση με τις επιδοτήσεις. Το Big Mouth σήμερα έχει την είδηση ότι θα κλείσει γύρω στο 1,57 η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης και 20% η αύξηση για το επίδομα θέρμανσης που αφορά τους ίδιους, δηλαδή δεν διευρύνεται ο αριθμός των δικαιούχων, αλλά θα πάρουν περισσότερα χρήματα. Υπάρχει και μια σκέψη να δοθούν και γρηγορότερα τα χρήματα σε σχέση με την κανονική διαδικασία, για να μπορούν να έχουν περισσότερα λεφτά να πληρώσουν και το πετρέλαιο θέρμανσης με τα λεφτά που θα πάρουν από το επίδομα.

0: άλλο μεγάλο ζήτημα της ημέρας ή των ημερών είναι η απόφαση για, για τη φραγή στα social media των παιδιών κάτω των 15 ετών. Μπορεί ένα όριο ηλικίας να προστατεύσει τα παιδιά από τους κινδύνους των κοινωνικών δικτύων. Το νομοσχέδιο που μπαίνει στην Βουλή και θα ψηφιστεί στις 22 του Οκτώβρη θέτει το όριο στα 15 χρόνια, ζητά από τις πλατφόρμες να έχουν πραγματικά την πραγματική ηλικία των χρηστών τους. Τα προβλήματα που προκύπτουν, μάλλον τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι αρκετά, δηλαδή αν θα λύσει το ζήτημα, αν θα δώσει ανάσα στα παιδιά, αλλά και τι επιχειρεί να λύσει το συγκεκριμένο μέτρο. Ζητήσαμε από τον γιατρό Γιώργο Κορμά, υπεύθυνο της γραμμής βοήθειας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, να συζητήσουμε λίγο και για το πρόβλημα, αλλά και για την λύση που προτείνει η κυβέρνηση. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Είναι ένα ζήτημα που το αντιμετωπίζουμε εδώ και αρκετά χρόνια πλέον. Καταλαβαίνω ότι το μεγάλο ζήτημα ξεκινάει από εμάς τους μεγάλους και πηγαίνει μετά στα παιδιά, και όσο περνάει ο καιρός καταλαβαίνω ότι πέφτει και το ηλικιακό όριο των παιδιών που ασχολούνται με τα social media.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σύμφωνα με έρευνες του κέντρου μας, 70% των παιδιών του δημοτικού είναι ήδη στα social media και το ποσό εκτινάζεται κοντά στο 90% σε ηλικίες του γυμνασίου. Άρα καταλαβαίνουμε ότι έχει μπει για τα καλά στη ζωή των παιδιών. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο το κομμάτι των συμπεριφορών εξάρτησης που ισχύει, αλλά είναι και το κομμάτι της σεξουαλικής παρενόχλησης, του bullying, της υιοθέτησης προτύπων. Ήδη σε έρευνα που πρόσφατε το Πανεπιστημίο, το ΕΚΠΑ, ένα στα τέσσερα παιδιά θέλει να γίνουν influencers όταν μεγαλώσουν.
0: Ναι. Κύριε Κορμά, να σας ζητήσω μια χάρη. Αν μιλάτε με ακουστικά, αν μπορείτε να τα βγάλετε και να μιλήσετε από το κινητό, γιατί ακούμε με λίγο πρόβλημα.
1: Ναι,
0: βεβαίως. Τώρα πολύ καλύτερα και είναι κρίμα να το χάνουμε.
1: Ωραία. Ναι. Ουσιαστικά βλέπουμε ότι σε ένα 70% των παιδιών του δημοτικού, σε έρευνες δικές μας, έχουν κοινωνικά δίκτυα.
0: 70% παιδιών του δημοτικού έχουν
1: βεβαίως
0: κοινωνικά δίκτυα.
1: Βεβαίως. Και στο γυμνάσιο φτάνουν κοντά στο 90%.
0: Ναι.
1: Και το θέμα μας είναι, και είδατε και μια πρόσφατη έρευνα του ΕΚΠΑ, ότι ένα στα τέσσερα παιδιά θέλουν να ακολουθήσουν, να γίνουν influencers όταν μεγαλώσουν.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει δεν είναι μόνο το θέμα των συμπεριφορών εξάρτησης, δεν είναι μόνο το κομμάτι του bullying, της σεξουαλικής παρενόχλησης, αλλά έχει να κάνει και με το κομμάτι των προτύπων και, ναι, και των μοντέλων, τον τρόπο ζωής που προβάλλεται μέσα από αυτά.
0: Αυτό είναι το μεγαλύτερο
1: ζήτημα. Βλέπουμε ότι τα παιδιά στο γυμνάσιο τους ενδιαφέρει πώς θα βγάλουν γρήγορα χρήματα για να αγοράσουν ακριβά κινητά ή οτιδήποτε άλλο. Ναι. Άρα βλέπουμε ότι έχει διαμορφωθεί ένας άλλος κόσμος και προφανώς αυτά τα συγκεκριμένα μέτρα είναι κάτι το οποίο δεν μπορούσε να γίνει κι αλλιώς. Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι κάποια στιγμή πρέπει να προστατεύσουμε και τα παιδιά. Δεν γίνεται 20 χρόνια να ασχολούμαστε με τους κινδύνους των social media, να βλέπουμε χρόνο με το χρόνο να αυξάνονται, να πέφτουν σε ηλικία και να μην κάνουμε τίποτα. Δείτε το παράδειγμα με τα πατίνια. Μέσα σε ένα χρόνο χάθηκαν ένα-δύο παιδιά, ναι, και στη χώρα μας και απαγορεύτηκαν. Ναι. 20 χρόνια συζητάμε τώρα για αυτορύθμιση, συνρύθμιση, ναι, να δούμε πόσες εταιρείες θα το δημιουργήσουν. Άρα καταλαβαίνετε ότι κάποια στιγμή πρέπει να προστατευτεί και η οικογένεια. Δεν γίνεται αλλιώς. Και οι γονείς να έχουν στα χέρια τους ένα όπλο, ένα εργαλείο, να μπορούν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά σε σχέση με τα παιδιά. Τώρα, βέβαια, η επιτυχία του εγχειρήματος είναι δύσκολη. Δεν σας κρύβω, ναι, γιατί ξέρω πολύ καλά.
0: Και τεχνικά δύσκολη, όχι μόνο πρακτικά.
1: Τεχνικά δεν είναι δύσκολη. Θα σας πω, τεχνικά δεν είναι δύσκολη. Για δύο σημαντικούς λόγους. Ο πρώτος είναι ότι οι συγκεκριμένες εταιρείες έχουν αφομοιώσει πλήρως την τεχνητή νοημοσύνη, επομένως γνωρίζουν τα πάντα, παρεμβαίνουν μέχρι και στο υποσυνείδητό μας. Πόσο μάλλον τους είναι πανεύκολο να ξέρουν σε ποια ηλικία είναι ο κάθε χρήστης που κινείται εκεί.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, τους δίνει λύση και η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκής Εφαρμογής, αλλά και η χώρα μας έχει φτιάξει το Kids Wallet, όπου μπορούν να ταυτοποιήσουν την ηλικία. Mm-hmm. Μέσω ένα QR code, για παράδειγμα, θα μπορεί οποιοδήποτε, αυτή είναι η πρόταση της χώρας μας, θα μπορεί μέσω λοιπόν της πιστοποίησης του Kids Wallet της ηλικίας, αν είναι το παιδί άνω των 15 ή κάτω, να μπαίνει μέσα το QR code στα social media. Δηλαδή, όσο θα βγάζει το QR code και θα ταυτοποιείται από το τηλέφωνο του κάθε.
0: Σύμφωνοι.
1: Δηλαδή,
0: αλλά
1: γίνεται, δεν είναι κάτι το
0: υπάρχουν,
1: οποίο δεν γίνεται.
0: Υπάρχουν δυστυχώς και τρόποι.
1: Και έχουμε το πράγμα της Αυστραλίας πια. ότι αυτές οι εταιρείες ζητούν να μειώσουν το τζίρο τους κοντά στο 30, 40 ή και 50%. Δηλαδή, γιατί οι ηλικίες αυτές είναι η κύρια παραγωγή γλυκού περιεχομένου στο διαδίκτυο και είναι οι πιο καλοί καταναλωτές. Σε έρευνες στην Αμερική βλέπουμε 24% των οικοκυριών προτρέπονται σε αγορές από τα ίδια τους τα παιδιά χάρη των μηνυμάτων και διαφημιστικών που βλέπουν στα social media. Μιλάμε για ένα τζίρο πάνω από 320 δισεκατομμύρια στην Αμερική. 324 εκατομμύρια διαφημιστική δαπάνη είναι στη χώρα μας μόνο, φανταστείτε. Mm-hmm. Άρα καταλαβαίνετε ότι τα νούμερα είναι τεράστια. Και ποια εταιρεία θα μπει στη διαδικασία να ελαχιστοποιήσει τα κέρδη της. Μόνο εάν τα πρόστιμα που θα δεχτούν, γιατί είναι το DCA, η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει επιβάλει μέχρι 6% του συνολικού τζίρου είναι το πρόστιμο. Mm-hmm. Εάν το πρόστιμο αυτό αναγκαστεί να το πληρώσει πρώτον και δεύτερον, να τη δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στα ισοζύγια τη.
2: Ναι. Δεν είναι διαθετημένες αυτές οι εταιρείες να προσαρμοστούν ούτε με την ελληνική πρωτοβουλία, ούτε με την ευρωπαϊκή, ούτε με κανέναν.
0: Προφανώς. Εδώ μιλάμε για business. Το ερώτημα είναι αν μπορούμε να μπλοκάρουμε και τους τρόπους που υπάρχουν έτσι και τους τεχνικούς τρόπους που υπάρχουν να ξεφύγουν από
2: να σας πω,
0: τα όρια.
2: Να σας πω αυτό, γιατί το αντιμετωπίσαμε και στην Αυστραλία. Mm-hmm. Το ζητούμενο, αν και να πούμε θεωρητικά ότι μέσω VPN ή οτιδήποτε άλλο πασετώσει μπορεί να ξεφύγουν και 5% των παιδιών. Αυτό είναι το θέμα μας, ή ότι το 95%, δηλαδή η μάζα των παιδιών πλέον θα κάνει κάτι άλλο.
0: Ναι.
2: Γιατί τα παιδιά πάνε εκεί που είναι η παρέα.
0: Επομένως,
2: δεν είναι τόσο, δεν είναι, τεχνικά δεν μπορούν να το προσπεράσουν. Τώρα, αν οι ίδιοι γονείς χρησιμοποιούν το κινητό τους και μπαίνουν και πιστοποιούν την ηλικία τους και αφήνουν τα παιδιά τους, αυτό τώρα είναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι χθες, για παράδειγμα, στο γραφείο που κάναμε τη συζήτηση για την απαγόρευση, πάρα πολλοί γονείς μεταξύ αστείου και σοβαρού λέγανε ότι καλά, εντάξει, θα τους ανοίξουν οι γονείς λογαριασμούς με τα δικά τους στοιχεία για να αντέξουν την κρίνια που θα ξεκινήσει από τα πιτσιρίκια.
2: Κοιτάξτε, και οι έρευνες στην κοινή γνώμη και η δική μου άποψη, γιατί και αντίληψη που είμαι πολλά χρόνια τώρα, πια 2 δεκαετίες στις ομιλίες για τα παιδιά για αυτό το θέμα. Οι γονείς το θέλουν αυτό. Θέλουν την προστασία, την πολιτεία και αυτό το κομμάτι. Ναι. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο. Δεν είναι τόσο πια τέρατα οι γονείς όπου θα βάλουν τα παιδιά. Μπορεί να κάνουν αστεία σε αυτά, αλλά.
0: Δεν το λέω σε επίπεδο τεράτων.
2: Αλλά θεωρώ ότι δεν θα μπουν οι γονείς σε αυτή τη λογική. Ναι. Σα-ίσα είναι για αυτούς ένα μέτρο. Μια προσπάθεια τέτοια που να στηριχτούν ώστε να λειτουργήσουν και αποτρεπτικά είναι οι γονείς που δεν έχουν πει τα παιδιά τους ακόμα, mm-hmm. αλλά και οι γονείς που έχουν τα παιδιά τους εκεί, είναι ένα εργαλείο να τους βοηθήσει να βγουν από εκεί. Γιατί ξέρετε, δεν είναι μόνο το ότι το μέτρο της απαγόρευσης μέτρο, είναι ότι υπάρχει πλέον και μια πολιτεία, υπάρχει μια Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία δίνει ένα στίγμα του προβλήματος. Γιατί τώρα ξέρετε, όλοι θεωρούμε, δεν υπάρχει τώρα Έλληνας πια, γιατί δεν ισχύει αυτό ούτε πριν 2 χρόνια, ούτε πριν 5, mm-hmm. όπου να λέει ότι έχουμε πρόβλημα, ότι δεν έχουμε πρόβλημα στο θέμα για τα παιδιά.
0: Απλά
2: αυτό, εγώ το έχω ζήσει από την αρχή του mm-hmm. όλου θέματος, δεν ήταν έτσι.
0: Ναι.
2: Είμαστε τεχνοφοβικοί, δαιμονοποιούμε το διαδίκτυο, είμαστε κόντρα στην πρόοδο και τίποτα άλλο.
0: Αυτά που ακούγατε εννοείται στην αρχή όταν ξεκινάγατε.
2: Το ότι φτάσαμε στο σημείο όλοι πια να συνομολογούμε ότι υπάρχει κίνδυνο για το παιδί εκεί και ότι δεν πρέπει να είναι εκεί. Είναι ναι. μεγάλη επιτυχία από μόνο.
0: Σύμφωνοι. Εδώ υπάρχει όμως ένα ζήτημα. Όταν θα πάει ο γονιός να πει ότι έλα εδώ αγόρι μου, έλα εδώ κορίτσι μου, πλέον υπάρχει αυτή η απαγόρευση, οπότε δεν θα μπορείς να έχεις social, ή όταν θα πάει το παιδί και θα πει γιατί δεν έχω social, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να το αντιμετωπίσει αυτό. Γιατί φαντάζομαι ότι όλα τα παιδιά δεν θα πούνε εντάξει, okay, δεν πειράζει, αφού δεν έχω social, πάμε παρακάτω, θα κάνω κάτι άλλο.
2: Εάν πετύχει το, και σας λέω ότι εγώ έχω κάποιες αμφιβολίες, όχι στις προθέσεις τις δικές μας, στο πώς θα ανταποκριθούν οι εταιρείες. Γιατί ναι. βλέπουμε στην Αυστραλία, για παράδειγμα, τις πρώτες μέρες 5 εκατομμύρια προφίλ πέσανε, περιφύγων, και τώρα 80% τα παιδιά τα αφήσαν και μπήκαν πάλι μέσα.
0: Ναι.
2: Θέλω να πω δηλαδή εταιρείες, και τώρα, εδώ τώρα είναι το χειρότερο, ότι έχει τη αρμόδια αρχή αντίστοιχη δική μας, ας πούμε, και ψάχνει να βρει τρόπο πώς θα επιβάλλει το πρόστιμο.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν 3-4 μήνες και ξαναμπήκαν τις εργάτες μέσα.
0: Ναι.
2: Θέλω να σας πω δηλαδή ότι το πρόβλημα είναι εκεί. Οι γονείς, αυτό που ρωτάτε ευλογά, Δεν είναι δικό του θέμα. Η απαγόρευση θα γίνει μια και έξω. Δεν είναι το
0: ναι, αλλά δικό του θέμα είναι η διαχείριση του θυμού του εφήβου, του 14χρονου, 15χρονου, που θα πει Σωστά. Γιατί με πετάξατε έξω από τα social και η ζωή είναι στα social και όλοι μου οι φίλοι οι λίγο μεγαλύτεροι έχουν social και εγώ γιατί να είμαι απ' έξω και όλα αυτά.
2: Ναι, θα είναι όλοι του φίλοι όμως ναι. απ' έξω. Θα είναι όλοι του φίλοι απ' έξω. Ένα και το δεύτερο είναι από τώρα οι γονείς, μην περιμένοντας τα μέτρα πότε και τι και τα λοιπά, ναι. να ξεκινήσουν την επόμενη μέρα. Δηλαδή να επαναφέρουν τα παιδιά στον πραγματικό κόσμο. Ναι. Δηλαδή να ασχοληθούν με τον αυτισμό, μουσική, είναι, το θέατρο.
0: Αυτό νομίζω είναι το μεγάλο κομμάτι.
2: Να τους
0: δηλαδή...
2: δώσουν τα παιδιά, γιατί φανταστείτε τώρα ένα σενάριο να το δούμε θεωρητικά ότι πετυχαίνει το μέτρο και προσαρμόζονται οι εταιρείες και όλα καλά. Τι θα κάνει ένα 14χρονο στο σπίτι.
0: Αυτό ακριβώς είναι το ζήτημα. Ότι η απαγόρευση πρέπει να φέρει αλλαγή όλης της καθημερινότητας του εφήβου ή του
2: 14χρονου. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ναι. Αλλιώς δεν έχει νόημα να είναι το παιδί στην τηλεόραση όλη μέρα και πιο ασφαλής βέβαια μέσω ένα από το διαδίκτυο. Αλλά δεν είναι όμως αυτή η λύση. Η λύση είναι τα παιδιά μας να αρχίσουν να διαβάζουν. Να αρχίζουν να διασκεδάζουν πραγματικά, να βγαίνουν στον κόσμο, να μιλάνε, να έχουν κοινωνικές δεξιότητες, να ασχολούνται με τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, δηλαδή να κάνουν πράγματα που είναι για τη ηλικία τους και για τη ζωή τους, την πραγματική τους ζωή. Ναι. Αυτό είναι το ζήτημα. Και αυτό πρέπει να ξεκινήσει τώρα.
0: Ναι.
2: Και αυτό πρέπει και η τοπική αυτοδιοίκηση να με ερευνήσει γι' αυτό, δηλαδή δημιουργώντας αθλητικούς χώρους, κάνοντας θεατρικά εσδρόμενα και τα υπουργεία και όλα, ώστε να προετοιμαστεί όλο αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
2: Εάν. Σας λέω πάλι γίνει, αλλά και παρόλο ακόμα και αν δεν γίνει, είναι μια ευκαιρία τώρα να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία.
0: Ξέρετε,
2: τα παιδιά βλέπουμε τώρα και από την Πίζα, βλέπουμε ότι τα τελευταία 12 χρόνια σε όλο τον κόσμο οι πτώσεις σε μαθησιακές δεξιότητες είναι τεράστιες. Τα παιδιά στη χώρα μας, τα μισά δεν κατανοούν τα κείμενα. Δεν μπορούν να καταλάβουν τι γράφουν. Έχουμε λειτουργικά παιδιά, λειτουργικά αναλφάβητα.
0: Ναι.
2: Και βέβαια εδώ θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Και πρέπει να το τονίσουμε, να μην την πατήσουμε όπως με τα social media, που πέρασαν 20 χρόνια για να πάρουν μέτρα. Mm-hmm. Ότι και η τεχνητή νοημοσύνη κρύβει σοβαρούς κινδύνους. Ότι τα social media είναι αγκαλιά με την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Βέβαια.
2: Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Και η αφομοίωση τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση ήδη στη Σκανδιναβία. Απομακρύνεται τα σχολεία. Η Νορβηγία απαγόρευσε την τεχνητή νοημοσύνη στο δημοτικό.
0: Ναι.
2: Θέλω να πω με αυτό ότι η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να εμφανιστεί ως εργαλείο.
0: Ναι.
2: Και ως αντικατάσταση ούτε του εκπαιδευτικού, ούτε της ίδιας μας της ζωής. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και αυτό.
0: Κλείνοντας, ποιος και γιατί καλεί στη γραμμή βοήθειας.
2: Συνήθως καλούν οι γονείς που είναι σε απόγνωση.
0: Ναι.
2: Η γραμμή είναι το 210-676-86. Mm-hmm. Έχοντας προσπαθήσει πολλές φορές να δώσει, ιδίως γιατί έχουμε πολλά περιστατικά για συμπεριφορές εξάρτητα στο διαδίκτυο. Και εδώ θέλω να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στις ανακοινώσεις που έκανε έχει συμπεριλάβει και την νομοσύνη στα περιοριστικά μέτρα, αλλά και τα games. Έτσι, mm-hmm. Γιατί και ουσιαστικά στο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας τα games θεωρούνται ως εξάρτηση. Και σίγουρα τα σχολεία όταν αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα σεξουαλικής παρενόχλησης.
0: Ναι. Ναι, μάλιστα. Σαφές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. Θέλει αγώνα και προσπάθεια από όλους μας για να αντιμετωπιστεί όλο αυτό και να υπάρχουν και εναλλακτικές για το παιδί για να μην βλέπει την οθόνη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κορμά. Ευχαριστώ
2: πάρα πολύ.
0: Ο κύριος Κορμάς, γιατρός και υπεύθυνος της γραμμής βοήθειας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ξεκολλήσουν οι μεγάλοι από την οθόνη για να μην βλέπουν τα παιδιά, να βλέπουν ότι οι μεγάλοι κάνουν κάτι άλλο. Οπότε μπάσκετ. Πάρουν κανένα παράδειγμα.

Αυτός ο κύριος έχει γενέθλια, ο Παύλος Παυλίδης, τραγουδάει τον χρόνο που ο χρόνος έχει φερθεί τόσο καλά στο ταλέντο του Παύλου Παυλίδη. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
3: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
5: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
4: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
6: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
4: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
6: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλγοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιμπροφένη σε μαλακή κάψουλα για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιμπροφένης και πιο γρήγορη ανακόφιση. Το Αλγοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακόφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλγοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνος. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείχνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
7: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
8: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
9: Euphoria!
8: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
10: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής. Παραπολύ.

Σήμερα γιορτάζουμε την μεγάλη Νάνα Μούσχουρη. Αυτό είναι η υπέροχη εκτέλεση της Παλώμα από την Νάνα. Με αυτούς τους υπέροχους ήχους θα σας αφήσω να συνεχίσετε την τρίτη σας. Μην ψαρώνετε με το τρίτη και 13. Ψαρώστε με το τι γίνεται στον Κηφισό, για παράδειγμα, που γίνεται χαμούλης. Αλλά με αυτά που δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε εμείς, άστα να περνάνε. Και η Αττική Οδός έχει πολύ κίνηση. Εντάξει, τα γνωστά. Αν δεν βρέξει τόσο πολύ ώστε να πνιγούμε, αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 7, θα τα πούμε εδώ, στα Παραπολιτικά 90,1. Βασίλης Ντέτσικας είναι ήδη εδώ στο στούντιο με τις ειδήσεις της ημέρας και τις τελευταίες εξελίξεις. Ακολουθήσω τις Ξενάκης Βασίλης Κουρής. Καλημέρα, πάρτε ομπρέλα παιδιά, όλα βροχούλα είναι, θα περάσει, μην αγχώνεστε.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
4: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
5: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
4: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
5: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
5: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
5: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ.
4: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
6: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Από εδώ και πέρα θα είμαστε κοντά σας ακόμα περισσότερες ώρες για να φροντίζουμε τους μικρούς σας φίλους με την αγάπη και την προσοχή που τους αξίζει. Δευτέρα με Παρασκευή 9 το πρωί με 8 το βράδυ και Σάββατο 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς. Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
7: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
6: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
8: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
9: ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
10: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
9: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
10: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
9: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
10: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
9: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
10: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
9: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
10: Γευστική περιπλάνηση.
11: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο, μόνο 6,99 το κιλό. Ελπόζω γαλοπούλα βραστή, μόνο 8,49 το κιλό. Χότος φέτα pop, 400 γραμμάρια, μόνο 4,99 η συσκευασία. Ocean's Best, τόνο σαλάτα, καλαμπόκι ή μεξικάνα, 2x160 γραμμάρια, μόνο 2,95 η συσκευασία. Λουμίδης παπαγάλος παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
12: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
13: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
14: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
15: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
16: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
15: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
16: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
15: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
16: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
15: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
16: Έτσι.
17: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
15: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
18: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
15: Δηλαδή?
18: Στο κάτι ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
15: Τι έχει το μενού?
18: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
15: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
18: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
15: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
18: Έτοιμο.
15: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
18: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
15: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
18: Αγίου Νικολάου 6.
15: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
18: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
15: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο, πουκάμισο, φέρτο, φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν, σου είπα φέρτο.
19: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
15: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
19: Πάρτο!
20: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
21: 2000 FM.
22: Την είδα και πάλι πιάστηκε η ψυχή μου. Είχαμε πάλι νεκρό με μηχανής, με μηχανάκι στο Παγκράτη, στη διάρκεια της νύχτας, και νέος άνθρωπος. Και να δούμε μαζί, θα ξεδιπλώσουμε την επικαιρότητα της ημέρας μαζί με τους καλεσμένους μας, πολλοί και διάφοροι.
23: Λοιπόν, να πω δύο-τρία πραγματάκια μόνο καταρχήν, Σωτήρη, με πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Πρώτον, ο κύριος Καρτερός έχει άρθρο σήμερα στην Εφημερίδα των Συντακτών και σχολιάζει τα...
22: τον εαυτό του
23: και το τι έγιναν μετά. Κλείνει το άρθρο. Δική μου η γραφίδα, δική μου υπογραφή, δική μου ευθύνη, δικό μου τυχόν λάθος.
22: Τυχόν λάθος.
23: Ναι, δικό μου και τυχόν άρθρο. Συγγνώμη, τυχόν λάθος. Ναι. Λοιπόν, και λέει διάφορα μεταξύ άλλων, έχει ενδιαφέρον. Ρωτάει τον Ανδρουλάκη με ποιους σκοπεύεις να πας και ποιους να αφήσεις, πώς θα προκύψει αλλαγή. Επ' αυτόν νεύος, δηλαδή να απαντάς επί αυτόν. Αλλά ουσιαστικά λέει ότι αυτό, νομίζω, αυτή η τελευταία πρόταση ουσιαστικά δίνει το νόημα του άρθρου του, απαντώντας όμως σε πολλά πράγματα στον κύριο Ανδρουλάκη.
22: Ναι, πάντως.

0: ήταν μόνο αυτό.
1: Ναι, ναι, και όχι ενώ στο πεδίο της λεγόμενης, όχι της λεγόμενης, της κεντροαριστεράς. Ναι, ναι, ναι, έχει ανάψει φωτιές και στα τηλεοπτικά πάνελ, όσοι ακόμα έχουν κουράγιο και τα βλέπουν, αυτά τα πολιτικά των αντιπαραθέσεων, τα βλέπουν άνθρωποι ειδικά πιο μεγάλης ηλικίας. Έχει μονοπολίσει τα θέματα και τρίβουν τα χέρια τους προφανώς. Τα είπε ωραία η Στέλλα Καντώνα σε ένα, αυτά τα vidcast, πώς λέγονται, των παραπολιτικών, που, το πώς ας πούμε όλη αυτή η ιστορία που έχει γίνει, έχει μετακινηθεί, για πόσο δεν θα το συζητά 10 μέρες τώρα αυτό, μια-δύο μέρες υπόθεση είναι αυτή ακόμα. Αλλά αν προκύπτει κάθε μέρα και ένας τέτοιος από κάθε πλευρά, αυτό εννοώ, ακόμα και ήταν τελευταία τρύπα του ζουρνά, όχι ο Θανάσης Καρτερός που είναι μια τεράστια προσωπικότητα και στο δημοσιογραφικό χώρο και στο χώρο της αριστεράς γενικώς, θα γίνεται κουβέντα.
0: Λέζω να τρίβουν τα χέρια του στο Μαξίμου.
1: Γενικά όσοι έχουν την, θέλουν να είναι μακριά αυτοί οι δύο χώροι, αυτό.
0: Πήρε απόσταση ο Τσίπρας χθες, έτσι νομίζω, καθαρά στην ομιλία. Θα τα δούμε αυτά μετά.
1: Yeah.
0: Θέλω να δώσω ένα παρασκήνιο για ένα θέμα που νομίζω ότι καίει όλο τον, πώς να το πω, όλον τον ελληνισμό.
1: Για τη Μονή Σινά.
0: Για τη Μονή Σινά. Mm-hmm. 24 το μήνα, λίγοι, αν δεν υπάρχει συμφωνία μέχρι τις 24 του μήνα μεταξύ της Μονής και του Αιγυπτιακού Δημοσίου και της Αιγύπτου, θα έχουμε την απόφαση, θα δημοσιοποιηθεί η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Αιγύπτου, του Αρίου Πάγου της Αιγύπτου, η οποία θα λέει ότι όλα αυτά ανήκουν στο Αιγυπτιακό Μνημόνιο. Το έχουν καθυστερήσει δημόσιο. Τέσσερις φορές το έχουν καθυστερήσει, δεν βγάλαν την απόφαση, δώσαν αναβολή, σε μια προοπτική να βρεθεί συμφωνία. Τέσσερις φορές το Κάιρο, έτσι.
1: Ναι.
0: Τέσσερις φορές. Και μέχρι τώρα δεν έχουμε απολύτως τίποτα σε αυτό. Αντιθέτως, έχουμε ένα εμφύλιο των μοναχών, το οποίο δεν βοηθάει σε τίποτε. Να πω καταρχήν την είδηση. Η Αθήνα θεωρεί ότι αν δεν βοηθήσει ο Θεός και γίνει καλά ο Αρχιεπίσκοπος, ο νέος Αρχιεπίσκοπος, ο οποίος είναι 2 μήνες στο νοσοκομείο και απέχει από τα γεγονότα, υπέργυρος, ναι, ναι, νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία ελπίδα να υπάρχει λύση, παρά μόνο όλα αυτά θα περάσουν στο Αιγυπτιακό
1: Δημόσιο.
0: Είναι σε κατάσταση, πηγή αρμόδια μου έλεγε πριν πούμε στο στούντιο, μας έλεγε εδώ στην εκπομπή, ότι δυστυχώς όμως ο Θεός δεν ακολουθεί τους ρυθμούς και τα προβλήματα της υγείας και αντιμετώπιση τους, έτσι, τους ρυθμούς και τις ημερομηνίες που έχει το δικαστήριο.
1: Γιατί είναι σημαντικά αυτό το οποίο λες και θα τα δούμε να προβάλλω τις επόμενες μέρες. Ήθελα ένα σχόλιο να κάνω, γιατί διάβασα την είδηση ότι παραιτήθηκε στα 96 του χρόνια, παρακαλώ, για να μην κάνω λάθος, ο Μητροπολίτης Μυθύμνης Χρυσόστομος. Υπέβαλε την παραίτησή του. Τώρα, από ψάρα είναι αυτή, δεν είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Οι Μητροπολίτες είναι ισόβοι. Είναι ισόβοι όταν εκλέγονται, φεύγουν από τη θέση τους, όταν φεύγουν από τη ζωή. Κατά την ταπεινή μου άποψη, το παράδειγμα του Μητροπολίτη Ζακταίου Ζακίνθου Χρυσοστόμου, που στα 70 κάτι του χρόνια αποφάσισε να αποχωρήσει από τη Μητρόπολη του. Αλλά έχει γίνει και πολλά χρόνια, έπρεπε να έχει δείξει το δρόμο. Τώρα θα πεις και ο Αρχιεπίσκοπος είναι 88 ετών, έτσι. Mm-hmm. Θα πρέπει από κάποια ηλικία και μετά, αυτή είναι η άποψή
0: μου, να
1: το ξαναδούν. Εδώ. Αυτό το θέμα των Μητροπολιτών, γιατί δεν ξέρω πώς είναι σε θέση να ασκούν τα καθήκοντά τους, με αποτέλεσμα, αυτό θέλω να πω, αντί να ασκούν οι ίδιοι την εξουσία που έχουν, να την ασκούν γύρω-γύρω τους.
0: Εδώ τώρα τα πράγματα όμως στην Μονή Σινά είναι ακόμα πιο δύσκολα.
1: Δεν το συζητώ.
0: Έχουμε έναν αρχιεπίσκοπο, ο οποίος είναι πρώην, ο οποίος παίζει καθοριστικό ρόλο. Έτσι είναι ο κύριος Δαμιανός, νομίζω, έτσι δεν είναι. Ο κύριος Θεόφιλος αντιστοίχως τώρα είναι στην κατάσταση που είναι. Υπάρχει ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό. Αυτός που καθαιρέθηκε, που έφυγε, που αντικαταστάθηκε, είναι σε μια λογική και έχει πάει, άκουσε να δεις, έχει πάει στο Αιγυπτιακό Δικαστήριο και έχει καταθέσει ότι είναι του Αιγυπτιακού Δημοσίου τα περιουσιακά της Μονής. Εγώ λέω απλώς τα διαχειριζόμουν, δεν είναι της Μονής.
1: Μάλιστα.
0: Από τη λύσα για αυτόν που τον αντικατέστησε.
1: Εντάξει, τώρα αυτά όμως υπάρχουν δύο, δεν είναι σοβαρά πράγματα.
0: Υπάρχουν δύο που είναι υποψήφιοι να αναλάβουν, ο Θεόφιλος Παντοκρατορινός, που το είχε προσπαθήσει και το 2015, δεν τον μπόρεσε, και ο Αρσένιος, που επίσης και αυτός, γιατί ήταν στο Άγιο Όρος. Αυτό λοιπόν δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα. Η γνώμη της Αθήνας είναι ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να βρεθεί λύση, εκτός και αν γίνει το θαύμα και γίνει καλά ο Νιέν Αρχιεπίσκοπος.
1: Φτάσαμε στο σημείο ο Βασίλης Κουρής να επικαλείται θαύματα.
0: Αλήθεια, ναι.

0: Ναι,
1: αυτό λέει το ρεπορτάζ.
0: Θα ανοίξουν οι ουρανοί. Θα ανοίξουν σε λίγο έτσι κι αλλιώς.
2: Σε λίγο, ναι.
0: Ναι, αλλά θα ανοίξουν οι ουρανοί και φαντάζε τι πρόκειται να γίνει. Διαβάζω στο. Ναι. Πολύ ωραίες, πολύ σημαντικές πληροφορίες σου, Βασίλη. Ναι. Πραγματικά πολύ σημαντικές και πολύ μπροστά στο ρεπορτάζ. Διαβάζω και τη Χρύσα Μακρύδα στα παραπολιτικά. Ναι. Τηλεζιάρ που ασχολείται επιμελώς με το θέμα. Ναι. Και ουσιαστικά πάνω κάτω. Δεν λέει. Το κλίμα μεταφέρω. Λέει πως η Ελλάδα και η Αίγυπτος κινούνται διακριτικά, διπλωματικά, γιατί μόνο διακριτικά μπορεί να το κάνει αυτό, για την επίλυση. Αλλά δεν θα δράσουν χωρίς την ομοφωνία της μοναστικής κοινότητας, η οποία, όπως είπες εσύ, δεν υπάρχει στην περίπτωση αυτή. Και εξηγεί, και μπείτε μέσα να το δείτε, γιατί έχει και άλλες μικρές λεπτομέρειες που δεν είναι τώρα για το ραδιόφωνο, που νομίζω θα σας βοηθήσουν να έχετε μια πιο καλοσχηματισμένη εικόνα. Είναι πολύ κρίσιμο το θέμα, είναι ένα ιστορικό μοναστήρι.
2: Τώρα, γνώμη μου για το Αιγυπτιακό Δημόσιο.
0: Ναι.
2: Δεν είναι ειλικρινές. Ναι. Κρατάει σε ισχύ το προεδρικό διάταγμα που έχει ορίσει αρχιεπίσκοπο τον παραιτηθέντα, αυτόν που άλλαξε.
0: Ναι.
2: Και δεν έχει βγάλει προεδρικό διάταγμα ότι είναι ο νυν αρχιεπίσκοπος αρχιεπίσκοπος. Ναι. Δηλαδή ουσιαστικά δεν αναγνωρίζει.
0: Είναι λίγο υποκριτικό.
2: Αναγνωρίζει αυτόν,
0: ναι,
2: ο οποίος ουσιαστικά έχει πάει και πει στο δικαστήριο ότι αυτά τα στοιχεία είναι της Αιγύπτου και όχι της Μονής.
0: Μάλιστα.
2: Βυζάντιο δεν ξέρω αν είναι σωστό.
0: Σωστό. Σκεφτόμουν τον όρο Βυζάντιο και λέω δεν βγήκε τυχαία όρο. Βυζάντιο είχε γίνει, ας πούμε. Εκεί Βυζάντιο είχε γίνει.
2: Μεταφορικά όπως
0: το λέμε. Εκεί δεν είναι Βυζάντιο, βέβαια. Εκεί είναι κάτι διαφορετικό.
2: Μεταφορικά όπως το λέμε το Βυζάντιο, γιατί υπάρχουν πολλές για το τι σημαίνει Βυζάντιο.
0: Υπάρχει επίσης και η μεγάλη ιστορία των φαναριωτών διπλωματών που θεωρούνταν κορυφαίοι. Λέει ο Δημήτρης, είπε ο κύριος Κουρής ότι η μέρα θα είναι υγρή και θυμήθηκα το Χάρι Κλίνλι. Παίρνει ένα σε γραμμή τηλεφωνικού σεξ, το σηκώνει μια κοπέλα και του λέει γεια σου, είμαι υγρή. Και λέει απαντά εκείνο, γεια σου, γρή, είμαι ο Κώστας. Λοιπόν, συγγνώμη, τα παιδιά έχουν πάει σχολείο 9 και 20. Όχι τα παιδιά της Γκράβας. Δεν έχουν πάει σχολείο. Για πρώτη, δεύτερη, τρίτη συνεχόμενη μέρα δεν έχουν πάει σχολείο. Και ούτε ξέρουν πότε θα, ούτε θα πάνε, έτσι.
2: Συγγνώμη, ρε παιδιά, από το Σεπτέμβριο έτσι είναι αυτό το θέμα.
0: Ναι.
2: Έχουν πάει τόσες επιτροπές. Έχουν...
0: Ναι.
2: Και δεν βρίσκουν τι είναι αυτό που μυρίζει. Και δεν βρίσκουν αν υπάρχει ασφάλεια.
0: Να στείλουμε ένα κόκερ σπάνιελ.
2: Όχι μόνο απλώς δεν βρίσκουν τι είναι αυτό που μυρίζει. Ναι. Ο άνθρωπος έχει πάει παλιά στο φεγγάρι, τώρα έχει πάει στο διάστημα. Τώρα κάνει κυβερνοπολέμους.
0: Τι μυρίζει.
2: Ρωτήσετε τι νοημοσύνη, ξέρω εγώ. Το ερώτημα είναι, λες, είναι επικίνδυνο ή δεν είναι. Παίζεται η ζωή των παιδιών ή δεν παίζεται. Μπορούν να αποδούν κάτι από αυτό. Δεν μπορούμε να σας πούμε. Συγγνώμη, παιδιά, τι μπορεί να πει επιστήμη.
0: Ναι. Και.
2: Κάτσε, Κυψέλη, ακόμα χειρότερα, το συζητάμε.
0: Και ποιος έχει και την ευθύνη γι' αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει.
2: Ναι, ούτε αυτό το ξέρουμε. Λοιπόν,
0: ούτε αυτό το ξέρουμε, γιατί ο ένας πετάει τον μπαλάκι στον. Ήταν γνωστό σπορ.
2: Ναι.
0: Η Ξανθοπούλου, η Αδικιάρογλου και η άλλη, πώς την λένε, που δεν θυμάμαι. Το επίθετο ότι. Λοιπόν, έχουμε ενδιαφέροντα θέματα σήμερα, όπως για παράδειγμα ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ που έχει σήμερα στην απογευματινή τη Δίνα Καραμάνου. Θα το πάρετε, το διαβάσετε αναλυτικά, αλλά θα μας πει. Τι τρώμε πια, λόγω και των οικονομικών εξελίξεων, έτσι. Ότι τρώμε. Χειρότερα από ό,τι τρώγαμε.
2: Ακριβότερα όμως.
0: Και ακριβότερα, και χειρότερα και ακριβότερα. Ακριβώς. Είπαμε για την κυρία Χριστίνα Ρίγου, κυρία Δούκα, μας ήταν εδώ 10 και 10 να μας πει τον καιρό. Ανυπομονή και το γνωρίζουμε. Επειδή ανακοινώθηκε και επισήμως θες αυτό που ξέραμε ότι 1η Ιανουαρίου θα πέσει λουκέτο στα social media για ηλικίες κάτω των 15 ετών.
2: Με πολλά ερωτήματα, με πολλές συζητήσεις για αυτό,
0: το
2: έτσι.
0: Κατά το ένα είναι το βασικό ερώτημα, νομίζω, αν αυτό μπορεί να εφαρμοστεί.
2: Ναι.
0: Μπορεί πρακτικά να εφαρμοστεί και να έχει ουσία. Και μετά να δούμε και αν εφαρμοστεί, τι καλό μπορεί να έχει.
2: Μαυρόπουλος, γι' αυτό εδώ να κουβεντιάσουμε μαζί του.
0: Σύμβουλος κυκλικής οικονομίας, συγγραφέας και ένας από τους ανθρώπους που δεν βαριέσαι να μιλάς μαζί του με τις ώρες. Πραγματικά και σου κάνει το δύσκολο, αυτό που φαίνεται πολύ δύσκολο να ακούγεται, πολύ απλό. Θα έχουμε και τον κύριο Φλωρίδη, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, αυτόν που κράταγε τη σημαία της Νέας Δημοκρατίας.
2: Αυτό θέλω να το ρωτήσω αυτό, συγγνώμη. Εγώ όταν πρωτογνώρισα τον κύριο Φλωρίδη, ήταν βουλευτής Κιλκής που ήρθε με τον Σιμίτη από το Κιλκής.
0: Αλλάζουν οι άνθρωποι εδώ, Νάκη μου, αλλάζουν. Τα έλεγε Μάρο Κοντού αυτά.
2: Αλλά να σου πω κάτι, θα μας απαντήσει, θα δούμε.
0: Έτσι κι αλλιώς, πώς είναι αυτοί που λέγανε για την Πασοκονέο Δημοκρατία. Πολλοί δεν ήταν, είπα, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κύριε Πρόεδρε.
2: Πάμε.
0: Γιατί έχουμε καλεσμένους αρκετούς. Λοιπόν. Pink Reminder από το Υγεία. Η πρόληψη αρχίζει από μια απόφαση. Οκτώβριος είναι ο μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού. και το Υγεία προσφέρει σε προνομιακές τιμές ένα ολοκληρωμένο φάσμα εξετάσεων πρόληψης και έγκυρης διάγνωσης για τον καρκίνο του μαστού. Μια μικρή υπενθύμηση για κάθε γυναίκα να μην αναβάλει το προληπτικό της έλεγχο και να κάνει την πρόληψη μέρος της φροντίδας του εαυτού της. Τα ραντεβού μπορούν να πραγματιστούν μέσα στον Οκτώβριο και να πραγματοποιηθούν έως το τέλος του έτους. Γιατί μερικές φορές το πιο σημαντικό βήμα είναι απλώς να πάρουμε την απόφαση. Pink Reminder, η πρόληψη αρχίζει από μία απόφαση και. Με το νέο Box Booster, όσο περισσότερο παραγγέλλετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας από 2 ευρώ και 5 ευρώ σε συνεχόμενες παραγγελίες. Ενώ μπαίνετε και στο διαγωνισμό για ένα από τα 5 iPhone 17 Pro Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Μια καλημέρα στο φίλο δικηγόρο, τον Γιώργο τον Λεβελέκο, ο οποίος είναι καλαματιανός και ο οποίος πανηγυρί. Αεκτζής είναι βέβαια, αλλά είναι καλαματιανός και έχει τρελαθεί από χθες με τη νίκη της Καλαμάτας επί του ΠΑΟΚ στην Τούμπα.
2: Λοιπόν, εγώ, γιατί ο Σωτήρης είναι έτσι σεμνότυφος γενικός κλπ. Να σας πω το βράδυ στο δελτίο ειδήσεων του Action 24 θα δείτε την πρώτη δημοσκόπηση, είναι opinion poll. Θα είναι δίπλα του το Ζαχαρία Ζούπη με πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία και
0: την 40.
2: Καλημέρα Γιάννη,
0: να την αναλύσουμε, να την αναλύσουμε.
2: Νωρίτερα περιμένουμε την interview, διαδικτυακή δημοσκόπηση. Ό,τι νεότερο έχουμε, γι' αυτό θα σας πληροφορήσουμε. Μείνετε εδώ στην εκπομπή, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Πάμε.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμος της Πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Διαβάστε στην απογευματινή social media πώς θα λειτουργεί ο κόφτης στα παιδιά. Τι ισχύει για όσα έχουν ήδη λογαριασμό. Επιχείρηση φοιτητική μέριμνα. Επιδόματα έως 2.500 ευρώ. 8.600 νέες κλίνες και 80 εκατομμύρια για δωρεάν σύντηση. Συμφωνία Τραμπ-Πούτιν. Βαθαίνει το ρήγμα Ευρώπης Ηνωμένων Πολιτειών. Έρχονται νέες κυρώσεις κατά της Μόσχας. Όσα ξοδεύουν οι Έλληνες το χρόνο. 18,1 δις σε είδη διατροφής. 2,3 δις σε είδη προσωπικής φροντίδας. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
6: Γεια σας, γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
7: Φυσικά.
6: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
7: Ορίστε.
6: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
7: Όχι φυσικά.
6: Γιατί?
7: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
6: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
7: Όχι, όχι.
6: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
7: Όχι.
6: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
7: Όχι.
6: Α, εντάξει. Γεια σας.
8: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή. Eurobank.
9: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
10: Παραπολιτικά 90,1.
11: Τρίτη και 13, τρίτη και 13, ή αρχή αποφράστων αποφράδων. Παναγία μου!
12: Εσύ είναι τρίτη και 13, θα ξεχάσει. Τέλος πάντων, έχουμε περάσει πολλές τέτοιες.
13: Θα ξαναπούμε, είναι λίγες οι ώρες, αλλά οι δήμαρχοι θα πρέπει να βγάλουν ό,τι μηχάνημα έχουν επειδή έρχονται καταιγίδες. Μακάρι να μην βρέξει, μακάρι να μην υπάρχουν πλημμύρες. Αλλά δεν είναι λόγος μια πλημμύρα να γίνει επειδή είναι βουλωμένα τα φρεάτια.
12: Και κυρίως να μην ξεχαστεί ο κύριος που στέλνει το φυτεοφόρο στην παραλιακή για να, για να πατήσει το μεγάλο το, αυτό το, πώς το λένε, αυτό το χάλκινο, το βαρύ, το σιδερένιο και αρχίζει και όλη η περιοχή, το καπάκι εκεί. Ένα φορτηγό στο καπάκι, παιδιά, τώρα.
13: Και έξω από το μετρό στο να πάει τον Τάτσον, έξω το, στο Μοσχάτο, όντως περνάει απέναντι.
12: Μην το πείτε, θα μας πάρουν από το Δήμο του Μοσχάτου πάλι να φωνάζουν. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον καλεσμένο μας, τον πρώτο για σήμερα, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη. Καλή σας μέρα και υποψήφιος στην Αλφα Θεσσαλονίκη με τη Νέα Δημοκρατία. Αν τα λέμε και αυτά. Καλημέρα σας.
14: Καλημέρα.
13: Υπουργέ, τώρα, εγώ σας πρωτογνώρισα έτσι όταν ήρθατε από το Κιλκής ως τέλεχος του Πασόκ. Και πραγματικά δεν ξέρω πώς αισθανθήκατε κρατώντας τη σημαία της Νέας Δημοκρατίας. Η φωτογραφία αυτή έσπασε
12: έγινε viral η φωτογραφία.
14: Ναι, τώρα το περίεργο είναι που έχουν κάποιοι απορία. Όχι.
13: Ναι. Και εγώ δεν είμαι.
14: Λοιπόν, κοιτάξτε. Καταρχάς, εγώ είμαι υπουργός στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι.
12: Σωστό.
14: Ένα. Δεύτερον, είμαι υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία Θεσσαλονίκη.
13: Και επισήμως. Α, Θεσσαλονίκη, να το λέμε και όλες πια
14: Θεσσαλονίκη. Ναι. Σωστό.
12: Σωστό.
14: Το παράξενο που είναι λοιπόν με αυτή τη φωτογραφία.
12: Εντάξει, δεν σας είχαμε συνηθίσει, αυτό είναι το παράξενο.
14: Σωστό. Άρα ναι. Έπρεπε να είμαι καμιά φωτογραφία του Τσίπρα, ας πούμε, η σημαία του Τσίπρα, ξέρω εγώ.
12: Όχι, εντάξει, τις έχουν πάρει άλλοι τώρα αυτές.
13: Φαντάζομαι και διαφήμιση ήταν στους ψηφοφόρους που επιδιώκεται την ψήφο τους.
14: Ναι, εγώ δεν την επιδίωξα πάντως τη διαφήμιση. Όταν μπαίνοντας εκεί στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια από τη Νέα Δημοκρατία, κάποιοι νέοι μου τη δώσαν εκεί, όπως δίναν σε όλο τον κόσμο.
13: Να ρωτήσω κάτι επίσης. Είχαμε αυτή τη δήλωση στον Sky, στον Άρη Πορτοσάλτε, του Πρωθυπουργού, ότι αν πάρει κάτω από 25%.
15: 2000 FM.
16: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct to Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directtomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
17: Καλωσορίσατε Ευηβαλίκος μας και Δερμάτους εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
18: No habla español.
17: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
18: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
17: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
19: Στη Σάμο υπάρχει ένας προορισμός που τα έχει όλα. Παιχνιδούπολη by Jumbo, ένας κόσμος γεμάτος χρώματα, ιδέες και αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια. Παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους, διακόσμηση για το σπίτι, είδη για τον κήπο και τον εξωτερικό χώρο, βαλίτσες και αξεσουάρ ταξιδιού. Σχολικά είδη και τσάντες για μια χρονιά γεμάτη χαμόγελα. Ρούχα, εποχιακά είδη, όλα όσα χρειάζεσαι για το πιο ξεχωριστό παιδικό πάρτι, αλλά και είδη για τους αγαπημένους μας τετράποδους φίλους. Ό,τι και αν ψάχνεις μπορεί να βρίσκεται εδώ. Παιχνιδούπολη by Jumbo στη Σάμο, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ. Τηλέφωνο 2273-0-27-011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Περισσότερες επιλογές, περισσότερες ιδέες, περισσότερα χαμόγελα. Σε έναν μόνο προορισμό. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Έλα να ανακαλύψεις τον δικό σου κόσμο.
20: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
15: 2000 FM.
14: Δεν θεωρώ ότι είναι παραγωγικό, το θεωρώ μάλιστα εξόγως αρνητικό, αν αρχίζουμε και σχολιάζουμε ένας τον άλλον. Δεν το κάνω ποτέ, δεν με ενδιαφέρει. Προσπαθώ να κάνω τη δουλειά μου. Και από εκεί και πέρα, όπου υπάρχουν μεγάλα ζητήματα μείζωνος πολιτικής αντιπαράθεσης, όπως βλέπετε δεν κρίθηκα. Ήμουν παρόν εκεί. Αλλά αυτό είναι η αποστολή ενός υπουργού. Δεν είναι να σχολιάζει τους συναδέλφους.
13: Ναι. Τώρα επίσης είχαμε αυτές τις μέρες και χθες μια έντονη αντιπαράθεση Ανδρουλάκη Τσίπρα, Τσίπρα Ανδρουλάκη, και γι' αυτό ήθελα λίγο το σχόλιο σας και κυρίως έτσι ποια είναι η γνώμη σας για τη δεύτερη θέση, ποιο είναι το φαβορί κατά τη γνώμη σας.
0: Τελικά το σύνθημα δεν είναι να βγούμε πρώτοι όπως υπάρχει πώς λέει από το Πασόκ εκεί με μια ψήφο διαφορά, αλλά τελικά να βγούμε δεύτερη με μια ψήφο διαφορά. Νομίζω ότι εκεί επικεντρώνεται το θέμα. Αναμενόμενο είναι για τον απλούστατο λόγο ότι αυτή τη στιγμή στον χώρο της αντιπολίτευσης είναι φανερή πια αυτή η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο κομμάτων, δηλαδή του κ. Τσίπρα και του κ. Ανδρουλάκη, για το ποιος θα πάρει τη δεύτερη θέση.
12: Εγώ θα ρωτήσω, αν και εσείς μάλλον δεν θα απαντήσετε, ποιος είναι πιο βολικός κατά την άποψή σας αντίπαλος για τη Νέα Δημοκρατία?
0: Ας να σας πω κάτι. Δεν το κάνουν οι κυβερνήσεις αυτό. Δηλαδή οι κυβερνήσεις δεν ορίζουν τον αντίπαλο ως βολικό.
12: Ναι. Καταλαβαίνετε τι εννοώ με την
0: έννοια. Μακάρι να ήταν αυτό. Έτσι, δεν είναι αυτό στην πολιτική.
12: Πιο εύκολο στην πάση περιπτώσει.
0: Δεν είναι στην πολιτική, δεν είναι αυτό. Άλλωστε η διαφορά τώρα που χωρίζει τώρα η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου, όπως τουλάχιστον αποτυπώνει από τους άλλους, είναι σχεδόν διπλάσια ψήφος. Επομένως δεν έχει νόημα να επιλέγεις αντίπαλο. Τώρα είναι το χιλιοεπομένο βέβαια, αλλά πάντα οι κυβερνήσεις αναμετρώνται με τις ανάγκες του κόσμου. Δεν είναι οι αντίπαλοι.
13: Παρ' όλα αυτά, επειδή έχει μια λεπτότητα, δεύτερος ποιος εκτιμάται, αλλά εκτίμηση θέλω ότι θα είναι. Και το λέω γιατί πολλοί λένε, για παράδειγμα, όταν το Πασόκ είναι δεύτερο, δεν μπορεί να μπει σε καμία περίπτωση σε συζήτηση με τη Νέα Δημοκρατία για συγκυβέρνηση, γιατί ουσιαστικά θα είναι εξωματική αντιπολίτευση. Βασικό αντίπαλο.
12: Αν είναι ο Τσίπρας,
0: θα κάνει κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία.
12: Αυτό πρόλαβα και είπα ότι το συζητάμε καν. Ναι. Το συζητάμε γιατί το λένε και πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
13: Ναι, δημοσίως. Ο Πρωθυπουργός το έχει πει αυτό.
0: Όλα αυτά είναι ασκήσεις, οι οποίες τελικά ασκήσεις επεξάρτητο, οι οποίες δεν έχουν κανένα νόημα, γιατί για να συζητήσουμε για οτιδήποτε, όπως έλεγε νομίζω Μετεράν, το έλεγε, μεσολαβούν οι εκλογές. Ναι. Άρα και ο λαός λοιπόν θα πει τι θέλει. Ναι. Ο κόσμος με τον τρόπο του, με την ψήφο του, λέει ακριβώς τι θέλει. Ναι. Δεν έχουμε καμία αμφιβολία γι' αυτό. Λοιπόν, θα δούμε τι θα ψηφίσει και ανάλογα θα μπορέσουν.
13: Τώρα, κάποια που είναι σε σχέση με το Υπουργείο σας, κύριε Φλωρίδη, είχατε πει για μια νομοθετική ρύθμιση ότι δεν αποκλείεται εν ώψη και της δίκης Ντίλιαν και άλλων εκεί στις 11 Νοεμβρίου, νομίζω ότι είναι. Ισχύει αυτή σας η δήλωση?
0: Δεν υπάρχει, κύριε Σκουρή, καμία επευκαιρία για οποιοδήποτε θέμα νομοθετική ρύθμιση. Καμία. Λοιπόν, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω, αναφέρεστε σε αυτό, άλλοι αναφέρουν σε κάτι άλλο, σε κάτι άλλο. Δεν νομοθετούμε έτσι. Mm-hmm. Δεν νομοθετούμε επ' ευκαιρία και δεν νομοθετούμε κατά περίπτωση. Αν νομοθετούμε κάτι, είναι ζητήματα που αφορούν το κοινωνικό σύνολο, πώς θα διευκολύνουμε, ας πούμε, την λειτουργία ενός ποινικού συστήματος που βοηθάει την κοινωνία. Δεν υπάρχουν άλλα θέματα. Αυτά τώρα τίθεται από εδώ, από εκεί, τα διαβάζω κι εγώ, δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Καμία.
13: Επίσης, τις προηγούμενες μέρες δεχτήκατε μία επίθεση με αφορμή το νομοσχέδιο εκεί για το ΔΔΕ, ότι δεν θα πηγαίνουν σε αυτόφορο τα στελέχη της πυροσβεστικής για το θέμα των πυρκαγιών. Καλά το λέω αυτό? Καλά το θυμάμαι ότι αυτή η κριτική δέχεστε.
0: Όχι της πυροσβεστικής, τα στελέχη του ΔΔΕ.
13: Του ΔΔΕ, ναι, με συγχωρείτε.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, δείτε λίγο. Αυτή είναι μία ρύθμιση.
13: Γιατί λέει του αθώνει, λέει ο Φλωρίδης, αυτούς με αυτή τη δήλωση.
0: Κάνει.
13: Του αθώνει.
0: Όχι. Είναι μια ρύθμιση που είναι για το καλό του κόσμου. Δείτε λίγο, όταν ξεκινάει μια πυρκαγιά, η πυροσβεστική, το πρώτο που ζητάει είναι από την ΔΕΗ, από το ΔΔΕ, ας πούμε, τώρα εμείς ΔΕΗ την έχουμε μάθει, να κόβει το ρεύμα. Εκεί λοιπόν, αν έχεις υποψίες ότι υπάρχουν ευθύνες του ΔΔΕ, διότι έχουν γίνει πτώσεις από κολόνες κτλ. Που ενδεχομένως να προκάλεσαν την πυρκαγιά, εάν πας σε αυτόφορο τους τεχνίτες, αυτό σημαίνει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι όσο εξελίσσεται η πυρκαγιά, η πυροσβεστική δεν θα μπορεί να βρει κάποιον τεχνίτη για να κόψει το ρεύμα που είναι απαραίτητο για να μην έχουμε καταστροφές μεγάλες. Και το δεύτερο και το σημαντικότερο, όταν έχει μεσολαβήσει μια καταστροφή από πυρκαγιά, το πρώτο πράγμα που ζητάει η ελληνική κοινωνία, ο ελληνικός λαός, το ζήσαμε και εμείς πέρσι, και όταν λέω, συγγνώμη, το καλοκαίρι που μας πέρασε, εμείς, λέω εμείς γιατί ήμασταν στην περιοχή που και εγώ ήταν εκεί στη Χαλκιδική, εκεί ήμουν εγώ, εκεί είμαστε δηλαδή, στον οικισμό, εκεί μένουμε. Λοιπόν, το πρώτο που αναζητάς είναι οι τεχνίτες να συνδέσουν το ρεύμα, δηλαδή να ξαναπάρουν ρεύμα τα σπίτια. Και ταυτόχρονα, δεν είναι μόνο να πάρουν ρεύμα τα σπίτια, είναι να πάρουν ρεύμα και τα αντιλιοστάσια για να έχεις νερό. Κατά συνέπεια, λοιπόν, αν τους τεχνίτες τους πας μια αυτόφορη διαδικασία, τότε είναι προφανές ότι μια καταστροφή που έγινε από πυρκαγιά θα πολλαπλασιαστεί από μια καταστροφή, γιατί δεν μπορεί να έχει ρεύμα και νερό. Άρα τι λέμε εμείς? Δεν απαλλάσσονται από τη δίωξη. Δεν απαλλάσσονται οι τεχνίτες από τις ποινικές ευθύνες που τυχόν έχουν.
13: Αλλά από
0: δεν
13: απαλλάσσονται
0: από τα δικαστήρια. Απλώς δεν είναι αυτόφορο.
13: Υπουργέ, ένα λεπτό μόνο. Ένα λεπτό, ναι. Πραγματικά να σας ρωτήσω. Φέρετε το νομοσχέδιο για την ιδιοκτησία, για τις πολυκατοικίες. Την πιο σημαντική διάταξη, ποια θεωρείτε?
0: Είναι αυτή η οποία θα αλλάξει τους όρους με τους οποίους αποφασίζουν οι άνθρωποι στις πολυκατοικίες, εκεί που ζουν όλοι μαζί. Και εκεί που υπάρχουν ρυθμίσεις, όπου προβλέπεται το 100% ομοφωνία και δεν μπορεί να γίνει τίποτα και το παραμικρό στα σπίτια. Λέω, μία από όλες.
13: Ναι. Λοιπόν, και τώρα πόσο θα χρειάζεται τα πλήρη πλειοψηφία?
0: Ναι, σε κάποιες περιπτώσεις θα ορίσουμε πλειοψηφίες, αλλά δεν θα είναι αυτό το σύστημα το οποίο ακινητοποιεί κυριολεκτικά την περιουσία στην Ελλάδα. Και είναι και πάρα πολλά ακόμα, γιατί η συνιδιοκτησία στην Ελλάδα πολλές φορές καταλήγει σε μια φοβερή ταλαιπωρία των ανθρώπων που είναι συνιδιοκτήτες και ταυτόχρονα ακινητοποιεί τεράστιες περιουσίες, δηλαδή τις αχρηστεύει. Αυτά όλα θα τα αλλάξουμε.
13: Λοιπόν, την επόμενη φορά θα τα κουβεντιάσουμε αυτά λίγο αναλυτικά, γιατί είναι θέματα που ενδιαφέρουν πολύ τον κόσμο.
0: Δεν υπάρχει πολυκατοικία που να μην μας έστειλε πρόταση, πρέπει να σας πω.
1: Ναι.
0: Μόλις το ακούσατε.
1: Οπότε έχετε πολύ πράγμα μπροστά σας.
0: Έχει ενδιαφέρον.
1: Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Κλωρίδης, Υπουργός Δικαιοσύνης, υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη Θεσσαλονίκη στις επόμενες εκλογές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα.
1: Να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007 θα προβάλλει ολόκληρη την κινηματογραφική ιστορία του 007 από τον Dr. No με τον Sean Connery, ως και το No Time to Die με τον Daniel Craig, αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom για όλο τον Οκτώβριο. Επιστρέφουμε παρά αυτά.

0: αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
4: Στο παιδιού μου τη χαρά. Με πιάσε μία ημικρανία. Η συμπεθέρα έχει ένα μάτι. Η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Algofren. Compositum. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου. Η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Algofren Compositum μόνο. Νέο Algofren Compositum. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
5: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας, αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το θέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με noise cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας.
10: ACS Smart Point Locker. Εδώ το θέμα σας. Σας περιμένει.
11: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Μετά τη μακρά και επιτυχημένη οπερατική διαδρομή της, η φώνησα του Γιώργου Κουμεντάκη ανεβαίνει στην κεντρική σκηνή του Εθνικού Θεάτρου, αυτή τη φορά με τη μορφή μελοδράματος, με πρωταγωνίστρια την Καριοφιλιά Καραμπέτη, ακολουθώντας τον βασικό αφηγηματικό άξονα του πρωτότυπου κειμένου του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη και με μια νέα συνεπτυγμένη εκδοχή για σύνολο δωματίου, η φώνησα επιστρέφει στη θεατρική σκηνή για να λυτρωθεί για μια ακόμη φορά μεταξύ της θείας και της ανθρώπινης δικαιοσύνης. Φώνησα για τρεις μόνο παραστάσεις, 23 έως 25 Οκτωβρίου, στην κεντρική σκηνή του Εθνικού Θεάτρου, κτίριο Τσίλερ.
12: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, ένα θέμα από την απογευματινή. Ξοδεύουμε περισσότερα, τρώμε χειρότερα. Να σας πούμε πριν καλημερίσουμε την συνάδελφο ότι μπορείτε να διαβάσετε στην Καθημερινή σκούπα στις πλατείες του τρόμου το σχέδιο Χρυσοχοΐδη για να καθαρίσει το κέντρο της Αθήνας. Από την Πέμπτη ειδικές ομάδες αστυνομικών θα σαρώνουν με βαν πρωί και απόγευμα Κολιάτσο, Άγιο Παντελεήμων, Αμερικής Βικτωρίας και άλλες, ώστε να απομακρυνθούν, λέει, τα κακοποιά στοιχεία. Ένα ρεπορτάζ του Γιώργου Σόμπολου.
1: Στην απογευματινή, βέβαια.
0: Τι είπα.
1: Στην Καθημερινή, δεν πειράζει.
0: Πάλι. Λοιπόν.
1: Ναι. Δεν σε ακούς.
0: Καλά
1: αυτό
0: που
1: είναι το θέμα.
0: Και με διορθώνεις. Να σου πω. Ξοδεύουμε περισσότερα, λοιπόν. Τρώμε χειρότερα. Ντίνα Καραμάνου, συνάδελφος, στην τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Καλημέρα, Ντίνα.
2: Καλημέρα σας.
1: Έχεις κάνει ρεπορταζάρα.
2: Είναι μια έρευνα του ΙΕΛΚΑ, ευχαριστώ.
1: Ναι.
2: Είναι μια έρευνα του ΙΕΛΚΑ για τις διατροφικές μας συνήθειες αρχικά των τελευταίων ετών, από την οποία όμως προκύπτουν και τα οικονομικά στοιχεία για τις δαπάνες μας.
1: Ναι.
2: Για παράδειγμα, όλοι μαζί το χρόνο δίνουμε 25 δισεκατομμύρια ευρώ σε είδη παντοπολίου.
1: Είδη παντοπολίου, ναι. Αυτά που μπαίνουν σε κάθε σπίτι δηλαδή είναι αυτά, έτσι δεν είναι, σωστά.
2: Ναι, ναι, ναι. Το μεγαλύτερο μέρος από αυτά είναι για διατροφή. Η ετήσια δαπάνη για τα είδη διατροφής συνολικά όλοι μαζί είναι 18 δισεκατομμύρια ευρώ. Και τα ατομικά μας έξοδα το 2025 κατά μέσο όρο ήταν 9.216 ευρώ ο καθένας μας. Από αυτά τα 2.433 ευρώ ήταν σε είδη παντοπολίου.
1: Άρα περίπου το 20% και παραπάνω, έτσι. Το 20% και παραπάνω αυτών το οποίο καταναλώνουμε είναι για είδη παντοπολίου, που συνήθως είναι διατροφή, σπίτι, καθαριστικά.
2: Κυρίως διατροφή, ναι, ναι, ναι,
1: ναι, ναι, ναι.
2: Ενώ για το κόστος στέγασης πήγε το 14,7% και λίγο αυξημένο από το 2023, 14,1%. Δηλαδή, για παράδειγμα, για νίκη το 2025, κατά μέσο όρο κάθε πολίτης έδωσε 416 ευρώ και για ρεύμα 355. Το 2024 είχαμε δώσει 364 ευρώ για νίκη ο καθένας μας, 343 ευρώ για,
1: ωραία,
2: για ρεύμα.
1: Πώς το λένε, για να μην πλακωθούμε πάρα πολύ στα νούμερα, γιατί δεν μένουν και στο ραδιόφωνο κιόλας όπως είναι στην τηλεόραση ή στην εφημερίδα πολύ περισσότερο, να το συζητάω. Έχει ενδιαφέροντα διατάφτα.
2: Έχει αλλάξει πολύ η διατροφή, η οποία ακολουθεί αυτή την παγκόσμια τάση, και πιο πολύ αυτό που βλέπουμε στο διαδίκτυο. Πολύ πρωτεΐνη και λαχανικά. Έχουμε λίγο εγκαταλείψει τη μεσογειακή διατροφή. Ίσως προσπαθούμε να διατηρήσουμε τη γραμμή μας και ίσως να τα καταφέρουμε κιόλας, γιατί έχουμε το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό παχυσαρκίας στην Ευρώπη. Το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό παχυσαρκίας στην Ευρώπη.
1: Εμείς, ναι.
2: Είμαστε λίγο πιο πάνω από τους Ιταλούς, που είναι οι πιο κομψοί Ευρωπαίοι.
1: Α, δεν είναι Γάλλοι.
2: Έχουμε περιορίσει λοιπόν την πρόσληψη θερμίδων κάθε μήνα.
0: Εμείς είμαστε δεύτεροι πιο κομψοί στην Ευρώπη.
2: Έτσι λέει η έρευνα. Δεν το βλέπουμε βέβαια ακριβώς στον δρόμο, αλλά το λέει η έρευνα.
1: Κρυβόμαστε. Ωραία. Το πω στη ζυγαριά μου. Για πες.
2: Ίσως είμαστε όλοι στο γυμναστήριο και δεν συναντιόμαστε στα πεζοδρόμια.
1: Ναι.
2: Πάντως έχουμε μειώσει τις θερμίδες πολύ.
1: Ναι.
2: Έχουμε περιορίσει το ψωμί, το κόκκινο κρέας, τα αλαντικά και δυστυχώς και τα ψάρια.
1: Ναι. Τα αλαντικά δεν είναι κακό, λένε πολλοί που τα έχουμε περιορίσει. Τα ψάρια είναι ένα θέμα βέβαια, τα ψάρια είναι πάρα πολύ ακριβά πια.
2: Και
1: λιγοστά τα ελληνικά.
2: Τρώμε πουλερικά, τρώμε αυγά, τρώμε λίγα όσπρια, ξηρούς καρπούς, αντί για ζάχαρη τρώμε μέλι. Και στα γαλακτοκομικά έχουμε κάνει μεταστροφή στα προϊόντα χαμηλών λιπαρών. Και έχουμε μειώσει πάρα πολύ το ελαιόλαδο. Δηλαδή σε σχέση με το 2015 τρώμε το μισό.
1: Ναι, εντάξει, μεσολάβησε και μια περίοδος μεγάλη στην οποία το ελαιόλαδο είχε πάει στα ύψη η τιμή του. Τώρα κάπως έχει, όχι κάπως, αρκετά έχει βελτιωθεί. Ίσως και αυτό.
2: Προσπαθεί να κάνει μια διόρθωση στο ελαιόλαδο, δεν το έχει καταφέρει
1: ακόμα. Ναι. Επίσης διαβάζω και μου κάνει μεγάλη εντύπωση η ανάπτυξη των έτοιμων γευμάτων. Πώς έχει αυξηθεί,
2: Μαγειρεύουμε πάρα πολύ λιγότερο.
1: Ναι.
2: Η στροφή στο έτοιμο φαγητό έχει καταγραφεί και μάλιστα δίνει και όθηση στην εστίαση 10%. Αυξημένη εστίαση το 2025. Σε σχέση με το 2024, από τα έτοιμα γεύματα.
1: Ναι. Μια διατροφή που σήμερα κοστίζει περισσότερο από τη μεσογειακή διατροφή που ακολουθούσαμε, διαβάζω στο ρεπορτάζ σου, ως το 2008. Αυτού του τύπου η διατροφή δηλαδή έρχεται πιο ακριβή στην τσέπη μας από ότι αυτή που ακολουθούσαμε ως το 2008, που ήταν μια περίοδος, εντάξει, δεν είναι ευημερία για όλους, αλλά ήταν σίγουρα οικονομικά μια πολύ καλύτερη περίοδος για το μέσο όρο γενικά της κοινωνίας από ότι ήταν τα προηγούμενα χρόνια, δεν το συζητάω, και είναι και η σημερινή σε μεγάλο βαθμό.
2: Ναι, ακριβώς έτσι είναι. Είναι ακριβώς έτσι. Έχουμε τη μεσογειακή διατροφή, φαίνεται πως την εγκαταλείπουμε σιγά σιγά.
1: Ναι, ναι.
2: Κρατάμε βέβαια το όσπριο. Λαχανικά και φρούτα ούτε υπάρχει μια πολύ μικρή μείωση στα φρούτα, στα λαχανικά. Είμαστε στα ίδια επίπεδα με το 2008 και με το 2015. Αλλά έχουμε εγκαταλείψει όλες τις άλλες διατροφικές
1: ρύζι,
2: συνήθειες.
1: Λέει, τρώμε 5 κιλά, τρώγαμε 5 κιλά το χρόνο, τώρα είναι 6 κιλά το χρόνο το ρύζι. Να. Και το... τα ψάρια ήταν 11-11,5 κιλά, τώρα είναι 10,5 κιλά, ναι. Το γιαούρτι ήταν 7 και κάτι, τώρα είναι κοντεύει τα 9, είναι, έχει αυξηθεί το, η κατανάλωση του γιαούρτιου.
2: Ναι, αλλά τα γιαούρτια και το γάλα, ναι, έχουμε μια μεταστροφή σε αυτά με τα χαμηλά λιπαρά. Αυτή είναι η αλλαγή
1: με τα χαμηλά λιπαρά,
2: στα συγκεκριμένα προϊόντα.
1: Ναι, ναι, ναι, εντάξει. Γιατί προσέχουμε τη σιλουέτα μας, Ντίνα, τι να κάνουμε τώρα, φαίνεται άλλωστε.
0: Ας πούμε τώρα, Ντίνα. Πήγα σε έναν διατροφολόγο, όχι ότι αποκλούτησα τίποτα, εννοείται, φαίνεται.
1: Τι πήγες.
0: Λοιπόν, αλλά ρωτάω.
1: Πώς είναι.
0: Λέει, λάδι δεν βάζουμε.
1: Πώς πάω το λάδι παχαίνει. Πώς πάω εγώ
0: στο φεστιβάλ. Το λάδι παχαίνει ή δεν παχαίνει.
1: Παχαίνει το λάδι, έχει πολλές θερμίδες, πάρα πολλές. Το λέω λάδο, τι γκάστη θερμίδα είναι, το λέω εγώ με βεβαιότητα. Πρέπει να απαντήσει την Τίνα. Το ξέρω, το ξέρω. Είναι πάρα πολλές, έχει πάρα πολλές θερμίδες, αλλά έχει καλές θερμίδες. Δηλαδή είναι ακόρεστα λιπαρά, που είναι τα σημαντικά. Εμείς τα κορεσμένα δεν θέλουμε, αυτά που έχουν μέσα τα τσίπς, τα γαριδάκια και ούτω ή αειδείς.
2: Ναι, να μην τα
1: αρέσουν πολύ. Το τηγάνισμα, α πούμε, που λέει. Να, το τηγάνισμα που λέει. Που στο τηγάνι κανείς δεν χρησιμοποιεί ελαιόλαδο, πιο πολύ χρησιμοποιούν άλλα λάδια. Αλλά το ελαιόλαδο έχει τρομερή ποσότητα θερμίδα. Μια κουταλιά της σούπας, άκου τώρα, είναι 150 θερμίδες. Ελαιόλαδο. Είναι πολύ μεγάλη ποσότητα. Λοιπόν, αυτά τα ενδιαφέροντα στοιχεία. Τα υπόλοιπα, τα αν και είπαμε πολλά από αυτά, στην απογευματινή σήμερα μαζί με όλη την υπόλοιπη επικαιρότητα που σας είπε ο Μπίλη νωρίτερα. Ευχαριστούμε, Ντίνα. Να είσαι καλά.
0: Καλημέρα, Ντίνα.
1: Καλημέρα, Ντίνα Καραμάνου, συνάδελφος, με ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ στην σημερινή απογευματινή. Κανείς δεν μιλάει για το ότι η Άννα Βύση ήταν θύμα εκβιασμού. Αυτό κάνουν οι άνθρωποι που θέλουν να γυραγωγούν. Διαβάζω ένα τίτλο μέσα ογικά. Λέει το περιβάλλον της Άννας Βύση για τον Νίκο Καρβέλα. Είναι από το Μέγκα αυτό που μεταφέρω στον αέρα αυτή τη στιγμή. Οπότε, όποιος ενδιαφέρεται για νομικά θέματα και λοιπόν, και εγώ. Η Άννα Βύση ήταν θύμα εκβιασμού. Αυτά τα κάνουν άνθρωποι που θέλουν να χειραγωγούν. Περιβάλλον τραγουδίστρια. Σε εισαγωγικά έχουν επικοινωνήσει συνάδελφοι. Η κόντρα της χρονιάς νομίζω είναι αυτή. Έτσι. Δεν είναι Ανδρουλάκης Τσίπρας, είναι Βύση Καρβέλας.
0: Λέει ο νεόκοπος σήμερα. Κύριε Διευθυντά, τελικά νομίζω χώρισαν πραγματικά 34 χρόνια μετά το διαζύγιο τους.
1: Ωραίο.
0: Δε, νομίζω
1: πολύ
0: ότι
1: καλό.
0: Είναι.
1: Δεν ξέρω ποιος και αν το σκέφτηκε στα νέα, μπράβο του. πολύ έξυπνο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Ιώνα. Γεια σου Ιώνα, καλημέρα. Τι λέει, αν και Παναθηναϊκός, στέλνει χαιρετισμού στον εξαίρετο φίλο Γιώργο Δεβελέκο από την Κυπαρισία. Α, και ο Παδοτσάκ. Στέλνει χαιρετίσματα στον άλλο ακροατή μας, τον δικηγόρο. Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη τον Μπαρμπαρίγολη. Κάθε χρόνο δεχόμαστε 30 εκατομμύρια κόσμο. Πώς διάλογο ξεχωρίζει έρευνα στις αγορές, τι καταναλώνουν οι Έλληνες στην εστίαση και σούπερ μάρκετ. Ρωτώντας μου γίνονται αυτές οι έρευνες. Δεν γίνονται έτσι, νομίζω. Δηλαδή, δεν σε έχουν σταματήσει ποτέ από το σούπερ μάρκετ να σε ρωτήσουν. Εμένα με έχουν σταματήσει αρκετές φορές να με ρωτήσουν. Εσένα, όχι, γιατί δεν πας.
0: Πάω.
1: Πας.
0: Εννοείται.
1: Και παίρνει ότι βρει μπροστά σου, έτσι.
0: Ξέρω εγώ.
1: Φέτα, ρε, φέρνει μια φέτα. Πάτε. Εσύ, ρε, πώς έχει από τη Ζαβέρδα.
0: Ο φίλος μου, Αντρέας Πετρουλάκης, σήμερα δεν μπορούμε, λένε στο Μητσοτάκη, να πάμε σπίτια μας, κύριε Πρόεδρε, κάτοικοι της Κυψέλης. Θα σας δώσουμε ένα Κυψέλη πας.
1: Καλημέρα. Ωραίο, καλώς.
0: Καλώς. Καλημέρα στον Αντρέα. Ναι.
1: Καλημέρα, καλημέρα, λέει, μας δουλεύετε. Αυτό λέει την τέτοια μεταναστευτική πολιτική. Λέει, προστατεύουν τα σύνορα. Κάθε μέρα περνούν 200 με λάθρο, λέει. Κάθε μέρα. Γεια σου, Γκαζόλη. Είναι από τα σύνορα εκεί το μήνυμα που παίρνουμε. Καλημέρα στο φίλο μας.
3: 2000 FM.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Βόιο ποντίκι άνεφος του, μόνο 11,45 το κιλό. Πάριζα το στάκι, μόνο 4,50 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο 1 λίτρου, μόνο 4,89 η φιάλη. Pepsi κανονική ή 0,5 λίτρο, μόνο 1,19 η φιάλη. Insta Coffee, στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων, μόνο 2,78 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
7: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
6: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
7: Πάρτο!
8: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
4: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
8: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον.
4: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
8: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
4: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
8: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
4: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
8: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
4: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
8: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
9: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
10: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
11: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
12: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
13: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
14: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
15: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής?
16: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
15: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
16: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
15: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
4: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
17: Kodan της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρυσιλέβητα.
18: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
19: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
18: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
19: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
20: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
21: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
20: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
21: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
20: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
21: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
20: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
22: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
23: Βάλει εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
22: Έχω
23: μετά θα πάνε
22: εξτασιαστεί.
23: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
22: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
23: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
22: Εξαιρετικό.
23: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
22: Τι λέρευε.
23: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
24: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
25: Τι λες τώρα, αλήθεια? Μίλα μου για προσφορές. Μπριζόλα λεμού, η γύρος εν Ελλάδη, 4,29. Μακβέλ, 65 λεπτά. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, 5,99. Rock'n'roll, 7,20. Δίκος κόλλα, 89 λεπτά. Endless, 2,20. HD βαφές, 2,35. Φέρι, 4,50. Πάμε μπαζάρ.
26: Στη Σάμο υπάρχει ένας προορισμός που τα έχει όλα. Παιχνιδούπολη by Jumbo, ένας κόσμος γεμάτος χρώματα, ιδέες και αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια. Παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους, διακόσμηση για το σπίτι, είδη για τον κήπο και τον εξωτερικό χώρο, βαλίτσες και αξεσουάρ ταξιδιού. Σχολικά είδη και τσάντες για μια χρονιά γεμάτη χαμόγελα. Ρούχα, εποχιακά είδη, όλα όσα χρειάζεσαι για το πιο ξεχωριστό παιδικό πάρτι, αλλά και είδη για τους αγαπημένους μας τετράποδους φίλους. Ό,τι και αν ψάχνεις μπορεί να βρίσκεται εδώ. Παιχνιδούπολη by Jumbo στη Σάμο, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ. Τηλέφωνο 2273-0-27-011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Περισσότερες επιλογές, περισσότερες ιδέες, περισσότερα χαμόγελα. Σε έναν μόνο προορισμό. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Έλα να ανακαλύψεις τον δικό σου κόσμο.
27: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
28: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
27: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
28: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
27: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
28: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
27: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
28: Πανουράκης. Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
29: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
28: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
29: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
28: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
29: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
0: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
29: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
0: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
29: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
0: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
1: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Farmer κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 5,99 η συσκευασία. Starbucks Espresso κάψουλες Lungo ή Roast, μόνο 2,99 η συσκευασία. Μπύρα Hellas Brau 500ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Endless Good Mood 1 λίτρο, μόνο 2,75 η συσκευασία. Μπαζάρ Big Blue ρολό κουζίνας ενός κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
2: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693. Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
3: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
5: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
8: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
6: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
9: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
10: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
9: Δηλαδή?
10: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
9: Τι έχει το μενού?
10: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
9: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
10: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
9: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
10: Έτοιμο.
9: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
10: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
9: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
10: Αγίου Νικολάου 6.
9: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
10: 22731

0: Μάρκετ, τα ψώνια είναι αλλιώς.
1: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
2: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Από εδώ και πέρα θα είμαστε κοντά σας ακόμα περισσότερες ώρες για να φροντίζουμε τους μικρούς σας φίλους με την αγάπη και την προσοχή που τους αξίζει. Δευτέρα με Παρασκευή 9 το πρωί με 8 το βράδυ και Σάββατο 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς. Σμύρνης 4 Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
3: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
4: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: θα δω συντονισμένη στους 99,8. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, και μας ακούτε σε επανάληψη στις 6 το απόγευμα. Καλείτε στο 22 730 80 88 89 78 και στο 2000fm.samos@gmail.com. Στέλνετε τα μηνύματά σας, τις παρατηρήσεις σας, όπως και μέσα της πλατφόρμας του Live24 που μας ακούτε διαδικτυακά. Τρίτη και 13 σήμερα, αλλά εμείς δεν μασάμε με αυτές τις προκαταλήψεις, προλήψεις, πώς θέλετε να τα πούμε. Ορίστε. Δυσιδαιμονίες, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα, Δημήτρη. Πάμε καλά. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι σήμερα είναι ένας μουντός καιρός. Χθες είδατε, έκανε λίγη βροχούλα το πρωί. Μετά, χαρά Θεού, βγήκε ο ήλιος, ένα πολύ όμορφο βράδυ, ζέστη. Σήμερα πάλι έχει πολύ ζεστό καιρό. Είναι η θάλασσα λάδι, δεν το συζητάμε, το λιμάνι μας, ο κόλπος βαθαίος, υπέροχος, έτσι όπως περπάτησα το πρωί. Αναμένεται όμως, περιμένουμε λέει μετά από αυτή τη γαλήνη, να έρθει μπόρα, να βρέξει. Καλοδεχούμενη, φθινόπωρο έχουμε. Άμα δεν βρέχει, γκρινιάζουμε. Βρέχει, πάλι γκρινιάζουμε. Ούτε που ξέρουμε τι θέλουμε. Πάμε στο κίνημα καταναλωτών, πανελλαδική καμπάνια της ΓΕΣΕΕ για ακρίβεια, στέγαση και ανισότητες. Και ενώ ο πληθωρισμός φουντώνει, η ΓΕΣΕΕ ξεκινάει πανελλαδική καμπάνια με τριπλή στόχευση. Ακρίβεια, στεγαστικό, ανισότητες. Ο πρόεδρος της ΕΕΚΕ, Απόστολος Ραυτόπουλος, δίνει το στίγμα της νέας πρωτοβουλίας. Για να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια, πρέπει να δούμε το θέμα από την αρχή, σύστησε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Όπως είπε, η τιμή ενός προϊόντος στο ράφι είναι το τέλος μιας διαδικασίας, στην οποία συζητά κανείς ποιο είναι το εισόδημα και πώς ανταπεξέρχεται ο πολίτης. Σε αυτή τη χώρα πρέπει να μάθουμε να μην ξεκινάμε από το τέλος, το οποίο τέλος δεν το ρυθμίζει το κράτος. Πρέπει να ρωτήσουμε τους επιχειρηματίες πόσο παίρνουν το προϊόν, ποιο είναι το κόστος, ποιο είναι το κέρδος τους. Αν θέλουμε να δούμε το θέμα ουσιαστικά, να το δούμε από την αρχή, τόνισε. Σε αυτή την κατεύθυνση κινούνταν και η διάταξη που υποχρέουν τα σούπερ μάρκετ να αναγράφουν και την τιμή παραγωγού στα νοπά προϊόντα, ώστε ο καταναλωτής να συγκρίνει τη διαφορά από το χωράφι στο ράφι. Η ρύθμιση, γνωστή ως διπλή αναγραφή τιμής ή διπλά ταμπελάκια, περιλαμβάνεται στο άρθρο 47 του νόμου 5255 του 2025 για τη σύσταση και λειτουργία της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, που ψηφίστηκε τον Νοέμβριο του 2025. Ωστόσο, δεν εφαρμόστηκε ποτέ, αφού σκάλωσε στη γραφειοκρατία. Τι πρωτότυπο. Οι λιανέμποροι προσέφυγαν και στις ευρωπαϊκές αρχές, υποστηρίζοντας ότι η ρύθμιση είναι πρακτικά ανέφικτη και πιθανόν αντίθετη με το δίκαιο του ανταγωνισμού. Τα διπλά ταμπελάκια πάγωσαν και αντί για παρεμβατικές κινήσεις προτιμήθηκε η εθελοντική συμφωνία κυρίων. Τώρα εδώ γελάνε. Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι ο πληθωρισμός στα τρόφιμα κινήθηκε σε χαμηλά επίπεδα το τελευταίο τρίμηνο, 0,4% τον Ιούλιο, 0,9% τον Αύγουστο και 0,6% το Σεπτέμβριο. Το Υπουργείο μίλησε για αρνητικό πληθωρισμό, εστιάζοντας επιλεκτικά στον εναρμονισμένο δείκτη καταναλωτή που διαμορφώθηκε στο μείον 0,4% τον Ιούλιο, στο 0,2% τον Αύγουστο και στο μείον 0,2% το Σεπτέμβριο. Η επιβράδυνση, λέει, του πληθωρισμού δεν σημαίνει φυσικά ότι μειώνονται οι τιμές, σημαίνει ότι αυξάνονται πιο αργά. Όπως αναφέρει το NGR σήμερα σε άρθρο του, από το 2020 ως σήμερα οι τιμές των τροφίμων έχουν αυξηθεί σορευτικά κατά 35%. Ξέρετε τι σημαίνει το 35%, το ξέρουμε όλοι μας. Οπότε η όποια αύξηση μισθού έχει πάει, τι να σας πω, περίπατο, γιατί δεν έχει πια αξία το χρήμα με αυτή την μεγάλη ακρίβεια. Για τα φτωχότερα νοικοκυριά που ξοδεύουν μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός του στη διατροφή, η επιβάρυνση είναι σημαντικά μεγαλύτερη. Σύμφωνα με ανάλυση της Νετρίνο για τον ταξικό τιμάριθμο από τον Μάιο του 2019 μέχρι τον Μάιο του 2026, οι τιμές λοιπόν των τροφίμων αυξήθηκαν κατά 38,59%, ενώ όσοι έχουν μηνιαίο εισόδημα έως 1.100 ευρώ βίωσαν μέση επιβάρυνση τουλάχιστον 43%. Αυτό δεν μπορεί να αποσιωπηθεί. Ακόμα και ο Υπουργός Ανάπτυξης έχει παραδεχτεί ότι το σούπερ μάρκετ είναι ακριβό για μεγάλο τμήμα των πολιτών. Κατά το Υπουργείο, η μέση μείωση στους κωδικούς της Εθνικής Πρωτοβουλίας είναι 9,5% και το μέσο όφελος 40 ευρώ το μήνα για νοικοκυριό που ξοδεύει 500 έως 600 ευρώ στο σούπερ μάρκετ. Αυτό όμως προϋποθέτει ότι από κάθε 10 ευρώ αγορών, τα 7 με 8 πηγαίνουν σε κωδικούς της λίστας, κάτι στην πράξη δύσκολο έως αδύνατο. Και τέλος, ο ίδιος έχει δηλώσει ότι το όποιο όφελος δεν συνιστά μια ουσιώδη και μεγάλη μεταβολή στην αντιμετώπιση της ακρίβειας. Και η συζήτηση βέβαια αυτές τις ημέρες περιστρέφεται λόγω της ακρίβειας στα καύσιμα, το τι θα γίνει από τις 15 που ξεκινά η διάθεση πετρελαίου και αναμένεται τι μέτρα θα ανακοινώσει η κυβέρνηση για το πετρέλαιο, για την επιδότηση. Όλα όμως δείχνουν ότι τα όποια μέτρα δεν θα είναι ικανά για να μπορέσει να ανταποκριθεί και να ανταπεξέλθει ένα μέσο νοικοκυριό. Κλειδώνει, λέει, στα 1,57 ευρώ το λίτρο η τιμή με την νέα κρατική επιδότηση, την οποία όμως αυτή την κρατική επιδότηση, για να δούμε, σύμφωνα, λέμε, πληροφορίες που δημοσιεύονται, η ενίσχυση στα καύσιμα θέρμανσης έχει ζυγιστεί προσεκτικά από το οικονομικό επιτελείο, ώστε να ανακουφίσει άμεσα τα νοικοκυριά εν ώψη του χειμώνα. Η εκτίμηση λοιπόν για την τελική τιμή στα 1,57 ευρώ βασίζεται στην παραδοχή, ότι η τιμή αφετηρίας στην αγορά διαμορφώνεται γύρω στο 1,90 ευρώ το λίτρο. Εφόσον επιβεβαιωθεί αυτός ο υπολογισμός, η κρατική παρέμβαση θα μεταφράζεται σε οριζόντια μείωση της τάξης των 33 λεπτών ανά λίτρο στην Αγγλία. Η νέα αυτή πληροφορία δίνει μια πιο σαφή εικόνα για το μέτρο, διορθώνοντας ελαφρώς τις αναφορές των προηγούμενων ημερών που έκανα λόγο για επιδότηση της τάξης των 35 λεπτών. Προς το παρόν, πάντως, πρόκειται για εκτιμήσει και όχι για τιμολογιακή πολιτική που έχει τεθεί σε ισχύ. Αύριο Τετάρτη αναμένεται η κυβέρνηση να ανακοινώσει επίσημα το πλήρες πακέτο των μέτρων, προσδιορίζοντας με απόλυτη ακρίβεια το τελικό ύψος της ενίσχυσης και τον τρόπο εφαρμογής της για τους καταναλωτές. Εδώ βέβαια πρέπει να πούμε ότι δεν δικαιούνται και όλοι αυτοί που θα πάρουν επιδότηση, δεν είναι το σύνολο, έτσι. Είναι δύο δημόσιοι υπάλληλοι, πες να μην μπορούν να το πάρουν. Ανάλογα, αν έχουν και ένα εισόδημα, ένα σπίτι, και δεν σημαίνει ότι κάποιος είναι πλούσιος. Ακόμη και 3.000 ευρώ να παίρνει σήμερα μια οικογένεια τετραμελής, δεν σημαίνει ότι είναι πλούσιοι. Δηλαδή πρέπει λίγο να επανακαθοριστούν μάλλον τα όρια του πλούτου, ποιος είναι πλούσιος ή όχι. Τώρα, δύο δημόσιοι υπάλληλοι δεν είναι σίγουρα πλούσιοι. Και το λέω για τους δημοσίους υπαλλήλους, γιατί είναι αυτοί και οι συνταξιούχοι οι μόνοι που δηλώνουν ακριβώς ό,τι παίρνουν. Καμία άλλη επαγγελματική ομάδα, ξεκάθαρα, τι να λέμε τώρα, διότι δεν μπορούν να κρύψουν οι άνθρωποι αυτοί. Όλοι οι υπόλοιποι κάτι λίγο μπορούν να κρύψουν. Και γι' αυτό φαίνονται και οι πιο πλούσιοι τελικά που χάνουν και κάποια επιδόματα και ούτω καθεξής. Να πούμε ότι μέσα στα θέματα έτσι που υπάρχουν από εχθές, που μιλάγαμε, έχουν αποσταλεί επιστολές και προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος για το θέμα των δρόμων της ασφαλούς πρόσβασης των μαθητών στο σχολικό κτίριο του Παγόνδα. Έχει μπει σχολικός τροχονόμος, έτσι τον αποκάλεσε ο κύριος Αρχοντούλης, με τον οποίο θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε. Ελπίζω να μην συμβεί κάτι πάλι και δεν τα καταφέρουμε. Και επίσης υπάρχει και μία ανακοίνωση, ένα δελτίο τύπου από την ΑΝΑΣΑ, τη Δημοτική Παράταξη του Δήμου Ανατολικής Σάμου, που προτείνει ένα μέτρο για να υπάρξει ένα κίνητρο για τους γιατρούς, για να έρθουν στη Σάμου, να δίνεται ένα έξτρα επίδομα έως 1.000 ευρώ. Τώρα, κατά πόσο βέβαια υπάρχει αυτό το κονδύλι και πώς μπορεί να γίνει, θα τα δούμε και αυτά στη συνέχεια της εκπομπής, αν μιλήσουμε με τον κύριο Στάτζο. Τώρα, έχουμε το μεγάλο θέμα που αφορά το Blue Carrier, την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε εκεί πριν από, πάμε στην τρίτη εβδομάδα, και το τι έχει καεί και το τι όχι. Κάναμε λοιπόν μια προσπάθεια να συνομιλήσουμε με το Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον κύριο Θεοδωράτο, της Hellenic Seaways, να δούμε λίγο ποια είναι η εικόνα που υπάρχει σήμερα, ποιες οι τελευταίες πληροφορίες, γιατί είναι λίγο συγκεχημένα τα πράγματα. Μπορεί να μην έχουν καεί τα κάτω γκαράζ, όμως και το νερό έχει δημιουργήσει τα προβλήματά του που έπεσε και γενικότερα έχουν υποστεί ζημιές. Μπορεί να μην είναι ακριβώς από τη φωτιά, αλλά υπάρχουν θέματα. Και για το λόγο αυτό λοιπόν θέλουμε, αν και μπορεί βέβαια ο κύριος Θεοδωράτος, να έχουμε μία πιο σαφή εικόνα για το συγκεκριμένο θέμα. Έχουμε λοιπόν τον κύριο Θεοδωράτο, όπως σας έχω προαναγγείλει. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, εδώ στην Σάμο, όπως και σε άλλα βέβαια νησιά, υπάρχουν επιχειρηματίες, επαγγελματίες, οι οποίοι σε αυτό το μοιραίο φορτίο είχαν πράγματα, εμπορεύματα, και θέλουμε έτσι μία πιο ξεκάθαρη εικόνα από αυτά όλα που ακούμε βέβαια. Είναι λίγο συγκεχημένα για το πού υπάρχουν ζημιές, σε ποιο επίπεδο του Blue Carrier κλπ. Αν υπάρχουν νεότερα που μπορείτε να μας μεταφέρετε.
1: Σε ό,τι αφορά τις ζημιές που έχουν γίνει στο πλοίο, έχουμε πει εξ αρχής όλες τις μεταφορικές εταιρείες, γιατί εμείς έχουμε... Γνωρίζουμε τις μεταφορικές και όχι το τι μεταφέρει κάθε μεταφορική και σε ποιον πηγαίνει το φορτίο. Mm-hmm. Άρα τους έχουμε δώσει μια εικόνα ότι πού βρίσκεται το πλοίο. Το πλοίο αυτή τη στιγμή είναι στην Ελεσίνα. Έχει ξεκινήσει η εκφόρτωση του κυρίως γκαράζ και του υπογείου του γκαράζ, όπου εκεί δεν έχουν υποστεί ζημιές τα οχήματα. Και γίνονται οι απαραίτητες πραγματογνωμοσύνες από τις αρμόδιες αρχές. Για να ακολουθηθεί μετά η διαδικασία, όταν τα αυτοκίνητα θα βγουν έξω, νομίζω έχει βγει το 80% των αυτοκινήτων από ό,τι ενημερώνω από τις αρχές που ήταν σε αυτά τα δύο γκαράζ. Αξιολογούνται τα αυτοκίνητα από πραγματογνώμονες, τοποθετούνται σε ειδικό σημείο και θα καλεστούν από σήμερα, νομίζω, ή αύριο, θα καλεστούν οι μεταφορικές εταιρείες να πάνε εκεί για να γίνει η εκτίμηση των ζημιών που δεν έχουν τα οχήματα ζημιές, των φορτίων, αν κάποια φορτία από αυτά που μεταφέρουν έχουν υποστεί ζημιά, γιατί μπορεί να ήταν ήδη μαναδικής ή καταψυγμένα mm-hmm. προϊόντα, τα οποία σαφώς έχουν πάθει ζημιά, γιατί το ξηρό φορτίο δεν έχει πάθει ζημιά, όπως μπορεί να είναι οικοδομικά υλικά ή γεννήτριες ή σπίτια, έχω δει πώς τα λένε, λιώμενα. Mm-hmm. Τα οποία δεν έχουν υποστεί, για να ξεκινήσει η διαδικασία του να τα αυτοκίνητα αυτά να τα παίρνουν οι μεταφορείς και να συνεχιστεί η διαδικασία μετά. Οι ζημίες που έχουν υποστεί τα αυτοκίνητα και έχουν καταστραφεί ολοσχερώς είναι αυτές που ήταν στο γκαράζ που έγινε η φωτιά, στο upper garage όπως λέγεται.
0: Μάλιστα. Οπότε ξέρουμε ότι τα αυτοκίνητα, τα οχήματα που ήταν στο πάνω γκαράζ έχουν καεί ολοσχερώς. Αυτή είναι η πρώτη εικόνα, σωστά?
1: Αυτοί που παίρνουν τους πραγματογνώμονες, ναι, και αυτοί έχουμε δει και εμείς από φωτογραφίες.
0: Και τα κάτω δεν έχουν επηρεαστεί από τη φωτιά, ωστόσο σίγουρα το φορτίο, αν είναι ευπαθές, έχει υποστεί αυτή την ζημιά που θα είχε υποστεί, γιατί είναι τρεις εβδομάδες μέσα σε ένα κλεισμένο φορτίο.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε λοιπόν λέτε ότι θέλει περίπου καμία εβδομάδα ακόμη για να έχουμε την ξεκάθαρη εικόνα.
1: Κοιτάξτε, τα αυτοκίνητα έχουν βγει, το 80% των αυτοκίνητων στον γκαράζ 3 και στον γκαράζ 2. Έχουν βγει εκτός πλοίου, είναι σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο που έχουν οριοθετήσει οι αρχές. Mm-hmm. Εκεί έχουν αναλάβει οι εταιρείες που έχουν να ασχοληθούν με την αποκομιδή των φορτίων, τα οποία έχουν υποστεί αλλοιώσεις και πρέπει να πάνε σε ειδικούς χώρους για να καταστραφούν. Mm-hmm. Και σε συνεργασία με την ασφαλιστική και το πλοίο και των ασφαλιστικών των μεταφορικών εταιριών θα γίνει όλη αυτή η διαχείριση. Άρα νομίζω ότι η διαχείριση από σήμερα ή αύριο θα ξεκινήσει να γίνεται αυτοκίνητο-αυτοκίνητο. Το πόσο χρόνο θα πάρει, δεν νομίζω θα πάρει πολύς χρόνος, εκτίμηση δική μου.
0: Έχετε ζητήσει από τους επαγγελματίες που είχαν φορτίο να αποστείλουν στην εταιρεία...
1: Δεν το έχουμε ζητήσει εμείς. Έχουμε δώσει στην αρμόδια λιμενική αρχή που διενεργεί τον έλεγχο κατ' εντολή της εισαγγελίας Σύρου και του λιμεναρχείου Τίνου, που η αρμόδια λιμενική αρχή είναι η Ελευσίνα.
0: Ναι.
1: Έχουμε δώσει όλα τα εισιτήρια των φορτηγών που είχαν επιβιβαστεί στο πλοίο με τα πλήρη στοιχεία του μεταφορέα, και το λιμεναρχείο Ελευσίνας έχει ζητήσει από τους μεταφορείς να στείλουν τα δελτία αποστολής των φορτίων τα οποία είχαν μέσα στα φορτηγά τους.
0: Εγώ ξέρω ότι έχουν στείλει και κατά μόνας, δηλαδή οι επαγγελματίες από μόνοι τους, όχι οι μεταφορικές εταιρείες.
1: Εμείς δεν βλέπουμε, δεν μπορούμε να δούμε κατ' εντολή και των ασφαλιστικών αλλά και των αρχών. Δεν ξέρουμε τον παραλήτη του φορτίου. Άρα και επειδή έχει πέσει και στη δική μου αντίληψη, αυτό θα γίνει σήμερα και μια επιστολή στους μεταφορείς. Γιατί εμείς δεν ξέρουμε, ξαναλέω, ποιο ο μεταφορέας τι είχε φορτώσει.
0: Σωστά, και αυτό είναι το σωστό, όπως μας έλεγε και ο πρόεδρος.
1: Είναι μια ξεκάθαρη επιστολή που την έχουμε ξαναστείλει βέβαια, που να τους λέμε ότι οι πελάτες τους πρέπει να επικοινωνούν με τους μεταφορείς, και οι μεταφορείς μιλάνε μαζί μας.
0: Δεν
1: μπορείτε να φανταστείτε ότι ένα αυτοκίνητο, π.χ. που μπορεί να μεταφέρει δέματα για κάποιο νησί, μπορεί να έχει μέσα και 200 παραλήπτες.
0: Σωστά, σωστά. Ναι, και έτσι είναι το σωστό. Γιατί και εμείς, μιλώντας με τον πρόεδρο του επιμελητηρίου, μας είπε ότι σίγουρα θα πρέπει οι μεταφορικές εταιρείες να κάνουν αυτή τη δουλειά. Όχι ο κάθε ιδιώτης από μόνος του.
1: Αυτή είναι η διαδικασία που ορίζουν και οι ασφαλιστικές εταιρείες. Mm-hmm.
0: Τώρα, έχουμε κάποια επιβεβαιωμένα στοιχεία για τα αίτια της φωτιάς μέχρι σήμερα που μπορούμε να συζητήσουμε?
1: Δεν έχουμε το παραγωγικό στοιχείο. Υπάρχει μια προανάκριση. Εμείς, φανταστείτε ότι ούτε η εταιρεία έχει πρόσβαση στο πλοίο, παρά μόνο οι πραγματογνώμονες που έχει ορίσει η εισαγγελία. Είναι στο πλαίσιο της προανάκρισης και δεν έχουμε την παραμικρή εικόνα το τι έχει συμβεί.
0: Άρα και δεν
1: από
0: ξέρουμε. Ναι, σωστά.
1: Άλλο.
0: Εάν υπήρξαν παραλήψεις, ευθύνες, αλειτουργήσαν και υπήρχαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας.
1: Αν δεν είχαν λειτουργήσει, δεν θα είχαμε το αίσιο αποτέλεσμα να έχουν διασωθεί όλοι οι επιβαίνοντες του πλοίου και να έχει διασωθεί το μεγαλύτερο κομμάτι του πλοίου, για το οποίο εξακολουθεί ακόμα να είναι λειτουργικό στις μηχανές του. Mm-hmm. Τον καράζ 3 και 2 να είναι εντελώς καθαρά και λειτουργικά, γιατί λειτουργήσαν όλα αυτά τα συστήματα τα οποία έχει. Στο πάνω γκάρα όμως, εκεί που εκδηλώθηκε η φωτιά, υπήρχαν και φορτία τα οποία ήταν επικίνδυνα, δηλαδή υπήρχαν βιτίο με καύσιμα, υπήρχαν υγραέρια κτλ. Mm-hmm. Όλα τα συστήματα του πλοίου φαίνεται από το αποτέλεσμα για τον γκαράζ 3 και 2 να έχουν λειτουργήσει πάρα πολύ καλά. Περιμένουμε την προανάκριση να δούμε και την έκθεση των πραγματογνωμόνων, να δούμε από πού έχει προκύψει το όλο θέμα που ξεκίνησε στο πάνω γκαράζ. Mm-hmm.
0: Τώρα, είναι οι επιχειρήσεις, μεταφορείς, εμπορεύματα. Τι προβλέπετε για την αποζημίωση, δηλαδή οι ιδιοκτήτες φορτηγών, αυτοί που έχασαν τα οχήματα, θα καλυφθούν μόνο υλικές ζημιές, θα εξεταστούν οικονομικές απώλειες?
1: Αυτό είναι μια συζήτηση που θα γίνει μεταξύ των ασφαλιστικών εταιριών, των μεταφορικών εταιριών και της ασφαλιστικής εταιρείας, η οποία έχει την όλη διαχείριση του φορτίου του πλοίου. Συνήθως όμως η λογική λέει αυτό, το κάθε φορτηγό θα το εξετάσουν τόσο εμπειρογνώμονες της ασφαλιστικής εταιρείας του πλοίου, όσο και εμπειρογνώμονες της ασφαλιστικής εταιρείας του μεταφορέα. Θα καταλήξουν σε ένα συμπέρασμα το φορτηγό είναι OK όσον αφορά το όχημα σαν όχημα. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα θα ξεκινήσει η διαδικασία της αποτίμησης του φορτίου. Αν και το φορτίο αυτό είναι OK, αν δεν είναι, έχει υποστεί ζημιές, και θα υπάρξουν εκεί, θεωρώ, κάποιες συγκεκριμένες εισηγήσεις από τις εκατέρωθεν ασφαλιστικές εταιρείες για να προωθηθεί η κατάσταση περαιτέρω.
0: Μάλιστα. Οπότε λοιπόν υποθέτουμε ότι θα υπάρξει ένα γραφείο.
1: Αυτό που μπορώ να πω με τα βεβαιότητα είναι ότι το πλοίο ήταν πλήρως ασφαλισμένο με ένα πολύ καλό, μια πολύ μεγάλη διεθνή ασφαλιστική εταιρεία. Αυτό μπορώ να πω. Άρα η κάλυψη του πλοίου και του φορτίου του είναι στο 100%.
0: Αυτό που άρα λέτε είναι σημαντικό, βέβαια.
1: Τους, οι ασφαλιστικές, και είναι το βασικό για να λειτουργήσει ένα βίντεο, είναι ασφαλισμένο. Και είναι το θέμα τα οποία οι ασφαλιστικές θα τα λύσουν στο επόμενο διάστημα μεταξύ τους πολύ γρήγορα, θεωρώ.
0: Ωραία. Λοιπόν, οπότε ως προς αυτό το θέμα έχουμε αυτή την εξέλιξη. Άμεσα θα μπορούν και οι μεταφορικές εταιρείες να αναφέρουν τι ακριβώς είχε το κάθε φορτηγό μέσα και από εκεί πέρα...
1: Έχει ζητηθεί από ό,τι έχω την εικόνα και έχω μιλήσει με κάποιες μεταφορικές, έχει ζητηθεί από το λιμεναρχείο Ελευσίνας από την προηγούμενη εβδομάδα να στείλει με τα έγγραφά τους αυτά. Αλλά θεωρώ ότι θα το έχουν κάνει.
0: Ωραία. Τώρα, ως προς την αντικατάσταση, πώς κινούμαστε, γιατί έχει δοθεί ένα χρόνο, μάλλον μία εβδομάδα με κάποιο πλοίο που θα έκανε και μια προσέγγιση στη Σάμο για να εξυπηρετήσει. Σε μόνιμη βάση πώς θα εξυπηρετηθούν?
1: Νομίζω, έχει αντικατασταθεί το πλοίο σε μόνιμη βάση από την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Τρίτη. Είναι το πλοίο Νήσος Ρόδος, το οποίο εκτελεί τα δρομολόγια του Blue Carrier 2. Όπως τα εκτελούσε, δηλαδή με Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή, όπου κάθε Πέμπτη νομίζω έρχεται και στο βαθύ. Όχι, νομίζω έρχεται και στο βαθύ.
0: Και στο βαθύ, ναι.
1: Άρα υπάρχει πλήρη, και μάλιστα είναι και επιβατικό πλοίο, άρα μεταφέρει και επιβάτες. Άρα υπάρχει πλήρη κάλυψη του κενού που δημιουργήθηκε από τον Blue Carrier 2.
0: Άρα αυτό θα παραμείνει.
1: Για όσο διάστημα
0: χρειαστεί,
1: θα παραμείνει μέχρι που μπορεί να μην κατασταθεί από κάποιο άλλο πλοίο.
0: Ωραία. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, κρατάμε το ότι το πλοίο είχε την 100% ασφαλιστική κάλυψη και από εκεί και πέρα δεν μπορούσε και να μην έχει. Ανάλογα βέβαια, πάντα όλες οι ασφάλειες δεν είναι το ίδιο. Μπορεί να έχουμε μια ασφαλιστική κάλυψη, αλλά δεν ξέρουμε γιατί έχεις ασφάλεια και για τα εμπορεύματα και για όλα. Θα το δούμε λοιπόν αυτό. Έχει ζητηθεί από τις μεταφορικές να στέλνουν τα στοιχεία, δηλαδή φορτωτικές, τι είχε το κάθε φορτηγό. Ο τάδε μεταφορέας στη Σάμο είχε 3 φορτηγά. Τι είχε μέσα σε αυτά τα φορτηγά και από εκεί και πέρα θα γίνει η καταγραφή και αντίστοιχα θα ζητηθούν και οι αποζημιώσεις. Θα δούμε. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουν οι άνθρωποι να αποζημιωθούν. Το μόνο παρήγορο σε όλη αυτή την υπόθεση είναι ότι δεν έχουν καεί όλα τα φορτηγά. Σίγουρα βέβαια ένα ψυγείο έχουν σκουλικιάσει ό,τι είχε μέσα, δεν το συζητάμε αυτό. 3 εβδομάδες με τέτοιες θερμοκρασίες που αναπτύχθηκαν μέσα στο πλοίο. Υπάρχουν όμως και προϊόντα, υλικά που δεν θα έχουν υποστεί ζημιά, γιατί είναι τέτοια η φύση του προϊόντος τέλος πάντων. Θα δούμε. Είναι ένα θέμα το οποίο το παρακολουθούμε. Να πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Ωραία, θα με ενημερώσει αν μπορεί. Να πω επίσης ότι έχουμε αυτό το έξτρα δρομολόγιο του νήσος Ρόδος, ναι, σωστά δεν το λέω, για να εξυπηρετεί εδώ το λιμάνι της Σάμου, μάλλον το νομό της Σάμου, για να μπορεί να παίρνει τα φορτηγά, να τα μεταφέρει. Και πάμε τώρα λίγο να δούμε σχετικά με την ανακοίνωση που σας είπα, το δελτίο τύπου που... υπάρχει από την ANASA σχετικά με αυτό το αίτημα για την υγειονομική, μάλλον ένα βοήθημα, ένα κίνητρο για τους γιατρούς, οι οποίοι κίνητρο στέγασης δεν επιλέγουν τη Σάμο. Τώρα έχουμε κάνει πολλές συζητήσεις γιατί δεν επιλέγουν τη Σάμο. Λένε λοιπόν κάποιοι γιατροί που ήταν στο νοσοκομείο και υπηρετούσαν και μάλιστα σαμιώτες που δεν είχαν και θέμα στέγασης, είχαν εδώ το σπίτι τους, ότι είναι αφιλόξενο. Τέλος πάντων δημιουργούνται θέματα. Η ουσία είναι ότι έχουμε μείνει αυτή τη στιγμή με πολύ λίγο προσωπικό, μια παθολογική που δεν έχει σε μόνιμη βάση παθολόγο. Έχει αναλάβει μάλλον αυτή την πρωτοβουλία η Δημοτική Παράταξη ANASA και ζητά να υπάρξει να υπάρξουν οικονομικά κίνητρα στέγασης και σύντησης, στο επιλέξιμο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των δημόσιων δομών υγείας. Πάμε να συναντήσουμε λοιπόν τον επικεφαλής, τον κύριο Γιώργο Στάτζο, που βρίσκεται ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Τρυπόδη.
0: Λοιπόν, μία εισήγηση. Υπάρχει αντίστοιχα, έχουμε δει και από τον Αντιπεριφερειάρχη πριν από κάποιους μήνες στο Περιφερειακό Συμβούλιο, γιατί από την περιφέρεια υπάρχουν κάποια επιδόματα, τα οποία όμως δίνονται σε αυτούς τους γιατρούς που πάνε στις άγονες περιοχές. Θήμενα, Φούρνου, Σικαρία δεν είναι για αυτούς που έρχονται στο νοσοκομείο της Άμμου ή στο νοσοκομείο της Σικαρίας αντίστοιχα. Οπότε έρχεται να ενισχύσει όλο αυτό μια προσπάθεια που γίνεται και σε άλλες περιοχές της χώρας από τις τοπικές, την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού για να συνδράμεται τέλος πάντων.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Μπορώ.
0: Βεβαίως.
2: Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Η εισήγηση που κατατέθηκε δεν είναι απλά μία τοποθέτηση ή μία ευχή, είναι αποτέλεσμα διαβούλευση με ανθρώπους που γνωρίζουν το χώρο της υγείας. Συγγνώμη, αλλά έχω βγει εκτός γραφείου για να μπορώ να μιλήσω. Εδράζεται στο νέο θεσμικό πλαίσιο του 2026 για το πώς πραγματοποιούνται αυτές οι δαπάνες, ιδιαίτερα σε νησιωτικούς δήμους, δηλαδή η νησιωτικότητα επιτρέπει. Μπορεί να προχωρήσει, εγώ το πιστεύω, μπορεί να προχωρήσει αρκεί να πάρουμε την πρώτη απόφαση, η οποία δεν μπορώ να δεσμεύσω εγώ όλες παρτάξεις. Καλό θα είναι να είναι ομόφωνη ώστε να προσθέσουμε κίνητρα για να καλυφθούν θέσεις και γιατρών και νοσηλευτικού και παραιατρικού προσωπικού, που από ό,τι φαίνεται ο τόπος μας, οπότε αποδεικνύει η πραγματικότητα, δεν είναι ιδιαίτερα θελκτικό σε αυτό το συγκεκριμένο θεσμικό οικονομικό πλαίσιο της πολιτείας. Και από όσο γνωρίζετε, οι διαπιστώσεις δεν είναι το καλύτερο πεδίο για μένα, πρέπει να δίνονται και λύσεις. Άρα μαζί με την πολιτεία, γι' αυτό έχουμε μια σημαντική παράμετρο μέσα, θα καταλήξουμε, είναι έως 1.000 ευρώ η πρόταση, θα υπάρχουν και οικονομικά κριτήρια. Θα είναι αποτέλεσμα διαβούλευσης με τον Ιατρικό Σύλλογο Σάμου, τον πλέον αρμόδιο, το Σύλλογο Εργαζομένων, τη Διοίκηση και την ΥΠΕ και βέβαια το Δήμο. Υπάρχει συγκεκριμένη μεθοδολογία που έχει εγκριθεί σε άλλη περιφέρεια, είναι η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων και σε πάρα πολλούς νησιωτικούς δήμους πλέον. Άρα είναι κάτι το οποίο μπορεί να υλοποιηθεί αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής. Εμείς δεν μπορούμε να το υλοποιήσουμε, θα συνδράμουμε, θα το ενισχύσουμε, εννοείται που το καταθέτουμε κιόλας, έτσι. Και βέβαια να το ξαναπώ, σε τόσο δύσκολες καταστάσεις, όπως τουλάχιστον περιγράφεται και διαπιστώνεται από όλους, με ή χωρίς υπερβολές, τα ζητήματα υγείας, κοινωνικής πρόνοιας, καθημερινότητας, ποιότητας ζωής και τα σχολεία είναι πρώτη προτεραιότητα. Τα κόψουμε από αλλού, να το ξαναπώ πάλι, υπάρχει το περιθώριο να μειωθούν άλλου είδους δαπάνες προκειμένου να δώσει ο Δήμος αυτά τα επιδόματα, να τα προσθέσει μαζί με τα μισθολογικά της πολιτείας, που αν με ρωτάτε φυσικά και πρέπει να αυξηθούν, πρέπει να αποζημιώνονται σωστά οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν ιδιαίτερα σε νησιωτικές περιοχές με τις γνωστές δυσκολίες στον τομέα της υγείας. Η πρόταση είναι πεντασέλιδη, δυστυχώς δεν είχα τη δυνατότητα να τη στείλω και εσάς. Αν μου ζητηθεί θα σας τη στείλω όπως έχει κατατεθεί. Εξάλλου ζητούμε και από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβούλου να τη χορηγήσει και σε όλα τα μέλη, στους αρμόδιους φορείς κτλ.
0: Να ρωτήσω λίγο, έχετε κάνει έναν υπολογισμό, να πούμε απλά?
2: Όχι.
0: Δηλαδή έρχονται 5 γιατροί φέτος.
2: Ναι,
0: αναλαμβάνουμε και στους 5 να δοθεί
2: φυσικά
0: αυτό το κίνητρο?
2: Φυσικά.
0: Εγώ δεν έχω κάνει ποτέ δήμαρχος.
2: Όχι,
0: εσείς που έχετε κάνει, μπορεί.
2: Να δείτε, είναι καθοριστική παράμετρος. Καταρχήν αυτή τη στιγμή χτίζει το προϋπολογισμό στο 27. Άρα η χρονική συγκυρία είναι ευτυχής. Γι' αυτό και λέμε ότι
3: αυτό θέλει δουλειά τώρα, αν πάρθει η πρώτη απόφαση, σωστό?
0: Ναι, ναι.
3: Πρέπει να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι ο Δήμος με τις οικονομικές υπηρεσίες, εφόσον υπάρξει βέβαια η βούληση, εγώ πιστεύω ότι θα υπάρξει εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής, μαζί με τον Ιατρικό Σύλλογο, τη Διοίκηση και το Σύλλογο Εργαζομένων. Γι' αυτό βάζουμε το όριο των 1.000 ευρώ, το οποίο σίγουρα είναι πολύ θελκτικό, αλλά υπάρχουν παράμετροι, γι' αυτό θέλει δουλειά, θέλει στρώσιμο, πώς θα γίνει. Που μιλούν ουσιαστικά, το συνδέουν με τις δυνατότητες του προϋπολογισμού. Αλλά οι δυνατότητες του προϋπολογισμού των Δήμων, που είναι δεκάδες εκατομμύρια, του Δήμου δεν είναι κανένας Δήμος ούτε φτωχός, ούτε μικρός ιδιαίτερα, καταλάβατε θέλω να πω, ούτε περιθωριακός. Υπάρχει. Εγώ εκτιμώ ότι υπάρχει, γνωρίζοντας τα μεγέθη του προϋπολογισμού του Δήμου Ανατολικής Σάμου.
0: Σας ζητήθηκε επί θητείας σας να υπάρξει ένα τέτοιο αντίστοιχο?
3: Όχι. Ξέρετε εσείς κάτι τέτοιο? Καταρχήν δεν υπήρχε η δυνατότητα. Θεσμικά δεν υπήρχε η δυνατότητα. Και να σας πω και κάτι άλλο, κυρία Τρυπόδη.
0: Τι εννοείτε θεσμικά?
3: Πριν από δεν υπήρχε θεσμικά, σας λέω ότι το πλαίσιο υπήρχε γενικότερα ως δυνατότητα, αλλά εξειδικεύτηκε το 2026 με το νέο πλαίσιο.
0: Α, λέτε αυτό το 53-14.
3: Το οποίο, ακούστε να δείτε, το οποίο δεν έλεγε απλά δύναται οι δήμοι που έχουν, περιγράφει και πώς ακριβώς εκτελείται αυτό το επίδομα, γιατί είναι βασικό, έτσι.
0: Ναι.
3: Δεν μπορεί ο καθένας, κάθε μια δημοτική αρχή να υπογράφει και να μοιράζει χρήματα.
0: Mm-hmm.
3: Πρέπει να υπάρχει νομιμότητα σε πλήρη βάση, ιδιαίτερα όσον αφορά τα επιδόματα.
0: Μάλιστα.
3: Είναι, και τώρα δεν έχουμε και λόγο, τα δεδομένα των δημόσιων δομών υγείας ήταν ίδια πριν από 4 χρόνια και σήμερα. Νομίζω ότι σήμερα δεν είναι καλύτερα, παρόλες τις προστάσεις που έχουν καταβληθεί.
0: Δεν είναι καλύτερα, δεν είναι καλύτερα.
3: Το καταγράφετε και εσείς. Δεν είναι.
0: Εγώ αυτό που ρωτάω, επειδή έχετε διατελέσει δήμαρχος και ξέρετε έτσι, τα οικονομικά, κατά πόσο είναι εφικτό. Αλλά λέτε ότι με τον καινούριο αυτό νόμο δίνεται η δυνατότητα να εξευρεθούν ή να απαιτηθούν κονδύλια?
3: Όχι
0: γι' αυτό.
3: Όχι να εξευρεθούν, είναι θέμα βούλησης. Τον προϋπολογισμό, πέρα από κάποιες ιδιαίτερες δεσμεύσεις, τον χτίζει ο Δήμος. Έτσι. Λοιπόν, μπορείς να κόψεις από αλλού και να κοιτάξεις σήμερα που επήγεται, το χαρακτηρίζουν όλοι ως επίγον, εγώ δεν είμαι ούτε η Δήμων, πολίτης είμαι, έτσι, το θέμα της υγείας. Μπορεί να δώσει λοιπόν πρόσθετα κίνητρα. Αν δεν μπορείς 1.000 ευρώ, δώσε όσα σου επιτρέπει η δυνατότητα και ο προϋπολογισμός. Δεν πρέπει όμως να το ενισχύσουμε. Έχετε μια διαφορετική εκτίμηση.
0: Σαφέστατα και πρέπει να ενισχυθεί.
3: Σαφέστατα. Αυτή τη στιγμή δεν κάνουμε κανέναν απολογισμό. Κοιτάμε μπροστά.
0: Ναι.
3: Πώς θα γίνει τώρα?
0: Εγώ
3: έτσι
0: πραγματικά, βεβαίως, εγώ πραγματικά θα ήθελα, το λέω τώρα στον αέρα, δεν είναι κάτι κακό, να μου στείλετε αυτή την πεντασέλιδη, να
3: φυσικά,
0: το δούμε δηλαδή. Ναι, ναι, να δούμε ακριβώς, υποθέτω ότι έχετε καταγράψει, πόσοι γιατροί
3: μπορούν να έρθουν. Κυρία Τρυπόδη,
0: ναι,
3: σας παρακαλώ πάρα πολύ, η εισήγηση είναι επαρκής.
0: Ναι.
3: Σαν
0: καλά,
3: πρόταση δημοτικής παράταξης αντιπολίτευσης.
0: Ωραία.
3: Αν πάρθει η αρχική απόφαση, εκτός και κάποιοι δεν θέλουν να πάρουμε αυτή την απόφαση, είμαι συγκεκριμένος. Θέλει δουλειά μετά. Δηλαδή πρέπει να καθίσει ο Ιατρικός Σύλλογος Σάμου, το είπαμε, με τη διοίκηση του Δήμου, αν θέλουν να μας καλέσουν, το Σύλλογο Εργαζομένων, έτσι, διότι και τη διοίκηση του νοσοκομείου. Στο πώς θα υλοποιηθεί. Αλλά πρέπει να πάρθει η απόφαση, έτσι φρονούμε εμείς, η αρχική, ότι προχωράμε στην υλοποίηση.
0: Ωραία.
3: Έτσι δεν είναι?
0: Βεβαίως και είναι έτσι.
3: Έτσι. Εγώ είμαι πολύ... Εγώ
0: θυμάμαι και την...
3: αντιπολίτευση.
0: Σωστά. Εγώ θυμάμαι...
3: τι έκανα εγώ πριν από 4
0: Όχι,
3: χρόνια.
0: Δεν σας το λέω γι' αυτό, επειδή θυμάμαι ότι πριν 6 χρόνια είχε ζητηθεί και από τον βουλευτή και στην Δήμο Ικαρίας, είχε γίνει. Γι' αυτό σας λέω, σας είχε ζητηθεί και εσάς. Γι' αυτό
3: κυρία
0: ρωτάω,
3: Τρυπόδη,
0: δεν το ξέρω.
3: Δεν καταλαβαίνω γιατί επανέρχεστε πριν από 6 χρόνια. Ειλικρινά, έχετε δικαίωμα, είστε δημοσιογράφος.
0: Βεβαίως.
3: Θέλετε να προωθήσουμε τη συγκεκριμένη ενέργεια.
0: Και βέβαια και θέλουμε και μακάρι να γίνει.
3: Ξέρω,
0: μακάρι να γίνει. Δεν
3: θέλετε,
0: το συζητάμε. Μα είναι
3: θέλετε,
0: το νοσοκομείο.
3: Να συνδράμωτε, να δυναμώσετε αυτή τη φωνή, όχι σαν άσταση του Γιώργου του Στάντζου. Είναι το τελευταίο που με ενδιαφέρει.
0: και της Ανάσας και του Γιώργου του Στάτζου και όποιος προκάνει μια καλή πρόταση πρέπει να υιοθετείται. Δεν το συζητάμε αυτό.
3: Αν δεν θέλουμε να την εκτελέσουμε θα βρεθούν χίλιες δικαιολογίες, λόγοι κτλ. Εγώ δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή ούτε λεπτομέρειες ούτε χοντρά τα οικονομικά του Δήμου. Γνωρίζοντας το Δήμο ως οργανισμό όμως λέω ότι πάντα πρέπει να υπάρχει προτεραιοποίηση. Ποτέ δεν περισσεύουν χρήματα. Περισσεύουν ποτέ χρήματα, όχι. Η προτεραιοποίηση δεν μπορεί να γίνει εις βάρος π.χ. της καθαριότητας, αλλά μπορεί να γίνει άλλων κονδυλίων.
0: Ναι.
3: Δηλαδή πολιτιστικές εκδηλώσεις, οι οποίες δεν χρειάζονται. Προωθήσεις αμφιβόλου ποιότητας, ποσότητας, αντιστοίχησης και αποτελέσματος.
0: Ναι, είναι ξεκάθαρο.
3: Ναι.
0: Εντάξει.
3: Συγγνώμη για την ένταση της φωνής, είμαι σε εξωτερικό χώρο.
0: Δεν πειράζει, για όνομα του Θεού γίνεται και ζωηρός ο διάλογος.
3: Χώρο, αλλά εάν εγώ πιστεύω ότι σήμερα τον έχουν υιοθετήσει και άλλοι δήμοι, τώρα πρόσφατα, είναι μια καλή ευκαιρία να συνδράμουμε σε αυτή την προσπάθεια. Δεν μπορώ να μπω στη λογική να αφήνουμε να εξελίσσεται αρνητικά προκειμένου να γίνονται αντιπολιτεύσεις. Η υγεία είναι κατεπήγον θέμα. Τέλος. Το λένε όλοι.
0: Αυτό δεν το συζητάμε και το να υπάρχει ένα στελεχωμένο πλήρως νοσοκομείο για μας είναι το ζητούμενο και αυτό
3: πάντως
0: που θέλουμε.
3: Πάντως ας βελτιωθεί η κατάσταση. Αν μπορούμε ως Δήμος να συνδράμουμε να βελτιωθεί η κατάσταση.
0: Μακάρι. Οπότε λοιπόν υπάρχει αυτή η εισήγηση να συζητηθεί και μακάρι να τα βάλουμε, να τα βάλει μάλλον ο Δήμος κάτω με τις, είπατε, διοίκηση, σύλλογος εργαζομένων νοσοκομείο εμπλέκεται, ιατρικός σύλλογος,
3: βέβαια. Η διοίκηση του νοσοκομείου. Δεν ξυπνήσαμε ένα πρωί με μια επιφύτηση, αλλά όταν το βλέπεις, καταρχήν συμμετείχα σε μια σύσκεψη που κάλεσε
0: ο ιατρικός σύλλογος.
3: Να σας πω ότι ήμουν ο μόνος αυτοδιοικητικός. Να το πω, άντε, να βλογήσουμε και τα γένια μας. Ήμουν ο μόνος αυτοδιοικητικός στη σύσκεψη του ιατρικού συλλόγου.
0: Πάντως, τώρα που το λέτε.
3: Και μάλιστα αντιπολίτευσης, κύριε Τρυπόδη, για τώρα... να τα λέμε και όλα όπως πρέπει.
0: Καλά κάνετε και να τα λέτε. Πάντως, αυτή η σύσκεψη...
3: Α, τώρα το είπα.
0: Ναι.
3: Ναι, τώρα σας το είπα. Από αυτή τη σύσκεψη προέκυψε από τα λεχθέντα και τα τοποθετηθέντα των υπολείπων που παρευρίσκονταν αυτή η ανάγκη να συνδράμει ο Δήμος. Αναλάβαμε λοιπόν την πρωτοβουλία. Εγώ δεν έχω ούτε τεχνική υποστήριξη, ούτε διοικητικές υπηρεσίες, ούτε συμβούλους. Μια παράταξη αντιπολίτευσης. Είμαστε, συγκροτήσαμε μια εισήγηση βάσει αυτών των οποίων ελέγχθησαν εκεί και την αποστήλαμε ως αίτημα να μπει στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Ωραία. Έλεγα για αυτή την σύσκεψη που έγινε του Ιατρικού Συλλόγου ότι και εμείς το πληροφορηθήκαμε μετά. Τουλάχιστον σαν μέσα δεν είχαμε ενημέρωση.
3: Καλά, αυτό δεν
0: Εντάξει.
3: αφορά.
0: Εγώ αυτό το αναφέρω άσχετα το ότι μιλάμε μαζί.
3: Δεν,
0: παρένθεση.
3: Δεν με καλέσαν ιδιωτικά, ήταν με έναν ανοιχτό
0: θεσμικά
3: κάλεσμα.
0: Είναι, βέβαια.
3: Έτσι το οποίο άφησα και εγώ τη δουλειά μου και προτίμησα να πάω εκεί ως όφυλα. Και πήγα.
0: Ωραία.
3: Να το πούμε, μην πούμε μόνο κόσμο. Ωραίο είναι, δεν είναι ωραίο. Όταν καλεί ο ιατρικός σύλλογος.
0: Κανάλι.
3: Δεν είναι ωραίο. Και όλοι λέμε ότι τα ζητήματα είναι επίγον.
0: Ναι.
3: Ένα το είπα στο τέλος της συνέντευξης, ρε Τρυπόδη. Το
0: Όχι,
3: είπα,
0: γιατί να μην το πείτε. Αλλά ήταν άλλοι θεσμικοί φορείς.
3: Πρέπει άμεσα να συνδράμουμε, μπορούμε να συνδράμουμε ή ας συνδράμουμε στο μέτρο του δυνατού. Να βάλω και αυτή την παράμετρο.
0: Ναι.
3: Δεν μπορεί.
0: Εξάλλου βάζεται έως 1000 ευρώ, οπότε...
3: Το έως είναι άλλο. Σας λέω, αυτό θα διαμορφωθεί, καταλάβατε τι θέλω να πω, από τα πραγματικά δεδομένα τα οικονομικά του Δήμου και από τη δουλειά που θα βγάλουν οι φορείς οι οποίοι θα καθίσουν στο τραπέζι. Εγώ αυτή τη στιγμή, αν με ρωτήσετε πλήρως τα κενά, δεν τα γνωρίζω ή τι προκήρυξη υπάρχουν. Γνωρίζω, π.χ. ότι δεν έχουν παθολόγο, έτσι. Αλλά δεν είναι ανάγκη να το φωτογραφίσω. Αυτοί οι οποίοι διοικούν ο Ιατρικός Σύλλογος και ο Σύλλογος Εργαζομένων νομίζω ότι είναι οι πλέον κατάλληλοι.
0: Ναι, και έχουν και την ξεκάθαρη εικόνα του τι γίνεται και τον προκηρύξω και ποιοι έχουν αποδεχτεί.
3: Και πραγματική εικόνα.
0: Και πραγματική εικόνα. Ωραία.
3: Να σας πω κάτι. Δεν είμαι υπέρ στο Δήμος να αναλαμβάνει ευθύνες της πολιτείας, αλλά η κατάσταση, από ό,τι λένε όλοι, από όλες τις πλευρές, να το πω πλευρές, mm-hmm. θέλει στήριξη. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Ας την πιάσουμε.
0: Ωραία. Λοιπόν, δεν ξέρω αν κάτι άλλο θέλετε να συμπληρώσετε σχετικά με άλλα θέματα που τρέχουν στο Δήμο. Ξέρω ότι είναι η δουλειά σας τέτοια που, εντάξει, και αυτό το λίγο χρόνο που είχατε, σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Εγώ να ευχαριστήσω.
0: Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας.
3: Γεια σας.
0: Λοιπόν, αυτά από τον επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης ΑΝΑΣΑ. Κάνουν μία πρόταση και πολύ σωστά γίνεται να υπάρχει αυτή η πρόταση και να την εξετάσει ο Δήμος, αν και εφόσον θα είναι ένα κίνητρο για τους ιατρούς που θα επιλέξουν, εάν ξέρουν ότι έχουν και ένα βοήθημα για τη στέγασή τους. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Η εκπομπή είναι μια προσφορά. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς από παρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Από εδώ και πέρα θα είμαστε κοντά σας ακόμα περισσότερες ώρες για να φροντίζουμε τους μικρούς σας φίλους με την αγάπη και την προσοχή που τους αξίζει. Δευτέρα με Παρασκευή 9 το πρωί με 8 το βράδυ και Σάββατο 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς. Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
1: Πάμε σήμερα.
2: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
1: Δηλαδή.
2: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
1: Τι έχει το μενού.
2: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
1: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν.
2: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
1: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
2: Έτοιμο.
1: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
2: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
1: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
2: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
3: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
7: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
8: Πάμε.
7: Θα πάμε στα γνωστά.
8: Θα πάμε στο δικό μας.
7: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
8: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
7: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
8: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
7: Εκεί θα πάμε.
8: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
7: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
8: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
7: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
9: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
4: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
10: 2000 FM.
11: Τώρα αλήθεια, μίλα μου για προσφορές. Μπριζόλα λεμού ή γύρω σε Ελλάδη 4,29. Μακβέλ 65 λεπτά. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 5,99. Ροκενρόλ 7,20. Δίκος κόλλα 89 λεπτά. Endless 2,20. HD βαφές 2,35. Φέρι 4,50. Πάμε μπαζάρ.
12: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
13: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
12: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
13: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
12: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
13: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
12: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
13: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
12: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
13: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
12: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
14: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
15: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
14: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
15: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
14: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
15: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
14: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
16: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
17: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
18: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
17: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
19: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
20: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
21: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
22: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
21: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450
22: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
23: Ήλιος, βροχή, αέρας.
1: ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
2: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
1: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
2: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
1: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
2: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
1: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
2: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
1: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
2: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
1: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
3: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
23: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
3: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
23: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
3: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
23: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
3: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 2273062562 και 62563.
23: Πανουράκης. Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση?

0: Συστατικό.
1: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
0: Τι λέρε.
1: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
2: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Farmer κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 5,99 η συσκευασία. Starbucks Espresso κάψουλες Lungo ή Roast, μόνο 2,99 η συσκευασία. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Endless Good Mood 1 λίτρο, μόνο 2,75 η συσκευασία. Bazaar Big Blue Rollo Κουζίνας ενός κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα Bazaar.
4: Στη Σάμο υπάρχει ένας προορισμός που τα έχει όλα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Ένας κόσμος γεμάτος χρώματα, ιδέες και αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια. Παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους, διακόσμηση για το σπίτι, είδη για τον κήπο και τον εξωτερικό χώρο, βαλίτσες και αξεσουάρ ταξιδιού. Σχολικά είδη και τσάντες για μια χρονιά γεμάτη χαμόγελα. Ρούχα, εποχιακά είδη, όλα όσα χρειάζεσαι για το πιο ξεχωριστό παιδικό πάρτι, αλλά και είδη για τους αγαπημένους μας τετράποδους φίλους. Ό,τι και αν ψάχνεις, μπορεί να βρίσκεται εδώ. Παιχνιδούπολη by Jumbo στη Σάμο, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ. Τηλέφωνο 2273-0-27-011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Περισσότερες επιλογές, περισσότερες ιδέες, περισσότερα χαμόγελα. Σε έναν μόνο προορισμό. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Έλα να ανακαλύψεις τον δικό σου κόσμο.
5: 2000 FM.
6: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: περιορισμένα πλέον με τον καινούριο νόμο, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει ένα δικαίωμα. Το αποδέχτηκα, θα μπει θέμα προς συζήτηση στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα είναι στις 22 Οκτωβρίου, δηλαδή σε περίπου 10 ημέρες. Mm-hmm. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, θα ήμουν ο ευτυχέστερος άνθρωπος του κόσμου όλο αυτό το διάστημα που ήμουν διοικητής του νοσοκομείου, να μπορούσα να είχα επιτύχει κάτι τέτοιο. Υπήρχε περίοδος που είχα διπλή ιδιότητα, όπως ξέρετε, και την ιδιότητα του διοικητή του νοσοκομείου και την ιδιότητα του πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Λέτε να μην το σκέφτηκα, να μην πέρασε το μυαλό μου να μπορέσει και η τοπική αυτοδιοίκηση να δώσει κάποια βοήθεια, ίσως κυρίως όχι τόσο χρηματική, αλλά κυρίως σε στέγαση. Mm-hmm. Λοιπόν, το να λέμε απλώς και να κάνουμε μια πρόταση όμορφη είναι εύκολο. Το να την κοστολογήσουμε και να την υλοποιήσουμε με βάση τον ρεαλισμό και την πραγματικότητα είναι δυσκολότερο. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, για να κάνεις μια τέτοια πρόταση, θα πρέπει να έχεις στοιχεία. Πρώτον, πόσους γιατρούς έχεις. Αν το επίδομα θα καλύπτει όλους τους γιατρούς και τους μόνιμους κατοίκους ή μόνο αυτούς που είναι να έρθουν, τους τακτικούς ή τους επικουρικούς ή τους αγροτικούς. Άρα δηλαδή εδώ έχεις ήδη μία διαστρωμάτωση γιατρών με πολύ διαφορετικές συνθήκες και πολύ διαφορετικά δεδομένα. Δηλαδή έχεις μόνιμους γιατρούς, έχεις ας πούμε διευθυντή ιατρικής υπηρεσίας που είναι 30 χρόνια γιατρός, μόνιμος κάτοικος ΣΑΜΟΥ, ή έχεις εν πάση περιπτώσει έναν άλλον ο οποίος είναι αγροτικός, τώρα ξεκινάει και κάνει συνήθως ΤΕΠ. Δεν έχουν τα ίδια δεδομένα. Δεύτερον, έχεις νοσηλευτές πολλών ταχυτήτων, παλιούς, νέους, επικουρικούς, επισυμβάση, με μπλοκάκι. Τρίτον, έχεις λοιπόν προσωπικό, το οποίο λοιπόν προσωπικό δεν μπορεί να το πάρεις ότι είναι διοικητικό και δεν χρειάζεται, γιατί το διοικητικό προσωπικό, στο λοιπόν προσωπικό που είναι και το διοικητικό, εντάσσονται και τα εργαστήρια. Εντάσσονται και οι αξονικοί και οι μαγνητικοί τομογράφοι, δηλαδή ένας που κάνει ας πούμε αξονικές τομογραφίες, σαν προσωπικό, δεν καταγράφεται ούτε ως νοσηλευτής, ούτε ως γιατρός. Αλλά είναι τρομερός κρίκος στην αλυσίδα και το νοσοκομείο σαν μου έχει φοβερές ελλείψεις εκεί. Θα δώσεις και σε αυτόν ή δεν θα δώσεις. Κάποια πρόταση λοιπόν, εκεί θέλω να καταλήξω, όταν γίνεται, και το λέω μόνο το σεβασμό στον ρόλο της αντιπολίτευσης και μόνο το σεβασμό στο πρόσωπο και την εκτίμηση στο πρόσωπο του επικεφαλής αντιπολιτεύσεως. Δεν το κάνουμε για να ακουστεί ωραία ή να κάνουμε αντιπολίτευση. Πρέπει να είναι τεκμηριωμένο.
1: Η πεντασέλη, δηλαδή αυτή η εισήγηση, δεν διαθέτει τέτοια
0: στοιχεία. Θα τη συζητήσουμε. Εγώ δεν βλέπω να έχει αυτά τα στοιχεία εκ πρώτης όψεως. Να μου πει δηλαδή ότι εγώ. Καταρχάς, πώς είναι η εργαζόμενη στο νοσοκομείο. Το ρώτησε, γνωρίζει, πήρε στοιχεία. Πήγε δηλαδή σε μια. Πήγε στο διοικητή των ΙΝ, πήγε στις υπηρεσίες. Εγώ το ζήτησα και θα το έχω. Γιατί είμαι και μέλος, εξακολουθώ να είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως αντιπρόεδρος του νοσοκομείου. Και φυσικά τα δεδομένα αλλάζουν πολύ γρήγορα στο νοσοκομείο ΣΑΜΟΥ. Φεύγουν 10, έρχονται 5, έρχονται 10, φεύγουν 4. Γιατροί, προσωπικό, λοιπόν, το ένα τ' άλλο, μεταθέσεις, συνυπηρετούντες με ένστολους. Νομίζω ότι είναι απλό πράγμα. Μιλάμε για ένα προσωπικό 300, 400, δεν ξέρω πόσοι είναι αυτή τη στιγμή. Θα το δω. Άρα λοιπόν, όταν κάνεις μια πρόταση, θα πρέπει να έχεις ξεκαθαρίσει σε ποιους θα το δώσεις, με ποια κριτήρια, πόσο είναι το κόστος αυτό, αν είναι κοστολογημένο και αν έχει ο Δήμος τον προϋπολογισμό να τα δώσει. Γιατί ξέρετε ποιο είναι το ωραίο. Σκεφτείτε να τα δίναμε εμείς, που εγώ δεν λέω, συμβούλιο δεν θα αποφασίσει. Δεν θα θυμάται κανείς ποιος το πρότεινε, θα θυμάται ποιος το έδωσε. Και σκεφτείτε αυτό που λες τώρα εσύ να το δώσεις, να έρθεις αργότερα στα πράγματα και να αναγκαστείς να το κόψεις. Γιατί δεν θα έχεις τον αντίστοιχο προϋπολογισμό. Δηλαδή δεν είναι μόνο να κάνεις ένα προϋπολογισμό, ακόμα και αν τα είχαμε φέτος, θα τα έχεις και του χρόνου, θα τα έχεις και του παραχρόνου. Και για πόσα χρόνια θα δίδονται αυτά? Για 2, για 3, για 5, για 10? Και θα δίνονται ανεξάρτητα από το αν έχουν αποτέλεσμα ή δεν έχουν.
1: Είναι πολύ σοβαρά τα.
0: Καταλάβατε, δηλαδή σας βάζω πάρα πολλά ερωτήματα τα οποία δεν είναι τόσο απλό. Άντε κάνουμε. Ο πρώτος που το σκέφτηκα ήμουν εγώ, σας λέω. Ναι. Ο πρώτος και το είχα πει. Και να σας πω και κάτι άλλο. Και όταν δώσαμε το στην πρώτη θελώδη συνεδρίαση τότε με τους συλλόγους και όλα αυτά και την ακίνητη περιουσία, εμείς είχαμε φροντίσει ώστε να πάρει το ΕΚΑΒ, αν θυμάστε, κτίριο. Mm-hmm. Και

0: αυτή λοιπόν η τοποθέτηση της αντιπολίτευσης ήταν ότι ναι μεν, επειδή το ΕΚΑΒ ειδικά μπορεί να το ψηφίσουμε αυτό το σκέλος, αλλά και πάλι διαμαρτυρόμαστε. Ότι είναι δουλειά του κράτους, δεν είναι δουλειά του Δήμου να βρίσκει στέγη για το ΕΚΑΒ. Τώρα θα εξυπηρετήσουμε την κυβέρνηση. Τώρα δηλαδή θα βγάλουμε και θα πούμε ότι είναι από τον ελαττωματικό μειωμένο προϋπολογισμό που έχουν οι Δήμοι. Τον ελλειμματικό προϋπολογισμό. Τον ελλειπή προϋπολογισμό για να κάνουμε όλο αυτό που πρέπει να κάνουμε. Θα εξοικονομήσουμε κι άλλα λεφτά και θα φύγει από το βάρος της κυβέρνησης και του Υπουργείου. Γιατί υπάρχει αυτή η ανάγνωση.
1: Ναι. Ωστόσο, λίγο νωρίτερα ο κύριος Στάντζος, ο πρόεδρος της ΑΝΑΣΑΣ, είπε ότι θα πρέπει να υπάρξει μία συνάντηση μεταξύ των εργαζομένων στο νοσοκομείο, της διοίκησης του Ιατρικού Συλλόγου, ώστε να δοθούν οι λεπτομέρειες, όλα αυτά που λέτε εσείς. Και από εκεί και πέρα, αν υπάρχει πολιτική
0: ωραία
1: βούληση,
0: και γιατί
1: μπορεί να περικοπεί.
0: Να φέρει ένα θέμα στη ναι Συμβούλιο τόσο επιγόντως και μου είπε να το βάλω μέσα σε 10 μέρες, ενώ υπάρχουν 1.000.000 ζητήματα προς διευκρίνηση και επίλυση. Ακριβώς, συμφωνώ μαζί τους αυτό. Mm-hmm. Πότε θα γίνει, μετά τη συζήτηση? Δεν πρέπει όταν γίνει η αίτηση να είναι πλήρως τεκμηριωμένη και να μου πει έλα εδώ να πάρουμε απόφαση? Το κόστος είναι αυτό. Θα δώσουμε σε αυτούς, από τους 300 θα δώσουμε στους 135. 135 είναι επί 1000, 135.000 ο μήνας. Επί 12 μήνες είναι κάπου 1,5 εκατομμύριο.
1: Μισό λεπτάκι, λέμε τώρα για αυτούς που θα έρθουν.
0: Δεν ξέρω ποιους εννοεί. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι αυτοί που θα έρθουν και γιατί αυτοί που θα έρθουν καινούργοι.
1: Ναι,
0: είναι σε καλύτερη μοίρα από αυτούς που βρέθηκαν πριν από ένα μήνα εδώ, ως αγροτικοί ή ως επικουρικοί. Δηλαδή, ο επικουρικός που είχα εγώ, ο γυναικολόγος που έφυγε, αν έτυχε να βρίσκεται εδώ, δεν θα του δώσουμε? Ο νέος πρωτοδιοριζόμενος επιμελητής Β, δεν θα του δώσουμε? Αν φέρουμε λοιπόν τον καινούριο καρδιολόγο για να βοηθήσει τον Παφιλιάρη, ξέρετε, είναι ένα θέμα που το ξέρω πάρα πολύ καλά.
1: Ναι, αφού είστε και μέσα στο Συμβούλιο τόσα χρόνια,
0: έτσι,
1: σαφέστατα.
0: Το ξέρω πάρα πολύ καλά, με έχει πονέσει. Έχω δεχτεί και κριτική, έχω βγάλει υδρότα, έχω πουλήσει την ψυχή μου στο νοσοκομείο αυτό με τα προβλήματα που είχα και τον αγώνα που έκανα. Εντάξει, και δεν είναι τόσο εύκολο να το λύσουμε μέσα από ένα δημοτικό συμβούλιο που θα δώσει ένα βοήθημα.
1: Υπάρχει ένας νέος νόμος που επικαλείται εξάλλου η σύγκριση.
0: Πάντοτε υπήρχε. Ο νέος νόμος τον επικαλείται και σωστά, ναι, το προβλέπει, αλλά και παλιά δεν σου έλεγε κανένας τίποτα. Γιατί πάντα ο Δήμος είχε τμήμα που ασχολούνται με τα θέματα της υγείας. Δηλαδή και πριν τον νόμο έδωσαν και η Ικαρία έχει δώσει.
1: Ναι, ναι, η Ικαρία.
0: Και άλλοι Δήμοι είχαν δώσει στο παρελθόν, ανάλογα με τα οικονομικά τους δεδομένα. Και εμείς θα θέλαμε να δώσουμε και μπορεί και να πάρει το Συμβούλιο απόφαση να δώσει, δεν ξέρω. Μπορεί να πει το Συμβούλιο μεθαύριο, δεν θα ξανακάνουμε 6 Αυγούστου στη Σάμμο και θα δίνουμε στους γιατρούς. Είναι μια σκέψη. Ωραία. Ό,τι θέλει λέει ο καθένας, γιατί μπορεί να βάλει προτεραιότητες. Και αν θέλετε τη δική μου άποψη. Η δική μου άποψη λοιπόν θα ήταν αυτή. Ναι, να δώσουμε, και το λέω από τότε που ήμουν διοικητής στο νοσοκομείο. Και να μην ξανακάνουμε καμία άλλη φανφάρα. Είναι αποφασισμένος ο κόσμος να το αποδεχθεί, όχι. Γιατί και εκείνο πιείν και τ' άλλο μία φιένε που λένε.
1: Σωστό και αυτό.
0: Καταλάβατε. Ναι. Δεν μπορεί να μηδενίσεις μία δράση για να σώσεις μία άλλη. Και βέβαια μπαίνουν και άλλα ζητήματα. Να σας πω εγώ λοιπόν μια άλλη πρόταση που είναι πολύ σημαντική. Τι θα κάνουμε με τους νέους εκπαιδευτικούς που έρχονται αναπληρωτές από άλλα μέρη της Ελλάδος και δεν βρίσκουν στέγη και πρέπει να τους στείλουμε στον Παγόνδα ή να τους στείλουμε στη Λέκα? Γιατί να μην δώσουμε και σε αυτούς? Καταλάβατε?
1: Ναι.
0: Εγώ λοιπόν προτείνω να δώσουμε και στους εκπαιδευτικούς για να είναι κίνητρο προσέλκυσης ή να τους έχουμε τη δυνατότητα στέγης ή διατροφής. Πολύ ωραίο. Να είχαμε λοιπόν ένα catering ωραίο σαν Δήμος ή ένα μαγειρίο μεγάλο σαν Δήμος και να μπορούσαμε να τροφοδοτούσαμε. Μα μιλάμε για ένα Δήμο μικρό όμως. Μιλάμε για ένα Δήμο που εγώ τα προβλήματα τα βλέπω πλέον και αντιλαμβάνομαι τις ελλείψεις, τις υποδομές όλων αυτών των δεκαετιών που πέρασαν. Για να αρχίσουμε να μιλάμε κάποτε σοβαρά σε αυτόν τον τόπο. Όλων των δεκαετιών που πέρασαν. Τα προβλήματα στις υποδομές, στα λιμάνια, τους κακούς σχεδιασμούς των έργων. Τα οποία τα βλέπουμε όλοι και τα κριτικάρουμε. Με ποιον τα βάζουμε τους εαυτούς μας? Εμείς δεν ήμασταν δημότες εδώ? Εμείς δεν εκλέγαμε δημοτικούς άρχοντες? Εμείς δεν συνηγορούσαμε ή δεν αντιδρούσαμε στην κατασκευή κάποιων που σήμερα μας φαίνονται προβληματικά έργα? Δηλαδή, για να μην τρελαθούμε εντελώς, πρέπει όλα όσα γίνονται από εδώ και πέρα, έχουμε κάνει, κυρία Τρυπόδη, το λέω αυτό επειδή είμαι βαθιά πολιτικό πρόσωπο. Mm-hmm. Πολιτεύω από το 1996. Πότε επιτυχημένα, πότε αποτυχημένα. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι τον πονά τον τόπο, έχω ζήσει εδώ όλη μου τη ζωή, έχω φτάσει σε μια ηλικία που πλέον αισθάνομαι απελευθερωμένος να πω την αλήθεια. Και δεν χαϊδεύω αυτιά. Λοιπόν, έχουμε κάνει άπειρα λάθη στη Σάμο. Καλό είναι να κάνουμε από εδώ και πέρα σωστούς σχεδιασμούς. Ό,τι γίνεται να γίνεται σωστά σχεδιασμένο. Να μην έρθουν οι επόμενες γενναίες και τα επόμενα 10-20 χρόνια οι αντίστοιχοι δημοσιογράφοι σαν και εσάς και λένε «Μα τι έκαναν το 2026, τι βλακίες κάνανε».
1: Έτσι είναι. Γιατί τώρα εμείς λέμε τι βλακίες γινόντουσαν το 1996.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Και να μην πούμε και στη δεκαετία του 80, με ένα μεγάλο έργο που μας ταλαιπωρεί και δεν ξέρουμε ακόμη πόσο μας ταλαιπωρεί.
0: Κύριε Τρυπόδη, εδώ αν μπει στο Δήμο σε 10 θέματα, θα τρελαθείς. Υπάρχει ειδικό σχολείο το οποίο είναι σε χώρο που είναι δασική έκταση και χωρίς άδεια. Ποιος το έκανε, πότε, πώς και γιατί, άμα ρωτήσεις τι λένε, έτσι γινόταν τότε.
1: Ναι, είτε.
0: Τότε δεν ψάχναν την άδεια, δεν ψάχναν το δασικό. Δεν έκαναν, δεν έδειχναν. Με ποια λογική λοιπόν αυτό που δεν έγινε τότε θα διορθωθεί σήμερα.
1: Ναι, αλλά τώρα στο σχολείο του Παγόντα έχουμε για πόσα μέτρα δασικό κομμάτι αυτή την ταλαιπωρία.
0: Καταλάβατε. Να σας πω εγώ κάτι άλλο. Το ξέρετε ότι ο βιολογικός εκεί που είναι η ΜΕΛ είναι ένας χώρος που έχει γίνει με παραχώρηση από τη δασική υπηρεσία.
1: Ναι. Το γνωρίζω.
0: Καταλάβατε. Mm. Εκεί, ούτε εκεί το ιδιοκτησιακό εγγυημένο. Μα έγινε πριν από 50 χρόνια.
1: Δυστυχώς, θα πω εγώ. Δυστυχώς. Επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη. Αυτό
0: για να μην αδικό. Εγώ χαίρομαι, εγώ προσωπικά, σαν Κωνσταντής, πέρα από κάθε ιδιότητα, χαίρομαι για την πρόταση της αντιπολίτευσης. Ωραία. Είναι μια ωραία πρόταση. Σαν ιδέα είναι καλή. Σας λέω την είχα και εγώ. Το θέμα είναι να είναι κοστολογημένη, να είναι ρεαλιστικά υλοποιήσιμη. Και το τρίτο και κυριότερο, να έχει αποτελέσματα. Γιατί σας ξαναλέω, κυρία Τρυπόδη, και γράψτε το, σημειώστε το, κρατήστε την κασέτα. Το πρόβλημα στη Σάμο, στην προσέλκυση γιατρών σε πρώτη φάση, νοσηλευτών δεύτερη φάση και λοιπό προσωπικό σε τρίτη φάση, δεν είναι οικονομικό ή στεγαστικό μόνο, αν θέλετε. Mm-hmm. Έχει να κάνει πλέον με μια κουλτούρα, με μια εντύπωση που έχει δημιουργηθεί. Δεν πάμε πλέον, δεν ενδιαφέρεται κανείς για το δημόσιο και μάλιστα στην επαρχία. Γιατί είναι πολύ ευκολότερο με λιγότερες ευθύνες και με πολύ περισσότερα χρήματα να είσαι ή στον ιδιωτικό τομέα γιατρός ή να είσαι στο κέντρο της Ελλάδος, στην Αθήνα. Αυτό είναι το όνειρο πλέον. Να είμαστε στην Αθήνα. Στα μεγάλα νοσοκομεία, στα μεγάλα κέντρα, στα μεγάλα ιδιωτικά ιατρία, τα οποία με 20 επισκέψεις τη μέρα, με ένα πενηντάρικο έχουν βγάλει ένα χιλιάρικο.
1: Σωστό και αυτό. Να πω ότι δεν συμφωνώ, έτσι είναι, αλλά μας κάνει και εντύπωση γιατί στη γειτονική Ικαρία έχουμε 6 ειδικευόμενους αυτή τη στιγμή, 3 οριλά και 2 οφθαλμιάτρους.
0: Κοιτάξτε, υπάρχουν και ορισμένοι οι οποίοι... Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Καταρχάς, η Ικαρία έχει πολύ μεγάλο δέσιμο με τον τόπο της. Οι Ικαριώτες, σε γενικές γραμμές. Να ξέρετε ότι δηλαδή πολύ πιο εύκολα ένας που κατάγεται από την Ικαρία γυρίζει στην Ικαρία, παρά ένας που κατάγεται από τη Σάμο γυρίζει στη Σάμο. Γιατί δεν ξέρω. Είναι όμως μια πραγματικότητα. Αλλά είναι και μια γενίκευση που κάνω που μπορεί και να μην είναι και απόλυτα σωστή. Μπορεί να υπάρχουν κι άλλα. Μπορεί να υπάρχουν και ερωτικοί μετανάστες. Μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που τους αρέσει το στυλ ζωής της Ικαρίας, το οποίο είναι πιο χαλαρό. Δηλαδή, μην ψάχνουμε τώρα γιατί έχει 2 Ικαρία παραπάνω. Έχει. Και μπορεί πράγματι να βρει κάποια στιγμή Ικαρία και να μην βρει η Σάμος. Μπορεί να συμβεί και το ανάποδο όμως. Ναι. Και μας έχει συμβεί και αναγκαζόμαστε να είστε π.χ. νεφρολόγους. Πόσους νεφρολόγους έχει η Ικαρία? Και μην βλέπετε το συγχωρημένο τον Κακλαμάνη. Πριν πεθάνει ο συγχωρημένος ο Κακλαμάνης, είχαμε εδώ 4 νεφρολόγους. Είναι ένας ικανοποιητικός αριθμός για να κρατήσεις μια νεφρολογική κλινική. Ικανοποιητικός. Είναι καλός. Δεν είναι άριστος, αλλά είναι καλός.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Χατζηκωνσταντή, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Έβαλε πολλά ερωτήματα, έθεσε πραγματικά, και νομίζω ότι θα γίνει μια πολύ όμορφη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, σε αυτή τη συνεδρίαση. Από ό,τι μας είπε, θα είναι στην ημερήσια διάταξη, στις 22, κατά πάσα πιθανότητα, Οκτωβρίου, θα γίνει αυτή η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Λοιπόν, πάμε τώρα, παραμένουμε στα θέματα του Δήμου Ανατολικής Σάμου και θα πάμε να συναντήσουμε τον... να το πω, θα είναι... έχουμε κλείσει ραντεβού, τι να πω. Δηλαδή, ο κύριος Αργιάννης Αρχοντούλης είναι και λίγο ακριβοθόρητος, να το πω. Εντάξει, έχει μάθημα ο άνθρωπος, είναι στο σχολείο αυτές τις ώρες, το κατανοούμε, δεν είναι εύκολο. Θα δούμε αν τελικά μπορεί για να... μας αποσαφηνίσει λίγο το τι γίνεται στο σχολείο του Παγόντα, πώς τα παιδιά μετακινούνται, πού είναι το, πού έχει μείνει το θέμα, και γενικότερα να πούμε τα θέματα που απασχολούν τις σχολικές μονάδες του Δήμου Ανατολικής Σάμου. Καλή σας ημέρα, κύριε Αρχοντούλη.
0: Καλημέρα σας, κύριε Τρυπόδη, και καλημέρα και εσείς όλους μας ακούνε, σε ακροατές.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, αρχικά να διευκρινίσουμε ότι υπάρχει, είπατε, ο σχολικός τροχονόμος για τα παιδάκια τα 29 που έρχονται από το Ηραίον, για το σχολείο του Παγόντα.
0: Υπάρχει η σχολική τροχονόμος, ναι, η οποία από τον αγιασμό έχει ξεκινήσει. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου υπάρχει την επέλεξη μια τριμελής επιτροπή που ήμασταν οι πρώτοι συλλόγων και το μόνο η διευθύντρια και εγώ, σαν εκπρόσωπος του Δήμου εγώ.
1: Ναι.
0: Και ήταν η μοναδική υποψηφιότητα και είναι μια εξαιρετική συνάδελφός μας, η οποία ανεβαίνει τρεις φορές από την πλατεία στο σχολείο με τα παιδιά, τα συνοδεύει με ασφάλεια. Γενικά είναι, η κατάσταση είναι αρκετά καλή, μπορώ να πω, να μην πω πολύ καλή. Είναι αρκετά καλή γιατί η μετακίνηση κανονικά πρέπει να γίνεται με το σχολικό λεωφορείο για 9 χρόνια. Απλά προσπαθούμε και εμείς να βρούμε λύσεις. Και αυτό έγινε πολύ γρήγορα. Υπάρχει συνοδός καθημερινά. Υπάρχουν τα γραφεία της κοινότητας τα οποία ανοίγουν 7,5 ώρα τις βροχερές μέρες που ακόμα δεν έχει βέβαια. Ή τις μέρες που έχει υγρασία ή κρύο και τα παιδιά μπαίνουν μέσα και περιμένουν το δεύτερο λεωφορείο. Έχουμε οργανωθεί. Είναι μια καλή κατάσταση. Όταν τελειώνει το σχολείο, η Ελένη τροχονόμος περιμένει έξω από την πόρτα. Είναι που λέμε τα παιδιά του Ηραίου και τα παιδιά του Παγόντα. Μπαίνουν σε δύο σειρές. Τα παιδιά του Παγόντα κατεβαίνουν με τα πόδια από ένα δρόμο που κατεβαίνει στην πλατεία και τα παιδιά του Ηραίου κατεβαίνουν και πηγαίνουν στο λεωφορείο, τα οποία τα περιμένει στην πλατεία.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Αυτό έχει τακτοποιηθεί και προς το παρόν δεν έχει φύγει κάποιο παιδί από αυτό. Τα που πήγαιναν πέρυσι, φοιτούσαν στην συγκεκριμένη σχολική μονάδα λόγω όλων αυτών των θεμάτων. Παραμένουν τα παιδιά.
0: Τα παιδιά παραμένουν στο σχολείο. Έφυγαν μόνο 4 μαθητές μας. Ήρθαν 2 και θα έρθουν άλλοι 2. Το ναι. Σχολείο παραμένει σε μαθητικό πληθυσμό ικανοποιητικό και αυθανόμενο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε 44 μαθητές.
1: Είναι τετραθέσιο ή πενταθέσιο, θυμίστε.
0: Είναι πενταθέσιο λειτουργικά, αλλά αυτή τη στιγμή λειτουργεί σε τετραθέσιο γιατί δεν μας έχουν στείλει δάσκαλο, έναν εκπαιδευτικό ακόμα. Mm-hmm. Ελπίζουμε στην τρίτη φάση που θα γίνει αρχές Νοέμβρη να τον έχουμε. Υπάρχουν 4 δάσκαλοι τάξης και είμαστε και 6 ειδικότητες. Είναι φυσική αγωγή, καστικά, πληροφορική. Υπάρχει εκπαιδευτικός γαλλικών, αγγλικών και πρόσφατα έφυγε και αγγλικών.
1: Ωραία. Και οι γονείς και εκείνοι έχουν κάνει τις δικές τους κινήσεις, που σίγουρα βοηθά όλο αυτό, δηλαδή σας βοηθάει εσάς, αν υπάρχουν οι γονείς, και οι φωνές των γονέων να πιέσουν ακόμη περισσότερο.
0: Οι γονείς, ο Σύλλογος Γονέων και η προηγούμενη θητεία που ήταν ο Παναγιώτης Πρόεδρος, και τώρα που είναι η Σοφία, είναι εξαιρετική, είναι πραγματικά, είναι δίπλα στο σχολείο, είναι δίπλα στους, πέρα από τα παιδιά τους, είναι δίπλα και στους εκπαιδευτικούς, είναι δίπλα και στη σχολική μονάδα, στηρίζει το σχολείο και πραγματικά εγώ θέλω να τους πω συγχαρητήρια για όλες αυτές τις ενέργειες που κάνουν και με την δικηγόρο που έχουν βάλει την κυρία Γαβρίλου, η οποία έχει κάνει ενέργειες σε κατεύθυνση η οποία έπρεπε να γίνει από την απονομική πλευρά. Κοιτάξτε, το θέμα τώρα, κύριε Τρυπόδη, έχει πάει ξεκάθαρα ανάμεσα στη δασική υπηρεσία και στο ΙΠΕΝ, στο Υπουργείο. Δηλαδή, τα αιτήματα που έχει κάνει η Δημοτική Αρχή εδώ και ένα χρόνο είναι συγκεκριμένα, έχουμε πιέσει πάρα πολύ. Την ιστορία την ξέρετε, την έχετε πει και στις πολλές φορές. Σταμάτησε ο κατοδρόμος, σταμάτησε ο πανοδρόμος, καταγγελία από εδώ, καταγγελία από εκεί. Ξεκίνησε η περιφέρεια να κάνει ένα έργο, είπανε δεν είχε δώσει άδεια δασική, η δασική σταματάει το έργο. Εμείς τώρα ένα χρόνο παλεύουμε, πηγαίνουμε στη δασική μέρα παραμέρα και ζητάμε την αλληλογραφία και τα έγγραφα που έχει κάνει η Δημοτική Αρχή και έχουν πάει στο ΙΠΕΝ. Το τελευταίο λοιπόν έγγραφο της δασικής υπηρεσίας είναι τέλος Σεπτέμβρη, το οποίο έγινε ερώτημα στο Υπουργείο τι άποψη έχει επί το θέματος. Αν τελικά θα παραχωρηθεί ο δρόμος, ο πάνω δρόμος, στο Δήμο ή αν θα αλλάξει κατηγορία. Από κατηγορίας Γ να γίνει κατηγορίας Α, ώστε να μπορέσουν να γίνουν κάποιες ενέργειες, είτε να αλλάξουν οι κλήσεις, είτε να τσιμεντοστρωθεί, είτε να ασφαλτοστρωθεί, είτε οτιδήποτε να γίνει ασφαλή για να κατεβαίνει το λεωφορείο και να πηγαίνει τα παιδιά με ασφάλεια έξω από τον πρώτο του σχολείο. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Είναι το τελευταίο στάδιο, θεωρώ. Έχει μπει και η εισαγγελέα στη μέση, είναι και οι δικηγόροι, είναι και ο Δήμος, είναι και η δασική. Θεωρώ ότι θα υπάρχει απάντηση. Δηλαδή θα αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους.
1: Έτσι, μακάρι.
0: Αυτή τη στιγμή, ναι.
1: Πάμε τώρα λίγο να δούμε τι γίνεται στις υπόλοιπες σχολικές μονάδες, αν υπάρχει κάποιο θέμα. Ξέρω ότι έχουν γίνει παρεμβάσεις, έχουν ήδη ανακοινωθεί. Υπάρχει αλλού λειτουργικό θέμα?
0: Κοιτάξτε, παρεμβάσεις έχουν γίνει και στα 36 σχολεία, στις 36 σχολικές μονάδες του Δήμου. Προσπαθούμε γενικά με το δυναμικό που υπάρχει στη Δημοτική Αρχή, με τους αντιδημάρχους, με τον κύριο Καλοβασίτη που είναι από την πλευρά του Βαφιού, με τον κύριο Στεφανή που είναι από εδώ, από τη Χορτέγορ, τον κύριο Κυραζή, τον κύριο Βογιατζή, όλους τους προέδρους των κοινοτήτων που κάποιοι πραγματικά, όπως είναι ο κύριος Γεωργούδης στο Πυθαγόριο, που πραγματικά έχουν βοηθήσει πάρα πολύ και τους πατζηλιάς στο Κοκάρι, γενικά βοηθάνε τις πολιτικές μονάδες. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είμαστε σε μια κατάσταση που τα περισσότερα σχολεία είναι σε θέμα κτηριακά ή σε θέμα ασφάλειας υγιεινής σε καλή κατάσταση. Με το ειδικό σχολείο κάνουμε συνεχόμενες παρεμβάσεις, ακόμα χρειάζονται γιατί το θέμα είναι μεγάλο. Τα τρία σεισμόπλευτα, τα μεγάλα, η χώρα, το Πυθαγόριο και το Βαφέως, θεωρώ ίσως το Βαφέως καθυστερήσει λίγο γιατί είχε μεγάλη ζημιά, αλλά η χώρα και το Πυθαγόριο είμαστε σε τελική ευθεία, ειδικά το Δημοτικό της χώρας νομίζω ότι είναι 90% έτοιμο. Τα σχολεία τα οποία έχουν προκάτ, κοντέινερ, έχουν γίνει παρεμβάσεις. Γενικά έχουν γίνει παρεμβάσεις σε 16 σχολεία. Mm-hmm. Έχουν αλλάξει στη δευτεροβάθμια όχι μόνο οι τουαλέτες που γράφτηκαν στο ΕΠΑΛ και στα γυμνάσια κτλ. Έχουν γίνει σοβαρές παρεμβάσεις. Πρόσφατα μπήκε και στο Μαργέτα Γιαννάκου το γυμνάσιο Πυθαγορείου. Κοιτάξτε, το θέμα της πυρασφάλειας έχει προχωρήσει γενικά παντού. Οι καυστήρες από τους δύο μηχανολόγους ελέγχονται καθημερινά, οπότε μέχρι την Παρασκευή θα είναι ελεγμένοι σε όλα τα σχολεία το θέμα το συγκεκριμένο, οι πυροσβεστήρες έχουν ανανεωθεί, τα λειτουργικά που είχαμε ένα θέμα, δηλαδή τα αναλώσιμα και οι παραγγελίες που κάνουν τα σχολεία, είτε είναι λειτουργικά, ας πούμε, είτε βιβλιοπωλείου, είτε είναι είτε καθαριότητας, το κάθε σχολείο έχει κάνει την παραγγελία του. Νομίζω ότι το τρέχουμε, είμαστε σε μια καλή κατάσταση, παραγγείλαμε και 14 προστατευτικά μπασκετών που υπήρχαν προάβλια, τα οποία πολλά χρόνια δεν είχαν και θα μπουν αυτή τη στιγμή, έχουν εγκριθεί για τον Παγόντα, το Ιερέον, το Κοκάρι, το Τρίτο Δημοτικό και σε κάποια άλλα σχολεία άλλα, να μπουν τα προστατευτικά. Παραγγείλαμε αθλητικό υλικό, προσπαθούμε καθημερινά. Επίσης να σας πω στο θέμα των λειτουργικών κενών ότι έχουμε ακόμα αρκετά κενά, τώρα να μιλήσω λίγο σαν αιρετός, του πίστε, έχουμε κάποια κενά παραλληλευθύνησης, έχουμε κενά σε κενά δασκάλων και νηπιαγών, αλλά λιγότερα, δηλαδή δεν είναι τόσο μεγάλο το θέμα, έχουμε ένα κενό στον Αγίου Κωνσταντίνο, στους Βουλιώτες, στη χώρα που θέλει να ανοίξει άλλη μια τάξη, στον Παγόντα, κενά παράλληλης είναι περίπου 10. Εντάξει, θεωρώ ότι πάμε λίγο σε μια θετική κατεύθυνση να λύσουμε όλα τα θέματα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αρχοντούλη. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Καλή δύναμη. Γεια σας. Λοιπόν, πάμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
3: 2000 FM.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
2: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
6: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
7: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
8: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
7: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
8: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
7: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
8: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
7: Χασαποταβέρνα, κρεπολείο, Διόνυσος.
8: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμμου. Τηλέφωνο 22 73-0-92-631.
7: Κάσα από ταβέρνα Διόνυσος.
8: Γευστική περιπλάνηση.
9: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
10: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
11: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβα Σισάμου.
12: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγιέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
13: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
12: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
13: Πάρτο!
14: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
4: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
15: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
4: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
15: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
4: Στοκάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
15: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
4: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
15: Έτσι.
16: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
17: Στη Σάμμο υπάρχει ένας προορισμός που τα έχει όλα. Παιχνιδούπολη by Jumbo, ένας κόσμος γεμάτος χρώματα, ιδέες και αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια. Παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους, διακόσμηση για το σπίτι, είδη για τον κήπο και τον εξωτερικό χώρο, βαλίτσες και αξεσουάρ ταξιδιού. Σχολικά είδη και τσάντες για μια χρονιά γεμάτη χαμόγελα. Ρούχα, εποχιακά είδη, όλα όσα χρειάζεσαι για το πιο ξεχωριστό παιδικό πάρτι, αλλά και είδη για τους αγαπημένους μας τετράποδους φίλους. Ό,τι και αν ψάχνεις, μπορεί να βρίσκεται εδώ. Παιχνιδούπολη by Jumbo στη Σάμμο, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ. Τηλέφωνο 2273-0-27-011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Περισσότερες επιλογές, περισσότερες ιδέες, περισσότερα χαμόγελα. Σε έναν μόνο προορισμό. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Έλα να ανακαλύψεις τον δικό σου κόσμο.
18: 2000 FM.
2: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
1: Εδώ για τα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής, πολλά τα θέματα, παιδεία, υγεία είναι βέβαια τα κυριότερα, πάντα, διαχρονικά, τα θέματα αυτά που μας απασχολούν. Για να δούμε λοιπόν λίγο τις τελευταίες ανακοινώσεις που υπάρχουν, λίγο πριν κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Αρχικά να πούμε ότι το Κολέγιο Ανατόλια της Θεσσαλονίκης το έχουμε γνωρίσει και από την παρουσία τους εδώ στο νησί πέρυσι. Έχουν ξεκινήσει λοιπόν οι εγγραφές για τις εξετάσεις του Κέντρου για Χαρισματικά Ταλαντούχα Παιδιά σε Ελλάδα και Κύπρο. Για 13η συνεχή χρονιά το Κέντρο για Χαρισματικά Ταλαντούχα Παιδιά του Κολεγίου Ανατόλια διοργανώνει εξετάσεις σε Ελλάδα και Κύπρο για μαθητές και μαθήτριες από Β' Δημοτικού έως 3η Γυμνασίου με στόχο τη συμμετοχή τους στα εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα του Κέντρου. Οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει για τις εξετάσεις που θα πραγματοποιηθούν το επόμενο διάστημα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Χανιά, Ιωάννα, Χίο, Σάμο, Πάτρα, Λάρισα, Ρόδο, Αλεξανδρούπολη και Σύρο. Στις αρχές του 2027 θα ανακοινωθούν επιπλέον ημερομηνίες και εξεταστικές τοποθεσίες σε Ξάνθη, Κοζάνη, Λευκοσία, Ηράκλειο, Καλαμάτα και Μυτιλίνη. Και υπάρχουν επίσης και online προγράμματα σύγχρονης και ασύγχρονης διδασκαλίας, προγράμματα Σαββατοκύριακου και θερινά προγράμματα διάρκειας 3 εβδομάδων. Υπάρχει το συγκεκριμένο η συγκεκριμένη είδηση στο site της Αμιακής Τηλεόρασης για όσους ενδιαφέρονται να το δουν. Πάμε και στο πρώτο φεστιβάλ του Εργατικού Κέντρου που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17 του μήνα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε βέβαια μέχρι τότε με τους υπεύθυνους. Μιλάμε για το πρώτο εργατικό φεστιβάλ 6 ώρα Σάββατο 17 Οκτώβρη στον δημοτικό κήπο στην Σάμο. Θα υπάρχει παιδική γωνιά δημιουργική, για δημιουργική απασχόληση, παιχνίδια με πυλό, διάβασμα παραμυθιού, μουσικό πρόγραμμα, ομιλία, συζήτηση με τον Γιώργο Μπέρο, μέλος της Πανελλαδικής Γραμματείας του ΠΑΜΕ, παρεμβάσεις σωματείων, κιόσκια σωματείων και φορέων, εκθέσεις, αφιερώματα, βιβλιοπωλείο και βέβαια σουβλάκια, μπύρα με είσοδο δωρεάν, εργατικό κέντρο Σάμου, πρώτο εργατικό φεστιβάλ. Και επίσης να διαβάσουμε κάτι που μας έχει έρθει από το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών. Υπάρχει κάλεσμα για έκτακτη γενική συνέλευση του Συλλόγου την Παρασκευή 16 του μήνα στις 18:30 το απόγευμα. Καλούνται όλα τα μέλη του Συλλόγου σε έκτακτη γενική συνέλευση την Τετάρτη 14 Δεκάτου στο πρώτο δημοτικό στο πρώτο δημοτικό σχολείο. Σε περίπτωση μία απαρτίαση, η γενική συνέλευση θα επαναληφθεί την Πέμπτη 15 Δεκάτου. Και σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας και πάλι καλούνται τα μέλη σε έκτακτη γενική συνέλευση την Παρασκευή 16 Δεκάτου 18:30 στο πρώτο δημοτικό σχολείο. Τα θέματα στην ημερήσια διάταξη είναι η οργάνωση της απεργιακής κινητοποίησης στις 21 Οκτωβρίου, τα κενά εκπαιδευτικών υποβαθμίσεις σχολείων σε πτύξεις τμήματων, εξελίξεις στη μάχη ενάντια στην αξιολόγηση ατομικής και σχολικής μονάδας και συμμετοχή στο πρώτο εργατικό φεστιβάλ του Εργατικού Κέντρου Σάμου. Να πούμε ότι όλη αυτή τη βδομάδα επίσης έχουμε την στάση εργασίας και αποχή για το μέτρο της αξιολόγησης στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πάμε σε μια άλλη ανακοίνωση. Καταγγελία της δίωξης σε βάρος του Προεδρείου του Διοικητικού Συμβουλίου και εργαζομένου του Ενιαίου Συλλόγου Εργαζομένων στο ψυχιατρικό στο Δαφνί από το Υπουργείο Υγείας και την διοίκηση της δεύτερης ΥΠΕ. Ω σωματείο εργαζομένο στα κέντρα πρόληψης, καταγγέλουμε, λέει το δελτίο τύπου, την απαράδεκτη και άνευ προηγουμένου δίωξη σε βάρος του Προεδρείου του ΔΣ του Ενιαίου Συλλόγου Εργαζομένων στο Δαφνί και στεκόμαστε αλληλέγγυοι στο σύνολο των εργαζομένων. Αφορμή για την αυταρχική αυτή δίωξη στάθηκε το γεγονός ότι τη μέρα της πυρκαγιάς στο ποικίλο όρος 31 του 2026 οι εργαζόμενοι με αυταπάρνηση αφήνοντας στην άκρη ρεπό και άδειας επέλεξαν να βρεθούν στο χώρο εργασίας τους για να βοηθήσουν τους νοσηλευόμενους. Παράλληλα ανέδειξαν στον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη τα χρόνια προβλήματα υποστελέχους που αντιμετωπίζουν, καθώς και την απουσία μέτρων πυροπροστασίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται στην καταγγελία, οι ελλείψεις στο πρώην ψυχιατρικό νοσηλευτικό ίδρυμα Δαφνή αγγίζουν το 50%, ενώ την ημέρα της πυρκαγιάς υπήρχε μόλις ένας τραυματιοφορέας για 300 ασθενείς. Τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι νοσηλευόμενοι έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με σοβαρά προβλήματα εξαιτίας αυτής της τραγικής κατάστασης, για την οποία φέρουν την αποκλειστική ευθύνη τόσο οι σημερινοί όσο και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Οι εργαζόμενοι στο πρώην ψυχιατρικό τμήμα του Δαφνή διώκονται στην ουσία επειδή έπραξαν όσα επιβάλλουν οι αρχές της ανθρωπιάς, της αλληλεγγύης και της διεκδίκησης. Ανέδειξαν με σαφήνεια στο καθήλυν αρμόδιο τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, διώκονται δηλαδή επειδή μίλησαν και αντέδρασαν υπερασπιζόμενοι την ασφάλεια των ασθενών και του προσωπικού. Καλούμε, λέει, το Υπουργείο Υγείας και κάθε αρμόδιο να ανακαλέσουν άμεσα τις ΕΔΕ και να πάψει κάθε πειθαρχική διαδικασία σε βάρος των συναδέλφων και να σεβαστούν τη συνδικαλιστική ελευθερία και την ελευθερία έκφρασης των εργαζομένων. Αυτά για σήμερα. Θα έχουμε την ευκαιρία αύριο λίγα λεπτά μετά τις 10 να τα πούμε ξανά. Ακούτε την εκπομπή το απόγευμα στις 6 ώρα και το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2 το μεσημέρι και στις 10 το βράδυ. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.
19: Στις 10 με τον. Η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
18: 2000 FM.
20: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
13: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
20: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
13: Πάρτο!
20: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Βόιο ποντίκι άνεφος του, μόνο 11,45 το κιλό. Πάριζα το στάκι, μόνο 4,50 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο ενός λίτρου, μόνο 4,89 η φιάλη. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρο, μόνο 1,19 η φιάλη. Insta Coffee. Στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων, μόνο 2,78 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ. Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νηφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
21: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
20: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
22: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
20: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον.
22: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
20: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
22: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
20: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
22: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
20: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
22: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
20: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
23: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
24: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
3: Κέντρο Αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
3: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Τι λες τώρα, αλήθεια? Μίλα μου για προσφορές. Μπριζόλα λεμού ή γύρος εν Ελλάδη 4,29. Μακβέλ 65 λεπτά. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 5,99. Rock'n'roll 7,20. Δίκος κόλλα 89 λεπτά. Endless 2,20. HD βαφές 2,35. Φέρι 4,50. Πάμε μπαζάρ.
7: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
25: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
7: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
25: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
7: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
25: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
7: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
25: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
7: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
25: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
7: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα. Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
26: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
7: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
26: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
7: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
26: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
7: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
26: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
7: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
26: Γευστική περιπλάνηση.
27: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
28: Φιλάμε, κλείσε με.
27: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει η νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες.
28: για μας. Είπες ότι αγαπώ, θα αγαπάς. Είπες...
27: Μαύρα Μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα Μεσάνυχτα.
20: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Καλημέρα, μίνι κέικ λεμόνι ή κακάο, 250 γραμμάρια, μόνο 1 και 69 η συσκευασία. Πτίμπερ Παπαδοπούλου,

0: χρώματα, ιδέες και αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια. Παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους, διακόσμηση για το σπίτι, είδη για τον κήπο και τον εξωτερικό χώρο, βαλίτσες και αξεσουάρ ταξιδιού, σχολικά είδη και τσάντες για μια χρονιά γεμάτη χαμόγελα, ρούχα, εποχιακά είδη, όλα όσα χρειάζεσαι για το πιο ξεχωριστό παιδικό πάρτι, αλλά και είδη για τους αγαπημένους μας τετράποδους φίλους. Ό,τι και αν ψάχνεις, μπορεί να βρίσκεται εδώ. Παιχνιδούπολη by Jumbo στη Σάμο, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ. Τηλέφωνο 2273-0-27-011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Περισσότερες επιλογές, περισσότερες ιδέες, περισσότερα χαμόγελα. Σε έναν μόνο προορισμό. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Έλα να ανακαλύψεις τον δικό σου κόσμο.
1: 2000 FM.
2: Πώς να βολέψω στο ίδιο κρεβάτι δύο γυναίκες σε μία βραδιά, δύο αγάπες, πω πω τι γυνάτι, πώς να χωρέσουν σε μία καρδιά.

πάλι στο δρόμο που στη μέση αφήσαμε. Καθισμένο στο τέλος, εκεί στη θέση που αρχίσαμε.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
0: 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
4: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 227-34-00693. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Από εδώ και πέρα θα είμαστε κοντά σας ακόμα περισσότερες ώρες για να φροντίζουμε τους μικρούς σας φίλους με την αγάπη και την προσοχή που τους αξίζει. Δευτέρα με Παρασκευή 9 το πρωί με 8 το βράδυ και Σάββατο 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς. Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
5: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
6: Φίλα με, κλείσε με στην αγκάλια.
5: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
7: Απ' τη ζωή μου εισαγών, λοιπόν.
5: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
8: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση, βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
9: Στη Σάμο υπάρχει ένας προορισμός που τα έχει όλα.
1: Παιχνιδούπολη by Jumbo. Ένας κόσμος γεμάτος χρώματα, ιδέες και αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια. Παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους, διακόσμηση για το σπίτι, είδη για τον κήπο και τον εξωτερικό χώρο, βαλίτσες και αξεσουάρ ταξιδιού. Σχολικά είδη και τσάντες για μια χρονιά γεμάτη χαμόγελα. Ρούχα, εποχιακά είδη, όλα όσα χρειάζεσαι για το πιο ξεχωριστό παιδικό πάρτι, αλλά και είδη για τους αγαπημένους μας τετράποδους φίλους. Ό,τι και αν ψάχνεις, μπορεί να βρίσκεται εδώ. Παιχνιδούπολη by Jumbo στη Σάμο, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ. Τηλέφωνο 2273-0-27-011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Περισσότερες επιλογές, περισσότερες ιδέες, περισσότερα χαμόγελα. Σε έναν μόνο προορισμό. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Έλα να ανακαλύψεις τον δικό σου κόσμο.
9: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδας? Αν ναι, τότε θυμίσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8. 2000.

μέσα στα μαύρα σου νερά. Κομμάτια η ζωή μου. Αχ, θάλασσά μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου. Αχ, θάλασσά μου εσύ.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να
1: 2000 FM 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
2: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
4: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directmedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directmedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
5: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
6: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
7: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλόβα Σισάμου.
8: Παρακαλώ.
9: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση, όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
10: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
9: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
11: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
12: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
13: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χοντρική πώληση ανταλλακτικών.
12: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
13: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
12: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
13: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
12: Πανουράκης.
14: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
15: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
14: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
15: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
14: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
15: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
14: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
15: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
14: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
15: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
14: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
16: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο
17: νοσοκομείο. Έχει βάλει εδώ κοσμά και δρομάδε εδώ.
16: Έχω
17: μετά θα πάνε όλα. Είσαι πανέτοιμη.
16: Το σκέφτεσαι να το πει, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
17: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
16: Εξαιρετικό.
17: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
16: Τι λέρεθι.
17: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
18: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
19: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο, μόνο 6,99 το κιλό. Ελπόζω γαλοπούλα βραστή, μόνο 8 και 49 το κιλό. Χότος Φέτα Pop, 400 γραμμάρια, μόνο 4 και 99 η συσκευασία. Ocean's Best, τόνο σαλάτα, καλαμπόκι ή μεξικάνα, 2 επί 160 γραμμάρια, μόνο 2 και 95 η συσκευασία. Λουμίδης Παπαγάλος παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3 και 29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
8: Τι βλέπω, εργασίες και υπουργείς.
20: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
21: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
20: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
21: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
22: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
23: Νίκος Ελένης ΕΠΕ, 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
24: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
23: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450,
24: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
25: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
26: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
25: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
26: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
25: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
26: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
25: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
27: Τώρα αλήθεια! Μίλα μου για προσφορές! Μπριζόλα λεμού, η γύρος εν Ελλάδη, 4,29. Μακβέλ, 65 λεπτά. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, 5,99. Rock'n'roll, 7,20. Δίκος κόλλα, 89 λεπτά. Endless, 2,20. HD βαφές, 2,35. Φέρι, 4,50. Πάμε μπαζάρ!
28: Στη Σάμο υπάρχει ένας προορισμός που τα έχει όλα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Ένας κόσμος γεμάτος χρώματα, ιδέες και αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια. Παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους, διακόσμηση για το σπίτι, είδη για τον κήπο και τον εξωτερικό χώρο, βαλίτσες και αξεσουάρ ταξιδιού. Σχολικά είδη και τσάντες για μια χρονιά γεμάτη χαμόγελα. Ρούχα, εποχιακά είδη, όλα όσα χρειάζεσαι για το πιο ξεχωριστό παιδικό πάρτι, αλλά και είδη για τους αγαπημένους μας τετράποδους φίλους. Ό,τι και αν ψάχνεις, μπορεί να βρίσκεται εδώ. Παιχνιδούπολη by Jumbo στη Σάμο, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ. Τηλέφωνο 2273-0-27-011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Περισσότερες επιλογές, περισσότερες ιδέες, περισσότερα χαμόγελα. Σε έναν μόνο προορισμό. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Έλα να ανακαλύψεις τον δικό σου κόσμο.
29: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
30: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
0: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
1: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
0: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
1: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
0: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
1: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
0: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
1: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
0: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
1: Γευστική περιπλάνηση.
2: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
30: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
3: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
4: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον KOMG και πάρτο! In Fashion KOMGs. Γυναικεία. Μπλούζες από 16 μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35 μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59

0: Φέρ 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρ το!
1: Πάρ το!
0: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Καλημέρα mini cake λεμόνι ή κακάο, 250 γραμμάρια, μόνο 1 και 69 η συσκευασία. Πτή Μπερ Παπαδοπούλου, 3 επί 225 γραμμάρια, μόνο 2 και 10 η συσκευασία. Πίτσα Μπέλα Ιτάλια 2 τεμαχίων, 760 γραμμάρια, μόνο 3 και 99 η συσκευασία. Φάρμερ Φακές Ψηλές, 500 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά η συσκευασία. Νεομάτ Σκόνη Πλυντηρίου 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4 και 99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
2: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
3: 2000 FM. 2000 FM.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8. Στην εκφόρτωση των οχημάτων και των εμπορευμάτων που μεταφέρονταν με το Blue Carrier 2, το οποίο υπέστη σοβαρές ζημιές από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου ανοιχτά της Μυκόνου, αναφέρθηκε ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Attica Group, Διονύσης Θεοδωράτος, μιλώντας στον 2000 FM. Όπως ανέφερε, το πλοίο βρίσκεται πλέον στην Ελευσίνα, όπου έχει ξεκινήσει εκφόρτωση, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη πραγματογνωμοσύνες για την αποτίμηση των ζημιών στα οχήματα και στα φορτία. Ο κύριος Θεοδωράτος εξήγησε ότι η διαδικασία απαιτεί την συνεργασία των αρμόδιων αρχών, των μεταφορικών εταιριών και των ασφαλιστικών εταιριών, καθώς πρέπει να διαπιστωθεί όχι μόνο η κατάσταση των οχημάτων, αλλά και το περιεχόμενο των φορτίων που μετέφεραν, καθώς και οι ζημιές που έχουν υποστεί. Σύμφωνα με τον ίδιο, ξεκινήσει η εκφόρτωση από το κύριο γκαράζ, καθώς και από το κατώτερο γκαράζ, όπου όπως σημείωσε, τα οχήματα δεν έχουν υποστεί ζημιές από την πυρκαγιά. Αντίθετα, σοβαρές ζημιές έχουν υποστεί τα οχήματα που βρίσκονταν στο ανώτερο γκαράζ, στο σημείο που εκδηλώθηκε η φωτιά. Τα αυτοκίνητα που βρίσκονταν στο γκαράζ 2 και 3 έχουν ήδη απομακρυνθεί από το πλοίο και έχουν μεταφερθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών. Ιδιαίτερη δυσκολία παρουσιάζει η καταγραφή για αποτίμηση των εμπορευμάτων που βρίσκονταν μέσα στα φορτηγά. Όπως διευκρίνησε ο κύριος Θεοδωράτος, η εταιρεία γνωρίζει τα στοιχεία των μεταφορικών εταιριών που είχαν επιβιβάσει τα φορτηγά στον πλοίο. Δεν γνωρίζει όμως αυτομάτως ποιο ακριβώς φορτίο μετέφερε κάθε όχημα και ποιος ήταν ο τελικός παραλήπτης του. Ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Attica Group υπογράμμισε ότι η εταιρεία δεν έχει πρόσβαση στο πλοίο, καθώς σε αυτό εισέρχονται μόνο οι πραγματογνώμονες που έχουν ορίσει οι αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας. Σε ό,τι αφορά την ασφαλιστική κάλυψη, ο κ. Θεοδωράτος ανέφερε ότι το πλοίο είναι πλήρως ασφαλισμένο σε μεγάλη ασφαλιστική εταιρεία και ότι σύμφωνα με όσα δήλωσε, υπάρχει κάλυψη στο 100% τόσο για το πλοίο όσο και για τα φορτία. Η διαδικασία αποτίμησης των ζημιών θα προχωρήσει με πραγματογνωμοσύνες για κάθε όχημα και φορτίο, στις οποίες θα συμμετέχουν οι ασφαλιστικές εταιρείες του πλοίου και των μεταφορέων, και από τα πορίσματα και τις σχετικές εκτιμήσεις θα εξαρτηθούν τα επόμενα βήματα για τη διαχείριση των ζημιών και των αιτημάτων αποζημίωσης. Πρωτοβουλία των Δημοτικών Συμβούλων της ΑΝΑΣΑΣ για την προσέλκυση και παραμονή ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στις δημόσιες δομές υγείας της Ανατολικής Άμμου. Αυτό αναφέρει σε σχετικό δελτίο τύπου η Δημοτική Παράταξη ΑΝΑΣΑ, όπου με πρωτοβουλία της κατέθεσε στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ανατολικής Άμμου ολοκληρωμένη εισήγηση για την θέσπιση οικονομικών κινήτρων στέγασης και σύτησης στον επιλέξιμο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των δημόσιων δομών υγείας. Όπως αναφέρει, μεταξύ άλλων, η δυσκολία εξέβρεσης κατοικίας, το αυξημένο κόστος στέγασης και διαβίωσης σε συνδυασμό με τις ιδιαίτερες συνθήκες της νησιωτικότητας και της ακριτικότητας αποτελούν σημαντικά εμπόδια για την προσέλκυση και κυρίως την παραμονή υγειονομικού προσωπικού στο νησί. Ο Ιατρικός Σύλλογος ΣΑΜΟ, ο Σύλλογος Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου ΣΑΜΟ, η Διοίκηση του Νοσοκομείου και η Αρμόδια Υγειονομική Περιφέρεια πρέπει να συμμετέχουν ουσιαστικά στη διαμόρφωση μιας εφαρμόσιμης και αποτελεσματικής απόφασης. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ανατολικής Άμμου, κύριος Γιάννης Χατζηκωνσταντής, όπως τόνισε μιλώντας στον 2000 FM, θα φέρει το συγκεκριμένο θέμα προς συζήτηση στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο Ανατολικής Άμμου, ενώ όπως σημείωσε πρέπει να εξεταστούν όλες οι παράμετροι για το συγκεκριμένο θέμα, ενώ

0: τόνισε, είναι σύμφωνος. Αύξηση της τάξης του 42% σημείωσαν οι αφίξεις στην πύλη εισόδου του Πυθαγορείου Τούρκων και Ευρωπαίων επιβατών από την Τουρκία, καθώς από 38.000 το 2025 ανήλθαν σε 53.000 το 2026, ενισχύοντας σημαντικά την τουριστική κίνηση στην περιοχή. Τα στοιχεία έδωσε μιλώντας στην ραδιοφωνική εκπομπή στις 10 με τόνο του 2000 FM ο ναυτιλιακός πράκτορας και πρόεδρος των επαγγελματιών Πυθαγορείου Τάσος Νικολάηδης, επισημένοντας ότι αυξημένη επισκεψιμότητα αναδεικνύει την ανάγκη βελτίωσης των υποδομών και της εξυπηρέτησης των ταξιδιωτών. Σε ό,τι αφορά την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με τον κύριο Νικολαίδη, οι επιβάτες δεν εξέφρασαν παράπονα για την εξυπηρέτησή τους ή για τις υπηρεσίες των καταστημάτων εστίασης της περιοχής. Ο κ. Νικολαίδης αναφέρθηκε επίσης στη σημαντική ενίσχυση της τοπικής οικονομίας από τον τουρισμό της κρουαζιέρας και ιδιαίτερα στις προσεγγίσεις του κρουαζιερόπλου Blue Sapphire, που πραγματοποίησε το τελευταίο του ταξίδι στο Πυθαγόριο το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Την 5η 15 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί η συνεδριακή ημέρα workshop στην Σάμο, μια συνάντηση διαλόγου και συνεργασίας για την ενίσχυση της παρουσίας του νησιού στην γερμανική τουριστική αγορά. Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν από τις 8.30 έως τις 9 το πρωί και οι εργασίες συνεδρίου θα είναι από τις 9 το πρωί έως τη 1.30 το μεσημέρι. Το σημαντικότερο τουριστικό μέσο της Γερμανίας θα βρίσκεται στη Σάμο, ενώ συμμετέχουν εκπρόσωποι των tour operators, ταξιδιωτικά γραφεία, συνομιλητές από την Σάμο, όπου θα συζητήσουν τις προοπτικές, τις προκλήσεις και τις δυνατότητες στρατηγικής ανάπτυξης του προορισμού στην γερμανική αγορά. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον 2000FM στους 99,8.
1: Με 180 πολυτελή διαμερίσματα κατανεμημένες αυτούς τους ορόφους.
2: Πω πω, 180. Παίρτε το ένας, ακούει ο άλλος, παιδιά. Τι λέμε τώρα.
1: Άστα. Ε? Με ένα σεισμό.
2: Σταμάτα. Αυτά είναι αντισεισμικά, βρε, με ένα σεισμό.
1: Ναι, αυτό να μου πεις.
2: Ε?
1: Και θα τα, επειδή είναι και πλούσιοι, εκεί θα τα φτιάξουν και πιο καλά. Θα τα προσέξουν ιδιαίτερα. Και μετά θα τους κυνηγάνε, θα τους αφήσουν με ένα βράκι.
2: Τι βράκι, ούτε βράκι.
1: Ούτε βράκι. Γι' αυτό σου λέω. Και ωραία, τώρα θα υπογειοποιηθεί, σου λέει η σύραγγα. Θα μας πιάνει εμάς το πόδι, για να είναι από πάνω αυτοί ελεύθερα, να έχουν τα πάρκα τους, να βλέπουν μια ωραία θέα. Τώρα βλέπουν μούρδες. Ένα πράσινο και ένα αυτά, και εμείς από κάτω από τη σύραγγα, σαν τους τυπλοπόδικες, θα περνάμε από τον ίδιο κόσμο και μετά κατά τη σύραγγα. Και αν τώρα πιάσει η βροχή, γίνει ένα τύχημα μποτιλιάρισμα, θα είμαστε κάτω από τη σύραγγα όλοι για χαρά.
2: Να σου πω κάτι. Εγώ ξέρεις τι σκέφτομαι.
1: Για πες.
2: Σκέψου ότι θα γίνει σεισμούλης.
1: Ναι.
2: Πώς θα πηγαίνει το κτίριο. Τι καλαντώσεις θα κάνει.
1: Πολλές τεταντήσεις.
2: Δηλαδή θα βγαίνει ο Ηλιόπουλος και θα σβήνει το τσιγάρο του από τον όροφο 49.
1: Όχι,
2: στη γη.
1: Αυτά είναι αφού λες αντισεισμικά, τα αντισεισμικά κουνιούνται περισσότερο, λέει.
2: Ναι.
1: Ναι, γιατί έχουν κάτι από κάτω και κάνουν.
2: Για φαντάσου.
1: Πατινάρουν.
2: Ναι. Για φαντάσου τη διακοπή ρεύματος.
1: Τι.
2: Και να θέλει η κυρία Ηλιόπουλου. Η σύζυγος Ηλιόπουλου να κατεβεί. Να πάει να πάρει σύχλες. Είναι θέμα!
1: Θα στέλνει την Φιλιππίνα να πάρει. Θα πάει, θα κατέβει η κυρία Τάδε να πάρει τσίχλες. Μπορεί,
2: μπορεί να θέλει εσύ. Να πάρει. Κοίταξε να δεις, αν έχει πάρει καινούρια παπούτσια, ας πούμε, η ρούχα, θέλει κάπου να τα δείξει.
1: Ναι.
2: Κατάλαβες.
1: Και θα τα δείξει στο Μεριτερά.
2: Τζούσι
1: κουτί. Δεν έχει να τα δείξει αλλού. Θα πάει σε αυτά τα καλά που κόβουν κορδέλες, δείχνουν πατημένες που λες και λένε τι έργο είναι αυτό ωραίο, σε κάτι γκαλερί τέτοιες.
2: Όπου οι μισοί δεν μιλάνε με τους άλλους μισούς.
1: Σε κάτι γεύματα αυτά, από σπίτι σε σπίτι, από όροφο σε όροφο. Τώρα αυτοί το μεταξύ θα δεξιώνονται για να δείξουν ένα σπίτι τα λουνού. Θα είναι αποκατεμένοι μέσα στο.
2: Θα κάνουν καλυτεράδες.
1: Θα κάνουν καλυτεράδες μέσα στο ίδιο τον τέτοιο. Δηλαδή ο πάνω-πάνω θα λέει το από κάτω. Εντάξει, δεν είσαι και ρετυρέ, φίλε. Θα έχουν τέτοια.
2: Ένα
1: τώρα.
2: Είναι το ρετυρέ, ένα το έχει το ρετυρέ.
1: Ναι.
2: Κατάλαβε.
1: Ναι.
2: Είναι λίγο θεματάκι. Και πολλοί είναι στον πρώτο τελευταίο όροφο. Έχουν μαζευτεί εκεί πολύ πράγματα.
1: Στον πρώτο τελευταίο, από τον πάνω-πάνω εννοείς.
2: Ναι.
1: Ναι. Δηλαδή το ισόγειο θα είναι τώρα.
2: Τι.
1: Μπούρδες, κατσαρές. Θα πρέπει να νιώθει άσχημα αυτός που κάνει ισόγειο. Είναι τα θέματα.
2: Μπορεί να είναι τα δεύτερα ή τα τρίτα του σπίτια ή να μένει το πτωχό προσωπικό.
1: Δεν ξέρω. Μπορεί και αυτό. Βέβαια στο ισόγειο έχει πιο κουπιό.
2: Να βγαίνει ο άλλος στο παλικόνι να κάνει. Φιλιππίνη νούμερο 3, πάμε.
1: Ναι. Και έχει και το πράσινο κοντά σου στο ισόγειο. Βέβαια τώρα όποιος μένει στο ισόγειο τώρα. Ναι, τι είδα κάτι λουλουδάκια, όχι στον ουρανοξύστη, είδα κάτι λουλουδάκια, κάτι ζαρντινιέρες, τα έχουν βάψει κάτι ροζ και αυτά. Αυτός τρώει. Αυτός μέχρι να τελειώσει το να υπογειοποιηθούν, πρέπει να τρώει με το καλαμάκι το τέτοιο. Τι? Το καυσαέριο, περνάνε αυτό. Χαμός γίνεται.
2: Ναι, και χώμα.
1: Και πολύ χώμα.
2: Ε?
1: Πάρα πολύ χώμα. Εντάξει, παιδιά, υπομονή το 2030, λέει, θα είναι όλα έτοιμα.
2: Λοιπόν, το εστιατόριο Monte Vista, και αυτό είναι διαφήμιση του Ridges Casino Montparnasse, εξελίσσεται και σας παρουσιάζει την απόλυτη dining εμπειρία. Ανακαλύψτε.
1: Γίτσες και αλήθεια δες.
2: Με κρυώσατε. Ανακαλύψτε σπιτικές γεύσεις με αυθεντικές πρωτεΐνες, ύλες και βουνίσιο άρωμα μέσα σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που μόνο το βουνό μπορεί να σας προσφέρει. Μοναδικά πιάτα εμπνευσμένα από τους θησαυρούς της ελληνικής γης. Και όλα αυτά μέσα στο πράσινο με την καλύτερη πανοραμική θέα της Αθήνας. Εστιατόριο Monte Vista, ένας γαστρονομικός προορισμός έξω από τα συνηθισμένα. Και επίσης να σας πω ότι ο Οκτώβρης είναι ο μήνας για την προστασία του στήθους. Reminder από το Υγεία. Κλείνετε το ραντεβού τώρα και πηγαίνετε όποτε θέλετε για να κάνετε, παιδιά, τον έλεγχο για το στήθος. Τα ραντεβού μπορούν να προγραμματιστούν μέσα στον Οκτώβριο και να πραγματοποιηθούν ως το τέλος του έτους στο Υγεία. Γιατί μερικές φορές το πιο σημαντικό βήμα είναι απλώς να πάρουμε την απόφαση. Ping. Reminder, η πρόληψη αρχίζει από μια απόφαση.
1: Τι έγινε, ρε παιδιά, με τον Νίκο Καρβέλα?
2: Ο Νίκος Καρβέλα
1: πάλι έγραψε, κάβησε και έγραψε.
2: Για πες, έλα.
1: Είπε, ρε παιδί μου.
2: Έμα, δάκρυα κύδρο.
1: Ότι αυτή.
2: Ντροπή, είπε.
1: Είπε ότι δεν χρωστάω τίποτα που να μην είναι νόμιμο.
2: Χρωστάει.
1: Ότι να έρθει να έρθει αδένα δει, όλα είναι νοικοκυρεμένα, δηλωμένα, νόμιμα και τέτοια. Ότι. Πες μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι με άλλα λόγια αυτό.
2: Εκεί αυτός. Εκεί ναι. Αυτός.
1: Και είπε ότι εγώ ήμουν ένα γελούδι, ήμουν, δεν έκανα διαρροές, δεν μου βάψα τα μέσα ενημέρωση, με είδαν εσωτερικές πληροφορίες χαμηλότερες.
2: Εκείνος δεν είπε, συγγνώμη. Εκείνος δεν είπε για το περιβάλλον, για τα αυτά, αν τα ήξερε η Ανούλα, δεν τα ήξερε η Ανούλα.
1: Δεν το καταλάβει, ρε παιδί.
2: Εκείνος δεν το ξεκίνησε. Ναι.
1: Δεν είμαι από αυτούς που φοβούνται και λυγίζουν ή υποχωρούν προς τα τέτοιες ταπεινές μεθοδεύσεις. Εξυπακούεται δε ότι και για όλα τα παραπάνω επιφυλάσσομαι να προσφύγω στη δικαιοσύνη. Νίκος Καρβέλας, 13/10/2026.
2: Μάλιστα. Δεν γράφει κανένα τραγούδι, γιατί να γράφει τέτοια.
1: Οι εκπομπές παίρνουν τον κύριο Δημητρακόπουλο για να σχολιάσει, να πει και αυτό στην παπαρόλα του κάτι να προχωρήσει.
2: Την νομική παπαρόλα του κάτι
1: να γίνει, ρε παιδί μου, να κινηθεί λίγο το θέμα, γιατί δεν μπορεί μόνο να το ταΐζει ο Καρβέλας. Πρέπει να το ταΐσουν και από την άλλη πλευρά, να έχουμε να ασχολούμαστε, να περνάμε ωραία, να ξεχνάμε τα χάλια που μας έχουν βρει. Και δεν βγαίνει ο κύριο Δημητρακόπουλο.
2: Τι να βγει να πει?
1: Έχει μάλλον εντολή. Κούστα, πώς λέμε, με εντολή του Πρωθυπουργού. Έχει εντολή Κούστα που του έχει πει ότι, παιδιά, πρέπει να τα. Φαντάζομαι. Πρέπει να τα βρείτε. Εντάξει, έχω λεφτά, αλλά δεν μπορώ να τα βάζω και στα λάχανα. Να του δώσουμε κάτι και.
2: Είπε στον Καρβέλα λάχανο.
1: Όχι, λέω, ρε παιδί μου, γενικά. Ναι. Ότι με εντολή, λέει Κούστα, τα πράγματα πρέπει να εξομαλυνθούν. Και φαντάζομαι ότι η πλευρά τη Βύση δεν θέλει να κάνει άλλε δηλώσει και να ρίχνει λάδι στη φωτιά. Όλα θα γίνουν. Θα γίνουν με έναν τρόπο, τέλος πάντων.
2: Ναι. Το ξέρουμε τον τρόπο.
1: Δεν τον ξέρω.
2: Ένας είναι ο τρόπος που τα λύνει όλα.
1: Ποιος? Ανάλογα. Πάντως όλοι λένε ότι είναι καλό να συναντηθούν οι δύο αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή η Βύση και ο Καρβέλας.
2: Και να ξεμαλιαστούν μόνοι
1: τους. Να τα πούνε, ρε παιδί μου, να μιλήσουνε.

0: 2000 FM.
1: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
2: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
1: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου.
3: Απ' τη ζωή μου εισαπών και λοιπόν.
1: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
0: 2000 FM.
4: Αυτό τραγουδάει η Βύση στο Καρβέλα. Μοναζιγά, μοναζιγά. Όλα τα θέστηκα. Λοιπόν, ο Αλ Πατσίνο, παιδιά, ο Αλ Πατσίνος, ναι, που λένε και οι γιαγιάδες στο χωριό, έχει γίνει λίγο γεροντάκι.
5: Εντάξει, μωρέ, μεγαλώσανε.
4: Βγήκε βόλτα στο Beverly Hills και τρέμαν τα τσαούλια του, έφευγε η μασέλα του. Πόπο, ηθοποιάρα,
5: ναι, παιδιά, εντάξει, και παιδιά, μεγαλώνει ο κόσμος. Τι να κάνουμε, μεγαλώνετε όλοι. Τι συμβαίνουν αυτά.
4: Εσύ έχεις μπει στο Μουσκιό.
5: Εγώ έχω μπει στο Μουσκιό, ναι.
4: Μάλιστα.
5: Λοιπόν, να βλέπω το βίντεο του Τσάκη Ρουβά με την τέτοια που κυκλοφορεί με την Κατερίνα Λιόλιου. Εντάξει. Η Ρούλα Ρέβη απ' την άλλη που έβγαλε κάτι γυμνές φωτογραφίες στον Αποστόλη Τότσικα στο δρόμο. Τον είχε βγάλει τέλος πάντων και είπαν τα παιδιά της, ρε παιδιά, που έχουν λίγο μεγαλώσει τα παιδιά, δεν είναι μωρά.
4: Ναι.
5: Είπαν, μα τους μάλλουν και τους είπαν να μην κάνουν τρέλες και τέτοια. Και είπε, η αλήθεια είναι, είπε η Ρούλα, ότι ο Αποστόλης κάνει ό,τι του ζητήσω.
4: Σόπα!
5: Ναι.
4: Δεν το έχουμε καταλάβει.
5: Ήταν μια στιγμή.
4: Είναι λίγο χειριστικούλα. Είναι όμως αγαπημένη.
5: Ναι.
4: Τον έχει βάλει στο.
5: Εγώ τραβάω όλες συνέχεια φωτογραφίες και το καλοκαίρι με πιάνει και μια μανία που είμαι ελεύθερη από χρόνο. Και μ' αρέσει, λέει, πολύ. Και τον είχε βγάλει, ήταν σε ένα χωματόδρομο τώρα, μην φανταστείς την πόλη. Ήταν σε ένα χωματόδρομο, ήταν κάτι άλογα από πίσω. Και τη άρεσε το σκηνικό αυτό και του λέει: βγάλε λίγο το από κάτω σου να σε βγάλω έτσι μόνο σου στη φύση να σε ευχαριστηθώ. Κοίταξε, τον έβγαλε. Τον ανεβάζει.
4: Δηλαδή. Το βγάλε με το πισινούι του.
5: Με το πισινούι του, τον έβγαλε με το πισινούι του.
4: Και αυτός κάνει και χορευτικά.
5: Κάνει και χορευτικά και.
4: Και χαίρεται.
5: Ναι.
4: Οι άλλοι. Τι είναι, πραγματικά όμως.
5: Καλά κάνει που χαίρεται, γιατί είχε ένα κούκλο νεότερο από αυτή. Ήταν μια χαρά.
4: Καλά,
5: μας χαίρεται
4: αυτή. Γιατί
5: δεν είχε όλη μέρα φωτογραφίες. Αλλά δεν θα τον ανέβαζα με τον ποπό έξω. Και έτσι είπαν τα παιδιά λέει, σταμάτησε να κάνει.
4: Μεγάλωσαν τώρα αυτά και. Είπαν,
5: σταμάτησε να κάνετε τρέλες τώρα, είναι να βγάλουμε με τον μπαμπά μας. Εντάξει, είχε βάλει στο επίμαχο θολό.
4: Ναι.
5: Δεν τον είχε ανεβάσει να βλέπουμε τον ποπό του, αλλά ρε παιδί μου, εντάξει.
4: Ναι, αλλά το φανταζόμαστε.
5: Το φανταζόμαστε και χωρίς τη φωτογραφία.
4: Ωραίος.
5: Είναι πολύ
4: ωραίος ο Τότσικας.
5: Είναι πολύ ωραίος ο
4: Τότσικας. Μπράβο στη Ρούλα Ρέβη.
5: Δεν
4: μπράβο,
5: το συζητώ.
4: Είσαι η καλύτερη, καλύτερη.
5: Λοιπόν, αποκαλύψε, έκανε τη τσιμτσιγή για το ταξίδι Άννας Βούση και Δήμητρας Κούζας στο Παρίσι και είπε ότι παιδιά αυτά που γράφονται δεν ισχύουν. Πετάχτηκαν οι άνθρωποι να χαρούν τη Σελίν Ντιόν, η μία μεγάλη στάρ. Ήθελε να μπει την άλλη μεγάλη στάρ.
4: Και η Σελίν Ντιόν.
5: Μπα και πάρει καμιά ιδέα, φαντάζομαι.
4: Ναι.
5: Θα έπρεπε να φοράει κάτι σε στυλ Σελίν Ντιόν πάντω αυτά τα ουάκα και αυτά που.
4: Έλα, παιδί μου,
5: που
4: τώρα
5: και εκεί πέρα πάει, με την δερματούκλα, τι είναι αυτή να είναι.
4: Πάει, είναι πιο ροκ η Βύση τώρα.
5: Εντάξει, παρά είναι ροκ. Φοράει, ροκ είναι σιγά πια.
4: Η άλλη φοράει Dior και τέτοια.
5: Άρα πρέπει να βάλει. Μα και στο προηγούμενο δεν είχε βάλει κάποιο γνωστό σχεδιαστή.
4: Ναι, ήταν
5: κάτι και τίδια και ήταν σαν.
4: Περίμενε. Είχε βάλει που είναι λίγο στο όριο του Kitsch κι αυτή. Και Ντίν και Ντάν. Όχι Ντίν και Ντάν.
5: Η Βύση λέμε, κάνει ένα πράσινο μετά.
4: Ναι,
5: κάτι.
4: Καλέ, του Ιταλού. Α, δεν θυμάμαι ούτε τα βασικά.
5: Dolce και Καμπάνα.
4: Dolce και Καμπάνα. Και Dolce. Και
5: ναι, δεν ήταν ωραίο αυτό το ρούχο. Σε αυτό θα συμφωνήσω με τον Γαβαλά. Mm. Και δεν ήταν ούτε και ροκ. Γιατί είναι ροκ, όντως. Δεν ήταν ούτε και ροκ. Ήτανε σαν μία, πώς τη λέγανε, που είχα μπει στον Αστερίξ. Που την είχε ερωτευτεί ο Βελίξ και μην τη θυμάμαι τώρα πώς τη λέγανε. Μία ηρωίδα χαρτινή που την είχε ερωτευτεί ο Βελίξ. Πώς τη λέγανε, μα. Τέλος πάντων. Και φόραγε ένα τέτοιο ρούχο.
4: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Εποχιακή τριχόπτωση, ώρα για ενίσχυση από μέσα. Η εποχιακή περίοδος συχνά συνοδεύεται από αυξημένη απώλεια τριχών. Τότονο Sun Skin Hair Nails Booster με βιοτίνη, ψευδάργυρο και βιταμίνη C συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής όψης των μαλλιών. Παιδιά, το τι τριχόπτωση έχω δεν υπάρχει. Το τελευταίο σημείο που μπορεί να σταματήσει την τρίχα είναι το πάτωμα. Όλα αυτά δεν ισχύουν όταν παίρνεις το Tono Sun Skin Hair Nails Booster, το οποίο υποστηρίζει την καθημερινή σου φροντίδα.
5: Λοιπόν, σπόντα λέει καμπούρι γελιάκα, ένιωσε μια μικρή ανακούφιση που έφυγε από το πρωινό. Άλλο κρούσμα μας βρήκε. Μετά τη δούκησα νομικού και βγήκε η...
4: Κάτι δεν πάει καλά.
5: Κάτι δεν πάει καλά, μπορεί και εσύ. Είναι να ρωτήσεις, αυτό βλέπεις. Ο άνθρωπος είναι, θέλει αυτό, να είναι ελεκτικός, θέλει να έχει τον πρώτο λόγο. Εντάξει, παρουσιαστής είναι να μου πεις. Και γενικότερα, και στα, δεν ξέρεις τι γίνεται και στα παρασκήνια.
4: Ναι.
5: Βλέπετε όταν δεν είναι στον αέρα. Είναι γενικά, τα πετάει έτσι, τα πετάει.
4: Η καλύτερη περίοδος του Λιάγκα,
5: ναι,
4: νομίζω ότι όταν ήταν με τη γυναίκα του. Κάπως υπήρχε μια ισορροπία.
5: Ναι.
4: Δηλαδή, λίγο με τη Σκορδά. Πρόσχε κάποια πράγματα, τα μάζευε αυτή, έριχνε ο ένας, μάζευε ο άλλος, γινόταν κάτι καλύτερο. Μετά αυτός ξεσάλωσε ένα πράγμα.
5: Ναι, ξεσάλωσε.
4: Ε?
5: Ισχύει.
4: Δηλαδή ήταν πιο καλή εικόνα που είχαμε για το Σκορδελιάγκα.
5: Και δεν ξέρω η Αντωνάρε, παιδί μου, η οποία είπε ότι θα τον σουλουπώσει, θα τον κάνει, θα τον κάνει. Το μάνα πώ του έκανε αυτό μετά, του κάτι με τα μαλλιά, τα άλλαξε όλα, εκείνο ξαναεπανήλθε στι εργοστασιακέ του ρυθμίσει. Και. Είναι λίγο δύσκολο. Δεν ξέρω αν η νέα του ομάδα κάτι έχει και καινούριε προσθήκες.
4: Έρχεται είναι το επίδομα των 400 ευρώ. Βρε, θα ζεσταθεί το κοκαλάκι σου. Μπε στην πλατφόρμα. Δεν έχω.
5: Στον ήλιο μοίρα.
4: Ναι, έτσι έπρεπε να λέγεται η πλατφόρμα. Δεν έχω στον ήλιο μοίρα. 400 ευρώ. Απλώνει το χεράκι, έρχεται το φραγκάκι.
5: Παιδιά, έγινε μία έρευνα για λογαριασμό του Μέγκα, αν δεν κάνω λάθος. Οι μισοί δεν βγάζουν το μήνα. Οι άλλοι μισοί ίσα ίσα που τον βγάζουν. Στα 20 του μήνα χαιρετούν και ένα πολύ μικρό ποσοστό καταφέρνει να βάλει στην άκρη και κάτι τσίθ για μια δύσκολη ώρα.
4: Α, μεγάλη επιτυχία να καταφέρνει σε τέτοια εποχή. Δεν ξέρω. Ναι. Όσοι έχουν στην άκρη τα έχουν από άλλες εποχές. Αν μη τι άλλο.
5: Αν πιάξετε, παιδί μου, υπάρχει ένα 18% το οποίο μπορεί. 100% τύπο, είναι πάρα πολύ μικρό ποσοστό. Το οποίο μπορεί ακόμη να βάζει κάτι τι στην άκρη.
4: Λοιπόν, radio@papakiparapolitika.gr. Περιμένουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Αβάντι, μαέστρο.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οφλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. Πολιτικά.
2: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
3: Euphoria!
4: The Pit!
2: Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
5: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
6: Πώς είναι αντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
7: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
8: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
9: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
11: Γεια σας, γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
12: Φυσικά.
11: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
12: Ορίστε.
11: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
12: Όχι φυσικά.
11: Γιατί?
12: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
11: Ούτε smartphone δηλαδή, με 5 κάμερες?
12: Όχι, όχι, όχι.
11: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
12: Όχι.
11: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο το παιχνίδι?
12: Όχι.
11: Α. Εντάξει, γεια σας.
13: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή. Eurobank.
14: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. TheFashionBible.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
16: Και άλλη ουσία βρήκανε στο Μαζονάκι,
17: ναι.
16: Η οποία ήταν το αντίδοτο.
3: Το αντίποτο τη ουσία που του, είχε, που του είχαν χορηγήσει για να τον.
4: Του ρίξανε πέντε χαστούκια, δεν συνήθω.
3: Τίποτα. Αυτό που καταλαβαίνει ο κόσμο, δηλαδή και από αυτά που άκουγα κι εγώ, είναι ότι επειδή αυτό δεν ήταν βέβαιο ότι θέλει να κάνει την πλασμαφαίρεση.
4: Τον κοίμησαν.
3: Σου λέει, έλα τώρα εδώ, έλα. Να σε κάνω εγώ νάνι, και όπου το φωνεί να Γιάννη.
4: Ναι.
3: Και
4: τώρα ονόματα. Μιζαδολάμι. Και προποθόλη.
3: Κι άλλο ένα είναι. Το ένα.
4: Είναι αντίδοτο.
3: Το ένα είναι αντίδοτο. Είναι τρία. Η προποθόλη λέει, γιατί τα παρακολουθούσα. Η προποθόλη δεν έχει, λέει, αντίδοτο. Το δεύτερο που του έκαναν, ναι, έχει αντίδοτο το τρίτο.
4: Ανεξατέλ.
3: Αυτό.
4: Και του χορήγησε και η Doctor Hawaii.
3: Και ξανά είπαν ότι η προποθόλη, ειδικά η προποθόλη, πρέπει να είναι μόνο σε ιατρικό περιβάλλον, πρέπει να είναι σε νοσοκομείο, με αναισθησιολόγο.
4: Και μόνο το φόλι που ακούς καταλαβαίνεις.
3: Άστα!
4: Προποθόλα έπρεπε να λέγεται.
3: Τραγικά πράγματα, παιδιά.
4: Προποθόλα για τη μεγάλη πορτοφόλα. Κοιμήσου και τρέχει.
3: Η διοκτήτρια, τώρα λέει, η διοκτήτρια του ιατρίου, δηλαδή του διαμερίσματος που νίκιαζε το ζεύγος, έχει λήξει, λέει, το συμβόλαιο.
4: Και αντέξω.
3: Είπε ότι δεν θέλουν να μου πληρώνουν άλλο κλπ. Αλλά είπε ότι ήταν πολύ συνεπή στις πληρωμές τους κλπ. Γιατί τι ρωτήθηκε, φαντάζομαι, εντάξει.
4: Άλλη μόνο.
3: Υπάρχει χρήμα.
4: Ότι λένε τα λογιστικά του γραφεία κλπ. Ότι δεν υπάρχει χρήμα και ότι δεν θα βρείτε τίποτα και ότι δεν έχουν χρήμα. Και ότι το επένδυαν και καλά στη δουλειά τους. Παιδιά, κοροϊδευόμαστε.
3: Καλά,
4: έλα τώρα.
3: Ούτε ότι κοροϊδευόμαστε. Λοιπόν, βγήκαν οι ψυχολόγοι και οι πρώτοι άνθρωποι σαν ευμέρα που απολαμβάνουν τις βροχερές ημέρες. Δεν είναι μελαγχολικοί. Αξιοποιούν την ηρεμία για να αναστοχαστούν. Να αναστοχαστούν ποιος είμαι, γιατί ήρθα, ναι, που πάω.
4: Τώρα που δάρκεια, δε. Πες που σου ήρθε ξαφνικά ένα μήνυμα και λες, αντέ, Παναγία ήταν... μου, με το που βλέπουμε, δε, παιδιά.
3: Ναι, ρε, παιδιά.
4: Για ένα κόμπο στο στομάχι, προσέχετε τι ώρες στέλνουν αυτά τα μηνύματα.
3: Δηλαδή μου ήρθε ένα.
4: Κλίν.
3: Ένα mail πάλι, αδε, αλλά είναι τελικά. Επειδή πήγα και πήρα την ταυτότητα τη Δευτέρα, πήγα και την παρέλαβα, επιτέλου.
4: Τώρα την πήρε. Πάλι την άφησε.
3: Την είχα, όχι παιδί μου, πήγα και την είχα βγάλει κατά το ραντεβού που την έβγαλα την ταυτότητα.
4: Πότε την έβγαλε?
3: Το προηγούμενο Σάββατο.
4: Α, δεν είχε κλείσει μέσα στο καλοκαίρι.
3: Ναι, μέσα στο καλοκαίρι για τον Οκτώβριο τότε είχα βρει ραντεβού.
4: Α.
3: Πήγα λοιπόν, έκανα τις διαδικασίες, βγήκε η ταυτότητα και μου έστειλαν ένα mail. Όταν θα είναι έτοιμη η ταυτότητα, δηλαδή, όχι βγήκε, έκανα τις διαδικασίες για να βγει. Θα μου έστειλαν ένα mail που μου το έστειλαν να πάω να την πάρω την ταυτότητα. Και πήγα και την πήρα τη Δευτέρα. Και σήμερα μου έρχεται μήνυμα από την ΑΔΕ και λέω, Παναγιά, τι θέλετε πάλι, δεν με δίνω. Στάδωσα όλα και έμεινα στον άθο, μου λέει και η Βαρδί. Και είναι τελικά για να μου πούν ότι η νέα μου ταυτότητα έχει γίνει ενημέρωση με τα στοιχεία της νέας μου ταυτότητα στην ΑΔΕ.
4: Α, εμένα γιατί δεν μου στείλατε το μήνυμα.
3: Στο τάξη, στο
4: μάξι,
3: από όπου είναι δηλαδή να μου τα πάρουν, έχουν ενημερώσει άνθρωποι για να μην γίνει κανένα λάθος.
4: Ναι.
3: Αυτό.
4: Εμένα δεν μου είχε έρθει τέτοιο μήνυμα όταν άλλαξε
3: ένα
4: τα φτιώτικα.
3: Ένα μήνυμα ευχάριστο μου είχε έρθει από την ΑΔΕ που είχα κερδίσει τη λοταρία 1000 ευρώ.
4: Αχ, τι χερούλα, μακάρι.
3: Μόνο τότενες.
4: Μακάρι και σε μένα το
3: και
4: ίδιο.
3: Τα είχα πάρει, παιδιά. Που λένε πολλοί ότι είναι ψέματα, τότε τα είχα πάρει.
4: Γιατί λένε ότι είναι ψέματα?
3: Λένε ότι είναι οπισθημένο και δεν είναι. Δεν ξέρω αν είναι. Δεν νομίζω ότι είναι στημένο γιατί εγώ τα είχα πάρει τα λεφτά.
4: Εγώ λέω να το ρίξω. Θα το ρίξω, παιδιά, στα τυχερά παιχνίδια τώρα.
3: Τι εννοείς, θα ρίξω τέτοιο, θα παίζεις σε λότο.
4: Ναι, θα παίζω λότο, θα παίζω πρώτο, θα παίζω. Πίνω μπάφους και παίζω προ. Γενικά, ό,τι. Ποτέ δεν ξέρεις.
3: Καλά, ναι, ποτέ δεν
4: ξέρεις. Έχω κάτι φίλους, παιδιά, που έχουν κερδίσει κάτι ποσάκια.
3: Πόσα μωρά έχουν κερδίσει.
4: Αλλά παίζανε συνέχεια, να σου πω τι κάνανε. Έπαιζαν συνέχεια τους ίδιους αριθμούς.
3: Ναι, πολλοί το κάνουν αυτό.
4: Ναι. Δεν μπορεί. Κάποια στιγμή θα κάτσει μπάλα.
3: Κάποια στιγμή μπορεί να κάτσει. Ναι, γιατί όχι. Αλλά βαριέμαι να ασχολούμαι. Βέβαια, μπορεί και online πλέον να παίζει. Σου ανοίγουν ένα λογαριασμό, σου ζητάνε μέχρι μόνο που δεν σου κάνουν. Πώς το λένε, δεν σου παίρνουν τέτοιο επίχρησμα κατά DNA. Τα πάντα όλα. Γιατί βέβαια σημαίνει η τράπεζά σου. Καλά κάνουν. Και μπορεί να παίζει online. Αλλά, και μου στέλνουν μήνυμα. Γράφτηκα λοιπόν εγώ και άρχισε. Θα παίξετε! Καιρό έχουμε να σας δούμε, δεν παίξατε!
4: Α, εμένα μου
3: στέλνει! Μα γιατί δεν παίξατε, α! Τώρα το εκατομμύριο είναι 15 εκατομμύρια, θα παίξετε! Άλλο mail. Παίχτε! Τόσο πιο. Να σου πω.
4: Εμένα μου έρχεται.
3: Ούτε εγκομενικό! Και λέω, έλα, άντε, γεια και φιλιά στο σπίτι τώρα!
4: Εμένα μου έρχεται από σούπερ μάρκετ. Γεια σας, κυρία Λεμονιά. Καλησπέρα σας, κυρία Λεμονιά. Έχουμε καιρό να σας δούμε στο πορτέλι μας.
3: Ναι, αυτό.
4: Το καλάθι μας σας περιμένει. Έχουμε μεγάλες προσφορές και δωρεάν επιταγές.
3: Ή το άλλο που σου λέει.
4: Πάρτε τυροπιτάκια μόνο με 1,5 ευρώ. Πάρτε πάμπερς μόνο με 5 ευρώ. Πάρτε πάνες ακράτειας από τις πάνες. Από τα πάμπριζε πάει στις πάνες ακράτειας.
3: Σου λέει να πιάσουν όλο τον ηλικιακό αγκρούπ. Κατάλαβες, είναι επιθετικό βρε το μάρκετινγκ αυτό.
4: Ναι.
3: Εμένα μου στέλνουν, πώς το λένε, μπαίνω σε ένα online μαγαζί.
4: Ναι.
3: Έτσι. Είναι μερικοί που σου λέει ότι πρέπει και να δεις τι έχει. Βγαίνει λοιπόν μια καρτέλα που τα θαμπώνει όλα και σου λέει πρέπει να κάνεις, να εγγραφείς για να μαθαίνεις νέα. Λες δεν βαριέσαι τώρα να γραφτώ. Κάνω εγγραφή. Τα έχουμε πει με τους κωδικούς, μεταξύ τα λέμε, σου ζητάνε. Αυτό. Αρχίζουν λοιπόν την επόμενη μέρα και βομβαρδίζουν. Νέο βαζάκι, νέο πιγκάλ, νέο επιπλάκι. Τε με έφετε, είδε αυτό. Τε με έφετε, είδε τέλο. Τε με έφετε, Black Friday. Τε με έφετε, Halloween. Τε με έφετε, Χριστούγεννα. Βρε, έχετε κτίρι. Κάνω να σα κράω. Μετά μπαίνω σε άλλο μαγαζί. Έτσι. Πατάω κάτι να το πάρω και λέω μωρά, μην το πάρω. Αμέσως μήνυμα. Έχετε κάτι λάθος. Κάνατε κάτι λάθος. Έχετε κάποιο πρόβλημα. Μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε. Ή άλλο έξι μπει κάπου και έχεις πάρει κάτι. Παλιά. Μπαίνουνε. Μας λείψατε. Δεν θέλω. Και πότε κάνω. Subscribe, unsubscribe. Γράφομαι. Subscribe, unsubscribe. Συνέχεια αυτή τη δουλειά κάνω. Λέει η Αναστασία, καλά κορίτσια, σας αγαπώ και σας ακολουθώ 30 χρόνια. Keep going. Πολλά φιλιά στην φίλη μας την Αναστασία.
4: Ναι, φέτος γιορτάζουμε τα 30 μας χρόνια.
3: Ναι.
4: Αχ, μεγαλώσαμε.
3: Λοιπόν, καλό μεσημέρι, λέει ο Σωτήρης. Σωτήρης Τριφυλάρα. Καλό μεσημέρι, κορίτσια.
4: Δεν μ' αρέσει το Τριφυλάρα, είμαστε Ολυμπιακάρα.
3: Εσείς είστε, εγώ δεν είμαι. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, κορίτσια. Θερμή παράκληση προς τους συμπολίτες μας, άσπρους και μαύρους. Χαμηλώστε ταχύτητα, διότι βρέχει και γλιστράει πολύ. Τα χέρια στο τιμόνι και τα μάτια στο δρόμο. Όσοι είναι σε μποτιλιάρισμα, κάντε καμάκι, αδέρφια και αδερφές, γιατί χανόμαστε. Τα φιλιά μου στη γυναικάρα μου να γλιτώσω την παντόφλα, λέει ο Σωτήρης.
4: Πέφτει παντόφλα.
3: Δεν ξέρω, μωρέ μου τώρα.
4: Πω, ο καιρός πάντως είναι για σουπίτσα, έτσι.
3: Σιγά, μωρέ πια. Μην βάκια
4: φασκόμηλο. Έχει μια υγρασία.
3: Είναι και σου...
4: Μ' αρέσει το φασκόμηλο.
3: Φασκόμηλο. Τι σε έχει βρει σήμερα. Βαρύ χειμωνιάς έχει βρει. Κοντεύω, έχω βγάλει την πέτσα.
4: Συγγνώμη,
3: μου.
4: Αυτό τι είναι.
3: Και έχει υγρασία.
4: Βαρύ φθινόπωρο είναι.
3: Καλέ,
4: τι είναι, καλοκαίρι.
3: Είναι το πιο ζεστό φθινόπωρο, δεν ξέρω, από το 1800 γέννητες ήμασταν.
4: Τι λες,
3: αλήθεια σου.
4: Γιατί είχε καταργηθεί το φθινόπωρο καταρχάς. Μπαίναμε κατευθείαν χειμώνα. Ήταν δύο οι εποχές.
3: Είναι ο πιο θερμός Οκτώβριος των τελευταίων δεν ξέρω πόσων ετών, σου λέω.
4: Και από πέρσι.
3: Έχουμε βγάλει την μπέμπελη. Καλή, δεν μας τρελάνεις. Εγώ κοιμάμαι ανοιχτό παράθυρο.
4: Ναι, κάνει.
3: Και χωρίς μπιτζάμες, τίποτα.
4: Α,
3: δηλαδή εννοώ ρουχάκια.
4: Εσύ και ο Τότσικας. Εσύ και ο Τότσικας κάνετε τέτοια κολπάκια. Κολπατζού, εσύ κολπατζού. Απέναντι το παράθυρο, όταν το αφήνεις ανοιχτό, βλέπει κανένα.
3: Όχι,
4: είναι
3: όχι, τον μπατζούρι
4: μόνο
3: εννοώ.
4: Παπάστη...
3: Τον μπατζούρι εννοώ ανοιχτό, ανοιχτό και τον τζάμι. Το μπατζούρι κλειστό και τον τζάμι ανοιχτό. Λοιπόν. Περίπου. Πιο θερμός, κάτσε να σου πω και πω. Πιο θερμός ήταν, λέει, κάτσε να σου πω τώρα. Άντε και εσύ, ChatGPT μου. Λοιπόν, σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα και τα στοιχεία του Κοπέρνικου που παρουσιάζει το μέτρο.
4: Α, στον Κοπέρνικο πάμε.
3: Οκτώβριο του 26 προβλέπεται να είναι θερμότερο από τα κανονικά επίπεδα στην Ανατολική Ευρώπη και Ελλάδα.
4: Προβλέπεται, έχει γίνει.
3: Μέχρι τώρα είναι, ναι. Προβλέπεται με τα τώρα δεδομένα. Εσύ που μου ξέρετε με το Ζιβάγκο.
4: Είναι λεπτό.
3: Εσύ ντύνεσαι μάλλον όπως ακούς το μήνα. Όχι όπως τον ζεις.
4: Ακριβώς.
3: Δηλαδή λες είναι Οκτώβρης, μάλλον πρέπει να βάλω ένα Ζιβάγκο.
4: Όχι, δεν μπορώ εγώ. Κρυώνω έξω. Κρυώνω.
3: Κρυώνει τούτη εδώ.
4: Ναι.
3: Εγώ έχω βγάλει τη μαύρη μπέμπελη.
4: Μπράβο. Εσύ θα φοράς κοντομάνικα όλο το χρόνο.
3: Ναι, έχω πάρει και ένα ζακετάκι μάλινο.
4: Αυτό γιατί το πήρες ο ζακετάκι
3: μάλινο.
4: Αφού είναι ζεστός ο Οκτώβρης.
3: Μήπως κρυώσω, το πήρα και μπαίνω στο αμάξι με αυτό. Κόντεψα να φύγω από το παράθυρο από τη ζέστη. Μύρισαν οι μασχάλες μου. Πώς να το ξέρω.
4: Ωραία.
3: Το
4: μεγάλη επιτυχία.
3: Δεσταίνομαι. Αυτά.
4: Πήγα και γέμισα παιδιά βενζίνη σήμερα, καλά, έτσι. Δίνεις και τα δύο νεφρά.
3: Άστα.
4: Για να γεμίσεις.
3: Ναι, θέλει να οδηγούμε σαν τις χιλώνες να καίμε λιγότερη τώρα.
4: Ναι, άσε με.
3: Γιατί να κάνω.
4: Από μια κονστουπασιόν οι δρόμοι. Στο κατέβασμα ήταν μια χαρά. Έβλεπα τους άλλους παιδιά που ανέβαιναν στο αντίθετο ρεύμα για να πάνε στα βόρεια. Λέω, καλέ, πού πάνε όλοι αυτοί.
3: Εν τω μεταξύ, δεν είναι αυτό. Κάτι παθαίνουν με τη βροχή. Εντάξει, άμα ρίχνει καταράκτες, το καταλαβαίνω. Παιδιά, όταν ρίχνει πλίτσι, πλίτσι, πλίτσι, τι παθαίνετε και φοβάστε. Οδηγήστε κανονικά, δηλαδή με 60 χιλιόμετρα. Δεν παθαίνεις τίποτα.
4: Δηλαδή πώς πάνε.
3: Παθαίνουν, κάτι παθαίνουν και μαζεύονται. Σαν να είναι στο καβούκι τους και οδηγούν, σαν να τα τρελούς οδηγούν. Πάρα πολύ σιγά.
4: Μακάρι να οδηγούν
3: και ποτέ.
4: Σιγά, άς, γιατί γίνονται ατυχήματα.
3: Να όλοι στα σπίτια τους. Βγείτε έξω καλέ, να ζήσετε, από ζάχαρη είστε, να παρκάρουμε κι εμείς.
4: Τι, τι έπαθες, τι σε βρήκε σήμερα.
3: Δεν έβρισκα να παρκάρω με τίποτα. Ναι. Ήταν μέσα στο αυτοκίνητό της, λέω φεύγετε, μου λέει όχι.
4: Μετά έφυγε. Καμιά φορά το κάνουν επίτηδες.
3: Μετά έφυγε. Γιατί ήταν άλλο αμάξι και παρκάρι. Ήθελα να την πιάσω το μαλλί να την γυρίσω πέντε σμούρες.
4: Τώρα αυτό
3: γιατί
4: δεν είναι κακιά.
3: Έχει πιάσει μία αυτή. Με καλός άνθρωπος. Μετά είναι ένας άλλος ο οποίος. Έχασα δύο θέσεις να μιλήσω πολύ λόγο. Με ένα κύκλο είχαν αδειάσει τις δύο θέσεις και τις πήραν άλλοι.
4: Όπω νεύρα, ε.
3: Έχω παρκάρει στο διάλειμμα. Ευτυχώς, εύχομαι να μην βρέξω όταν τελειώσουμε.
4: Α.
3: Θα γίνω παπί μέχρι να φτάσω εκεί που έχω παρκάρει. Σε μία ανηφόρα πάνω ψηλά στο βουνό.
4: Θα σου πάω εγώ.
3: Ωραία, μια χαρά.
4: Με την αυτοκινητάρα μου.
3: Εσύ που πάρκαρες.
4: Σφυρίζει ο ένας καθρέφτης. Βάζω χθες ένα φίλο μου, μου λέει, αυτό το αυτοκίνητο που σου έδωσε η εταιρεία μοιάζει με το προηγούμενό σου. Όχι, αγάπη του λέω, μου λέει γιατί. Λέω, κοίτα, με πλησιάζουν, σφυρίζουν οι καθρέφτες. Μου λέει, έλα καλέ. Πλησιάζει ένα αυτό, αρχίζει να αναβοσβήνει. Μετά ξαφνικά βγαίνει. Θέλετε να κάνετε μία στάση και να πιείτε καφέ.
3: Μα τι θέλει να
4: σε
3: καπελώσει αυτό.
4: Θέλετε να κλείσετε τα παράθυρα. Μήπως πρέπει να κλείσετε τα παράθυρα.
3: Άκου, επειδή είμαι σε φάση να του πω, δεν θα μου πει τι θα κάνω. Θα τελειώνουμε με την ιστορία. Αυτά, άμα θέλει τις παραγγελίες αυτές όλες,
4: ναι.
3: Μπορείς να τις απενεργοποιήσεις. Αν δεν θες να το βουλώνει το αμάξι, που θα μου πει εμένα να μαθαίνω να μου σταμάτησε για καφέδες και δεν ξέρω. Σε λίγο θα μου πει δεν σταματάτε για ένα κατούριμα. Γιατί σας βλέπω κάποιες ηλικίες και τα κάνετε πάνω σας.

0: 2000 FM.
1: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Βόιο ποντίκι άνεφος του, μόνο 11,45 το κιλό. Πάριζα το στάκι, μόνο 4,50 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο ενός λίτρου, μόνο 4,89 η φιάλη. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρο, μόνο 1,19 η φιάλη. Insta Coffee, στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων, μόνο 2,78 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
2: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
3: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
2: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
3: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
2: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
3: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον.
3: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
2: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
3: Δείτε μας ζεστά.
4: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
5: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
6: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
7: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
8: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
9: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
1: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Farmer κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 5,99 η συσκευασία. Starbucks Espresso κάψουλες Lungo ή Roast, μόνο 2,99 η συσκευασία. Μπύρα Hellas Brau 500ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Endless Good Mood 1 λίτρο, μόνο 2,75 η συσκευασία. Bazaar Big Blue ρολό κουζίνας ενός κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα Bazaar.
10: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Τετραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
11: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
10: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
12: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
10: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
11: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
10: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
11: Έτσι.
13: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
14: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
15: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
14: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου.
15: Απ' τη ζωή μου εισαπών και λοιπόν.
14: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει η νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
16: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
17: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
16: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
17: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
16: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
17: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
16: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
17: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
16: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
17: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
16: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
18: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
19: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
18: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
19: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
18: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
19: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
18: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
20: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
21: Στέφανε!
22: Ναι?
21: Πάω σούπερ μάρκετ.
22: Στο τάδε?
21: Όχι.
22: Στο άλλο τάδε?
21: Μπα, όχι.
22: Πού θα πας?
21: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτικο Ντε, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
23: VKD Market, λοιπόν.
21: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
23: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
24: 2000 FM.
25: Αυτή μπορεί και να είχε πάρει ένα ύπνο στην παγκέρα. Τι πάω, όλα καλά! Είσαι καλά! Λέω συγγνώμη, 8 και μετά μου λέει, έτσι την πληρωσά και έτσι λέει, θα έρθω την άλλη εβδομάδα. Λέω, τι να μου κάνεις το βεσέ, 8 ώρες. Όχι, τη λέω. Και βάρε τα κλάματα που δεν την ξαναπήρα.
26: Τι?
25: Έλα, μου έκλαιγε μέσα από το κίνητο. Λέω, μην κλαις, είσαι, λέω, καλό κορίτσι, αλλά είσαι πάρα πολύ αργή.
0: Ναι,
25: της, λέω.
0: Μικρό κορίτσι ήταν.
25: Ήτανε μικρή. Να σου πω κάτι. 8 ώρες στο μπάνιο. Ναι, και, να, θα ακούει ο κόσμος, θα νομίζω ότι έχω κανένα μπάνιο. Αυτά που βλέπουμε στα περιοδικά, τα μεγάλα σπίτια που έχει και καναπέ το μπάνιο μέσα και κάδρα και είναι ολόκληρο δωμάτιο.
0: Πεθαίνω.
25: Τι πεθαίνεις?
0: Πεθαίνω για τα μεγάλα μπάνια.
25: Ναι, εντάξει,
0: και αυτά, μ' αρέσουν και αυτά που είναι ενιαία με την κρεβατοκάμαρα.
25: Καλά, και αυτά είναι ωραία.
0: Δεν υπάρχει, παιδιά.
25: Αν ήταν ενιαία
0: στην πολυτέλεια.
25: Θα έχει πεθάνει αυτό. Λοιπόν, όχι είναι ένα μπάνιο, είναι ένα άνετο μπάνιο normal που έχει ένα πάγκο, έχει τη λεκάνη του, έχει την μπανιέρα του, δεν έχει ούτε καναπέδες μέσα, ούτε τίποτα περίεργο. Και καλοσυντηρημένο μπάνιο, δηλαδή δεν είναι ότι την φώναξα να καθαρίσει τους κόπρους του Αυγία, τέλος πάντων. Και μου κλείκες αυτοκίνητο. Τη λέω να σου πω κάτι, ρε παιδί μου. Τη λέω άστο, δεν πειράζει. Γιατί τη λέω, έχω εμένα βρικιά, τη λέω και τα δένω γρήγορα. Τι να πω, τα ρίξα πάνω.
0: Ναι, λίγο.
25: Δηλαδή αυτή, άμα είναι να κάνει το σαλόνι, θα κάτσει μια εβδομάδα σπίτι, τη φιλοξενήσω.
0: Καλά, μωρέ, πόσα πράγματα
25: έχει. Έκανε 8 ώρες ένα μπάνιο. Ένα μπάνιο καθαρό.
0: Αυτή ήταν γενικά slow motion.
25: Δεν κατάλαβα. Ένα μπάνιο καθαρό που ήθελε απλά τη συντήρηση εβδομάδα. Δεν την έβαλα σου λέω σε ένα μπάνιο που κάτι είχε γίνει. Είχαν γίνει εργασίες.
0: Καλά, έλεγε εκείνη την ώρα. Τελείωνε.
25: Έτσι είπα, όλα καλά. Ναι, μου λέει κάνω. Η έτριβη είχε πάρει ένα πανάκι και είχε μια γωνία και καθόταν.
0: Εγώ επειδή είμαι νευρικιά δεν μπορώ.
25: Δεν μπορώ.
0: Καταχύνει. Βαράει και λακέτο στο νευρικό σύστημα.
25: Δεν καθαρισμένο. Δεν καθάριζε κάτι. Δηλαδή πραγματικά σου λέω ένα μπάνιο που θέλει συντήρηση. Μια φορά την εβδομάδα καθαρίζω όλο το μπάνιο, ρε παιδί μου. Τέτοια συντήρηση ήθελε. Όταν έπρεπε το καθαρίζω το γλύφο.
0: Εγώ σήμερα κατέβηκα στην αποθήκη μου. Έρε, μάνα μου, τι ξεκαθάρισμα πρέπει να κάνω. Πράγματα, καλαθάκια, μικρό καλάθι, πιο μεγάλο καλάθι, εγκυκλοπαίδια αυτά.
25: Τι θες μπορείτε εγκυκλοπαίδια, εγώ είχα τη σχολική ιδρία, την έτοιμη.
0: Να σου πω κάτι, μου αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι δερματόδετες παλιές
25: εγκυκλοπαίδες. Τι
0: να την κάνω όμως.
25: Τι να την κάνεις.
0: Αυτό
25: λέω. Εγώ είχα τη σχολική ιδρία.
0: Να τις χαρίσω σε κανένα.
25: Η σχολική ιδρία 12 τόμοι ήταν. Έγιναν ένα ωραίο προσάναμα στο τζάκι που κλάει το γραφτό.
0: Τώρα.
25: Άσε με σε παρακαλώ.
0: Θα την κάνω δωρεά σε κάποιο σχολείο.
25: Κάντε δωρεά.
0: Ωραίο δεν είναι. Κάποιο παιδί δεν θα ανοίγει την εγκυκλοπαίδεια.
25: Όχι, κανένα. Έχουν τα τάμπλετ.
0: Α, ναι.
25: Ναι.
0: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Επειδή τα μηνύματα είναι πολλά και πολλοί από εσάς δεν προλαβαίνετε να κάνετε τις αγορές σας. Τώρα που χειμωνιάζει, τι θέλουμε. Θέλουμε ωραία χαλιά.
25: Θέλουμε.
0: Θέλουμε ωραίες μοκέτες.
25: Θέλουμε.
0: Θέλουμε να είναι λευκά είδη.
25: Θέλουμε.
0: Θέλουμε πετσέτες, ωραίες αφράτες σε πολύ καλές τιμές. Από την ευρωπαϊκή κοινότητα πολύ υψηλής ποιότητας.
25: Θέλουμε.
0: Σε καλές τιμές. Μπαζάρ χαλιών και λευκών ειδών. Βίο καρπέτ, παιδιά. Πήρε παράταση στο μπαζάρ. Ήταν να τελειώσει σήμερα, αλλά θα το πάνε μέχρι την Παρασκευή. 16 Οκτωβρίου, μέχρι αυτή την Παρασκευή. Αποκλειστικά στο κατάστημα Βίο καρπέτ Αργυρούπολης. Λοιπόν, πήγα χθες και σας λέω, πηγαίνετε, θα βρείτε απίθανα πράγματα. Ωραίες μοκέτες για τα χαλιά για τα δωμάτια των παιδιών σας. Ωραία μοκέτα για την κρεβατοκάμαρά σας ή για την κουζίνα σας. Πολλοί βάζουν και στις κουζίνες. Ή ωραία μοκέτα για το διάδρομό σας. Επίσης, θα βρείτε πολύ καλά χειροποίητα χαλιά, αυτά που είναι της μόδας, παιδιά, και με πολύ, που είναι σαν ξυρισμένη η τρίχα, μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Λοιπόν, και πολύ ωραία δώρα για όσους έχετε γάμους και λοιπά. Παπλώματα, ωραίες βαμβακερές, πώς το λένε,
25: πετσέτες, κουβέρτες,
0: ωραία σετάκια θα βγάλουν σε λίγο, μπουρνούζι, χαλάκι του μπάνιου, ασορτή και παντοφλίτσες.
25: Ωραιότατα!
0: Λοιπόν, Βιοκαρπέτ Αργυρούπολης, Λεωφόρο Βουλιαγμένες 570Β, πηγαίνετε και δεν θα χάσετε, πήγα και είδα τι ωραία πράγματα έχουν.
25: Λοιπόν, λέει η Αναστασία, Έλενα, είμαι η γειτόνισσά σου με τα υδραυλικά στη Γούναρη και Αρχιμίδους που σε εξυπηρέτησα μια φορά που ήρθες να ψωνίσεις.
0: Α!
25: Η
0: κυρία Υδραυλικού.
25: Η κυρία Υδραυλικού, μάλλον, ναι.
0: Δηλαδή έχει κατάστημα με υδραυλικά.
25: Με υδραυλικά, ναι.
0: Γυναίκα. Ή έχει υδραυλικό άντρα.
25: Δεν ξέρω, δεν τις έχω πάρει τα στοιχεία. Να μας πει. Αλλά έχουν εκεί πέρα ό,τι χρειάζεται, σωλήνες, πράγματα, θάματα για τον μπάνιο.
0: Εσύ τι πήγες να πάρεις, σωλήνα?
25: Εγώ πήγα τότε που μου είχε χαλάσει το καζανάκι πριν από πολύ καιρό. Είχα πάει με τον ξαδερφό μου να πάρουμε κάτι ανταλλακτικά που το πήρα μαζί. Γιατί πώς δεν είχε, βέβαια είχε.
0: Μάλιστα.
25: Πες μας, Αναστασία, με τον άντρα σου είσαι, χωρίς τον άντρα σου είσαι.
0: Συνήθως όταν.
25: Τον έχει στείλει, τι να ξέρουμε.
0: Τι τον έχει στείλει, τον άνθρωπο. Όταν έχει υδραυλικά ήδη, συνήθως έχεις υδραυλικά.
25: Άκουσε την άλλη που τον δηλητηρίαζε τον γιατρό.
0: Πω.
25: Και βοηθήσανε και οι γονείς της την πηγαίνανε.
0: Τι είχε γίνει, για πες.
25: από ό,τι διάβασα, ήταν ένα κακό διαζύγιο. Που δεν δικαιολογεί τίποτα αυτό, βέβαια. Έτσι. Και

0: Το.
1: Μεγάλη επιτυχία.
0: Και πώς έγινε το σκηνικό τώρα, πώς την κατάλαβε? Είχαν πάει να φάνε οι δυο τους πριν κάποιο διάστημα για να συζητήσουν τα του διαζυγίου κλπ. Και, και κάποια στιγμή εκείνος πήγε στην τουαλέτα, γύρισε στο εστιατόριο τώρα, έφαγε και ένιωσε πάρα πολύ δυσάρεστα για ταχυκαρδία και ένιωσε πάρα πολύ άσχημα. Και επειδή είναι γιατρός, του έκανε εντύπωση το ένιωσε έτσι. Την επόμενη λοιπόν μέρα πήγε στο εστιατόριο και είπε: παιδιά, επειδή το εστιατόριο είχε κάμερες, θέλω να βρω το υλικό από τις κάμερες. Και είδε από τις κάμερες ότι όταν εκείνος πήγε τουαλέτα, καρτενία. Εκείνη του έριξε στο φαγητό αυτό το
1: πραγματίδιο.
0: Και μετά έβαλε κάμερες στο σπίτι του. Ύστερα από αυτό το γεγονός. Γιατί, εν γνώση του πήγαινε σπίτι του, μάλλον του μαγειρεύει, δεν ξέρω γιατί πήγαινε σπίτι του.
1: Με βόλτσες ροδόστομο σε πόδι σε φαρμάκι.
0: Απίστευτο.
1: Κι όμως αληθινό.
0: Απίστευτο. Λοιπόν, η ελληνική κυβέρνηση προσκαλεί. Τι έγινε?
1: Πάμε σε break.
0: Α, break, εντάξει.
2: Η ώρα είναι 3:15.
3: Ώρα για μεγάλα jackpots στο Mon Parnes. Τα slot machines στο καζίνο της Πάρνηθας έδωσαν 13.115.891 ευρώ σε 8 μήνες και κάτι σε πολλούς τυχερούς.
4: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείτε προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
7: Sing student hot takes.
8: Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
9: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
10: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
11: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
12: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
13: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
12: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
14: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
12: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
14: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
12: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
15: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
16: Η Sharp καθαρίζει την πουγάδα με πλυντήριο ρούχων 7 κιλών. Στα 319 ευρώ, 8 κιλών 339 και 9 κιλών 359 ευρώ και με 10 χρόνια εγγύηση.
17: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα

0: equal.gr. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Κοριτσάκι μου.
3: Λοιπόν, λέει η ακροατριά μας, η οποία γελάει σκάσει τα γέλια, η Αναστασία. Μόνη μου είμαι στο μαγαζί, λύνω και δένω.
2: Α!
3: Στην ίδια ηλικία με εσάς είμαι, μεγαλώσαμε μαζί.
2: Τι εννοεί, ακούγοντάς μας?
3: Εννοεί ότι είναι γύρω στα 35 η γυναίκα. Αυτό εννοεί. Τι εννοεί, τι θες να εννοεί δηλαδή?
2: Τόσο μεγάλη εσύ.
3: Ε?
2: Τόσο μεγάλη εσύ.
3: Τι εννοείς?
2: Εγώ είμαι μικρότερη, γι' αυτό λέω.
3: Εσύ 25.
2: Ακριβώς.
3: Γιώργος, απόπειρα ανδροκτονίας να λέτε για την κυρία που έριχνε αντροπίνη στο φαγητό του ex-husband, λέει ο Γιώργος.
2: Αντροπίνη.
3: Ο Γιώργος.
2: Στούντροπη.
3: Ο Γιώργος ήθελε να μας πει για την ανδροκτονία. Παιδιά, μην τα ξαναλέμε αυτά. Λέμε γενικοκτονία για τη συχνότητα που γίνονται αυτά τα εγκλήματα.
2: Ναι.
3: Δεν είναι ότι θέλουμε να λέμε ότι το ένα είναι ανθρωποκτονία και το άλλο είναι ανδροκτονία.
2: Έλα καλέ με χιούμορ.
3: Λοιπόν,
2: έλα πάμε.
3: Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα, λέει η Θωμαίδα, με μακό καλοκαιρινό και σαγιονάρα ξεμπράτσι. Ότι είμαστε πολλές οι θερμές.
2: Να τα.
3: Κι εγώ τη λέω, είμαστε πολλές. Ναι, εσύ μόνο ζεσταίνεσαι.
2: Εγώ.
3: Εκριώνεις.
2: Ναι. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι το βράδυ με πιάνει και εμένα, δηλαδή με κλειστό παράθυρο. Κοιμάμαι με πάπλωμα όμως.
3: Ναι.
2: Κοιμάμαι με πάπλωμα, αλλά με ανοιχτό παράθυρο. Σήμερα λοιπόν, παιδιά, άνοιξαν νωρίς το παράθυρο, ψηλό βρεχε.
3: Ναι.
2: Είχε δηλαδή κάτι σταγονίτσες και ήταν όλα τα περιστέρια. Λες και κουτσομπόλευαν δίπλα το ένα στο άλλο.
3: Έχεις και τα...
2: Μιλάμε ότι ήταν 10-15 περιστέρια. Σε μια ταράτσα τα βλέπα και χαζεύανε. Mm. Με τη βροχή όμως έχω δει ότι εξαφανίζονται. Κάπου πάνε και αυτά να κρυφτούν. Δεν μπορώ άλλη κουτσουλιά, παιδιά.
3: Βάλε δίχτυ σου λέμε, πρε παιδί μου.
2: Άσε με, θα είμαι σαν φυλακισμένη.
3: Έμα θέλεις και εσύ.
2: Πα.
3: Λοιπόν. Η πέστηνε της Ισπανίας τώρα η δικιά μας
2: η Σοφία.
3: Η πριγκίπισσα Σοφία λέει.
2: Όχι, καλέ... η Βασίλισσα.
3: Η Βασίλισσα, ναι. Η Βασίλισσα Σοφία λέει και όλο το σόι, να το πω έτσι. Έχει προσκαλεστεί από τον Πρωθυπουργό για να έρθει στα εγγένεια
2: του Τατοίου
3: που θα γίνουν κοντά τα Χριστούγεννα.
2: Α, ο, λες,
3: να
2: θα και ζήσουμε.
3: Ο Φελίπε και η.
2: Φελίπε. Τα Ρίτα Τετάκη.
3: Ωραία.
2: Και η Φιλιποκρατούσα.
3: Ωραία.
2: Ναι. Αυτός πάρα πολύ ωραίος.
3: Αχ, είναι πάρα πολύ.
2: Σίγουρα θα έρθουν, μωρέ, γιατί θα έχει λίγο βασιλικό γκλάμου.
3: Ναι, σίγουρα θα έρθει, αφού έχει καλέσει και η Βασίλισσα Σοφία. Αλλά θα έχουμε, δηλαδή, να ασχολούμαστε, παιδιά.
2: Ναι,
3: θα λέμε και αυτό.
2: Αυτά. Θα γίνεται το νηφικό της Άννας Μαρίας, η άμαξα που πήγε νύφη η Άννα Μαρία, η οικοσκευή και λοιπά του. Αυτό έχουν βρει διάφορα πράγματα. Αλλά θα γίνει ένα πάρα πολύ ωραίο μουσείο που έπρεπε να έχει γίνει πολλά χρόνια πριν. Αντί να καταραίουν και να πληρώνουμε τόσα χρήματα για την αναστήλωση τώρα, θα έπρεπε να το είχαμε κρατήσει εδώ σε κομμουνιστικά μέρη και το κράτσαμε.
3: Ναι, συμφωνώ.
2: Στη Ρωσία δηλαδή τα.
3: Είναι, παιδιά, μέρος της ιστορίας μας.
2: Βέβαια.
3: Τι να κάνουμε, τι να λέμε. Λοιπόν, έρχεται ο αγαπητικός της Ζάνιστρος στην Ελλάδα.
2: Ναι.
3: Ναι, τον Νοέμβριο λέει θα έχει.
2: Ο υπνοτιστής, άλλος υπνοτιστής.
3: Όχι υπνοτιστής, δεν είναι μόνο υπνοτιστής.
2: Τι είναι, μωρή.
3: Είναι και.
2: Τώρα έχω το
3: είναι και specialist, είναι και analyst, είναι και.
2: Sexagist,
3: τι αυτά. Και όλα αυτές οι νέες ορολογίες, καταλαβαίνεις.
2: Να σου πω, μετά τον υπνοτιστή τον έχω δει και αυτόν με άλλο μάτι.
3: Εμένα μου αρέσει αυτός, μου τη βορά.
2: Άκουσα κάτι.
3: Στο Μέγαρο Μουσικής λέει, θα κάνει ομιλία.
2: Άκουσα κάτι.
3: Τι άκουσες?
2: Ότι η γιατρίνα λέει είχε υπνοτιστεί με τον υπνοτιστή.
3: Η Γάκα.
2: Η Γάκα λέει ήταν πολύ φαν. Πολύ φαν.
3: Παιδιά, να σας πω κάτι.
2: Πιο φαν δεν γίνεται του υπνοτιστή.
3: Ήταν πιο φαν γιατί ο άλλος δεν έδινε σημασία. Είχε παίζει με τα παιχνίδια του τα ντίλντο του.
2: Ναι.
3: Και η
2: αυτά τα ντίλντο τι τα ήθελε. Τι τα ήθελε όλα αυτά τα ματζαφλάρια.
3: Τα ήθελε για να γιατρεύει τις κυρίες οι οποίες είχαν πρόβλημα και δεν τις απάφτωνε ο σύζυγος.
2: Ωραία.
3: Και έλεγε ότι θα σου μάθω εγώ κάτι παιχνιδάκια για να σου να βοηθήσουν την σεξουαλική ζωή τη συζυγική.
2: Ναι.
3: Και έβγαζε εκεί πέρα διάφορα.
2: Πραγματίδια.
3: Πραγματίδια. Τι στολές πρέπει να βγάλε, τι κάτι άλλα. Πώς θα τα. Κάτι μπαλάκια, κάτι άλλα. Έλα. Που κάνουν. Πλαλαλαλαλα μόνα του.
2: Πιλαλάνε.
3: Κάτι μαγικά πέι, κάτι άλλα που τρέμουν και τρεμουλιάζουν. Έχει επιστήμη προχωρήσει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι.
2: Αυτό τα έχουν οποιοδήποτε σεξ.
3: Τα πολύ ενημερωμένα, ναι.
2: Α, ή τα βρίσκεις ηλεκτρονικά.
3: Και ηλεκτρονικά.
2: Ναι. Κάτσε να κάνουμε ένα ρεπορτάζ. Έχει μπει και στα Τεμού, έχει τέτοιο.
3: Δεν έχω μπει τώρα,
2: σου πω. Από την Κίνα με αγάπη.
3: Δεν έχω,
2: βέβαια, εκεί στην Ασία παίζουν άλλα μεγέθη.
3: Δεν ξέρω, πρέπει να έχουν και εκεί.
2: Ναι.
3: Αλλά δεν έχω ψάξει, αλήθεια είναι.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, μια ηθοποιός Σέλμα Μπλερ λέει συνελήφθη γιατί δάγκωσε αεροσυνοδούς μέσα στο.
2: Και κάτι άλλο και τους πλάκους και τέχαστούκια.
3: Σε πτήση της Delta Airlines λέει.
2: Παιδιά, πάμε με τα καλά μας.
3: Επιτέθηκε σε μέλη του πληρώματος ενώ βρισκόντουσαν λέει πτήση. Κανείς δεν ξέρει το λόγο. Έχω σε μία μπουνιά σε μία αεροσυνοδό, σε έναν αεροσυνοδό και δάγκωσε το δεύτερο. Και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
2: Συνελήφθη λέει.
3: Και συνελήφθη λέει και μεταφέρθηκε επίσης σε νοσοκομείο για αξιολόγηση. Να δούμε τα τέτοια της. Και
2: η άσπρη σκόνη, παιδιά.
3: Επίσης λέει, έχει αναφερθεί στο παρελθόν, στο ιστορικό της, ότι έχει δαγκώσει και άλλα γνωστά πρόσωπα. Στα απομνημονεύματά της λέει, που κυκλοφόρησε το 22, είχε γράψει ότι είχε δαγκώσει την Kate Moss.
2: Την Kate Moss, τη Μουρλή.
3: Τη Σιένα Μίλλερ και έναν άλλον, τον Seth MacFarlane.
2: Συγγνώμη, και η Kate Moss που είναι η ίδια κουκρούγου μάνταλα.
3: Αυτή ήταν πολύ φτιαγμένη να μην κατάλαβε τίποτα.
2: Αυτό. Πρέπει να ήταν
3: αλλά
2: πολύ στενή
3: φίλε. Αλλά κόσμο η συγκεκριμένη τύπησα.
2: Ναι.
3: Ναι.
2: Παρενέργεια θεωρείται αυτό.
3: Δεν ξέρω τι είναι.
2: Εντάξει, σίγουρα.
3: Σου λέγανε την πάνε για αξιολόγηση.
2: Σίγουρα.
3: Κάτι δεν πάει καλά, έτσι.
2: Να σου πω όμως κάτι. Ρε παιδιά, δεν πρέπει να μας κάνουν και τέτοιο έλεγχο πριν μπούμε στο αεροπλάνο. Πες ότι ο άλλος μπαίνει φτιαγμένος. Και θέλει, ας πούμε, να βγάλει το. Ο άλλος δεν είχε πει μεθυσμένο σου ντεπαρτιέ και έκανε πιπί του μέσα
3: ναι,
2: στην κάτι.
3: Ας σου κάνω
2: δηλαδή,
3: έλεγχο,
2: κάποιο έλεγχο.
3: Έλεγχο, αν είσαι μεθυσμένος, δεν έχεις πάρει ουσίες, να το καταλάβω. Αλλά έλεγχο, αν είσαι στα καλά σου γενικά,
2: όχι.
3: Δεν μπορούν να σου κάνουν.
2: Αν έχεις πάρει ουσίες.
3: Αυτό. Λοιπόν, χαμός έχει γίνει και με τον Brooklyn Beckham, τον γιο της Μπεκαματζούς, ο οποίος την έχει δει μάγειρα τώρα. Τελείωσε. Άεργος είναι αυτός, έτσι. Την έχει δει μάγειρας και ανέβασε ένα βίντεο μαγειρικής στο Instagram που έφτιαχνε σπαγκέτι αλλά σαθίνα. Μια γνωστή ιταλική συνταγή λέει που τα ζυμαρικά αποκτούν τραγανή, σχεδόν καμένη φίνα. Μη στα πολυλογώ, τα έκαψε. Έβαλε σάλτσα από κονσέρβα. Που άμα ρε παιδί μου ασχολείσαι με τη μαγειρική και θες να το παίξει σεφ, δεν ανοίγεις κονσέρβα να βάλεις σάλτσα. Έτσι μπορεί αυτό τη φτιάχνεις μόνος σου.
2: Εντάξει, γιατί
3: μόνο
2: μπορεί να σου δείχνει πώς μπορείς να μαγειρέψεις ρε παιδί μου όταν δεν έχεις πολύ χρόνο. Γιατί δείχνει και τέτοιες.
3: Εντάξει τώρα, δείξε μας τώρα πώς να κάνουμε μια ωραία δεμένη σάλτσα που θα μου ανοίξει την κονσέρβα. Αυτό το κάνω και εγώ μόνη μου.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, και έχει φάει το βρεσίβι τη αρκούμπα από κάτω. Ότι μας ανοίγεις κονσέρβα για έτοιμη σάλτσα και τα είπαμε τα.
2: Πάντως, πολύ ωραίο ζευγάρι με την κοπέλα του.
3: Τι εννοείς?
2: Πρέπει,
3: πρέπει να τον κάνει αυτό ό,τι θέλει.
2: Τη ρίχνει κάτι φιλιά αυτός.
3: Ναι, τη φυλάει όλη μέρα, τη γλύφει. Εννοώ ότι είναι. Δεν εννοώ κυριολεκτικά.
2: Ο χορηγός πάντα έχει δίκιο.
3: Ρε παιδιά, κάνει μπαμ το πράγμα. Λοιπόν. Να σας πούμε ότι να σας πούμε για τη Vodafone ότι έχει πάρα πολύ ωραίες σειρές. Το Night of the Seven Kingdoms επίσης έχει το Murder of the Building. Και η Vodafone TV έχει μια μεγάλη λίστα με πολυβρεβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί σε τέτοιο βαθμό που δεν ξέρεις τι να πρωτοδείς. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπείτε στο Vodafone ή στο Vodafone.gr.
2: Ωραία, μ' αρέσει να μπούμε και να
3: βρούμε. Έχει ωραίες σειρές.
2: Και σου δείχνει όλες τις λίστες μου ότι και σου προτείνει.
3: Βέβαια.
2: Ωραία.
3: Και το βασικό είναι αυτό το
2: παιδιά,
3: Disney Plus και το HBO.
2: Χειμωνιάζει και μένουμε και κάποιες ώρες στο σπίτι. Μια χαρά. Θα απολαύσουμε πολύ ωραίες σειρές και πολύ ωραίες ταινίες από το Vodafone.

0: Δημήτρης Γιαννακόπουλος, αυτό το σεξι αγόρι. Ο απόλυτος ρεπόρτερ που βγήκε χθες στον Αρναούτογλου και τα κάψει όλα τα κοντεράκια. Έτσι. Είναι δικός μας. Κάτω
1: μόνο
0: τα χέρια από τον Δημήτρη.
1: Δημήτρη, δεν έχεις ξαναπάει σε εκπομπή καλεσμένο ως καλεσμένο. Ήταν η πρώτη φορά, εγώ σε είδα και λέω, όπα!
0: Πώς έγινε, χτύπησε το τηλέφωνο σου, γεια σας, ο κύριος Γιαννακόπουλος.
2: Όχι, τον είχα δει τον Γρηγόρη, τον είχα δει σε μια κηδεία, στους ώρα, και είχε έρθει και είχε μιλήσει και το είπα κιόλας. Και αυτός το είπε και μου λέει θέλω να έρθεις, γιατί σε βλέπω τόσα χρόνια και είμαστε τόσα χρόνια μαζί, γιατί τον ήξερα τον άνθρωπο πολλά χρόνια, δηλαδή τον ξέρω από τις αρχές του 90, από τότε που βγήκε ο Γρηγόρης. Ο Γρηγόρης κάπου βγήκε το 91-92, τον ήξερα από τη Θεσσαλονίκη, παιδιά, πρωτού έρθει στην Αθήνα. Ήταν καταπληκτικός τύπος, γιατί τότε αυτός γυρνάει για την Ελλάδα.
1: Πολύ ωραία εκπομπή ήταν αυτή.
2: Αυτές οι εκπομπές που έκανε, υπό συνθήκες πάρα πολύ άσχημες. Δηλαδή, εμείς τότε πηγαίναμε περιοδίες, μας στέλνανε οι μεγαλύτεροι, με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη το 92-93, σε περιοχές που δεν είχαν δρόμους. Και ο Αρναούτογλου έγινε τη Βόρεια Ελλάδα σε περιοχές, σε Βόρεια Ελλάδα όταν δεν υπήρχε η Εγνατία Οδός. Και έκανε, ας πούμε, να πας από την Καστοριά στην Κοζάνη, του έκανα 2-3 ώρες. Έκανε να πας από την Αθήνα στην Κοζάνη 11 ώρες. Έτσι. Αυτή την Ελλάδα γύρναγε τότε. Και έτσι είχαμε γνωριστεί. Πέρασαν τα χρόνια. Και μου είπε, σε παρακαλώ, θέλω να έρθει. Αυτό.
1: Πώς σου φάνηκε σαν εμπειρία, γιατί πρώτη φορά, όπως λες, πας. Πώς σου φάνηκε.
2: Και η πρώτη και η τελευταία, γιατί δεν θέλω να ξαναπάω. Τον ευχαρίστησα πάρα πολύ.
0: Χόρεψες.
2: Ναι, βέβαια. Όχι εκεί. Χόρεψα στο Μαζονάκι.
0: Ναι.
2: Στην κηδεία του Μαζονάκι. Χόρεψα ένα ζεμπέκικο.
0: Και το ανέβασε.
2: Ναι,
0: νομίζω
2: βέβαια.
0: Το έδειξε.
2: Βέβαια, γιατί είναι μάγκας. Γι' αυτό. Το ανέβασε και με ρώτησε κιόλα. Του λέω, βεβαίως είναι δυνατόν, αφού το ζήτησε ο κόσμος.
0: Τι σου ζήτησε ο κόσμος, χόρεψε
2: να χορέψω το παλιό που θα γίνω.
0: Όπα!
2: Βέβαια.
0: Έχει ο Δημήτρης, έχει το δικό του fan club.
1: Βεβαίως.
2: Τα φιλαράκια μου οι νοικιώτες, τα φιλαράκια μου οι Τσιγκάνοι και κάτω που είχαν έρθει στην ημέρα της κηδείας του συγχωρεμένου του παιδιού αυτού, μου το ζήτησαν εκεί και ήρθα. Βεβαίως, λέω, αμέσως. Είναι δυνατόν. Ήρθα ο Τσιγκάνος εκεί με το smart που το είχε μέσα γεμάτο. Γελάει ο Χρήστος Ομυρίδης, ο τεχνικός. Τα ξέρει αυτά.
0: Για πες, ήρθε ο Τσιγκάνος.
2: Είχε κάτι ηχεία τεράστια εκεί μέσα.
0: Ναι.
2: Το Τσιγκανόπουλο, κάτι ηχεία έχουν μέσα στα smart εκεί, κάτι τεράστια.
1: Καλά, αυτοί έχουν κάνει πάρτι με ένα
2: αμάξι. Ναι, και με το που το βάζεις μπροστά εκείνο εκεί γίνεται χαμός. Δηλαδή,
0: και τι σου είπα, έλα ρε μεγάλη χόρεψε.
2: Ναι, όχι, ένα πολύ εκεί. Θα χορέψει για μας. Βεβαίως λέει, είναι δυνατόν. Τα αδέρφια μου, κατευθείαν.
0: Να σας ρωτήσουμε κάτι. Τι γίνεται με τους γιατρούλιδες αυτά τα καλά παιδιά, καλέ.
2: Ε, εντάξει.
0: Τι?
2: Αυτοί είναι μέσα τώρα, δεν μιλάνε, δεν κάνουν τίποτα. Έχουν ανοίξει λογαριασμοί, ψάχνουν να βρουν να δουν αν υπάρχει κάτι στους λογαριασμούς.
1: Μα είναι δυνατόν να μην υπάρχει κάτι, ρε παιδιά.
2: Ναι, δεν ξέρω τώρα τι ίχνη υπάρχουν εδώ στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, αν υπάρχουν. Και περιμένουμε και τις ιστολογικές εξετάσεις, οι οποίες λένε κάτι πράγματα τα οποία είναι ανοησίες. Δηλαδή βρέθηκε αυτή η ουσία, βρέθηκε εκείνη η ουσία. Αυτά, ξέρετε, είναι αμφισβητούμενα όλα. Γιατί μπορεί να πάει αυτή η κυρία στο δικαστήριο ή ο γιατρός και να πει εγώ έτσι έκρινα ιατρικά. Το δικαστήριο δεν μπορεί να πει όχι.
1: Μπορεί να πει όμως ότι η ουσία αυτή δεν έχει καμία δουλειά, η πρόφο όπως τη λένε,
2: ναι.
1: Να είναι σε γιατρείο ιδιωτικό.
2: Αυτό ναι. Αυτό ναι. Αλλά το τι ουσία χορήγησα και τα λοιπά, έτσι έκρινα σαν γιατρός και επομένως εσύ δεν μπορείς να με κρίνεις. Θα πρέπει να φέρουν πραγματογνώμονες εκεί.
1: Ναι.
2: Γιατρούς.
1: Απλά έκανε μια πράξη που δεν πρέπει να γίνεται εκεί που έγινε και χωρίς αναισθησιολόγο.
2: Αυτό είναι το δεδομένο. Δηλαδή, αντί να κοιτάξουν την ουσία, δηλαδή πότε πέθανε ο άνθρωπος. Πέθανε μέσα στο ιατρείο. Πέθανε κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο ή πέθανε στο νοσοκομείο. Έχει πολύ μεγάλη σημασία.
1: Αυτό δεν έχει διελευκανθεί ακόμα η ώρα.
2: Όχι.
1: Ούτε κατά προσέγγιση.
2: Όχι. Αυτοί κλήθηκαν, τον πήρανε τον άνθρωπο, είπαν οι γιατροί πάρτε τον από το ιατρείο, τον πήραν και τον πήγαν στο νοσοκομείο και το νοσοκομείο ανακοίνωσε 6 παρά 20 ώρα θανάτου.
0: Ναι.
2: Αν ο άνθρωπος έχει πεθάνει μέσα στο ιατρείο, έπρεπε να έρθει το ΕΚΑΒ να καλέσει την αστυνομία εκείνη την ώρα. Και η αστυνομία φυσικά τον ιατροδικαστή να κάνει πραγματογνωμοσύνη εκεί.
0: Επιτόπου. Άρα είναι λίγο μπερδεμένη η κατάσταση.
2: Όπως έγινε και προχθές στο δηληστήριο. Αν οι άνθρωποι, αν ο ένας είχε πεθάνει μέσα στο δηληστήριο και όχι στο νοσοκομείο, έπρεπε να έρθει η αστυνομία επί τόπου. Και η αστυνομία δεν πήγε επί τόπου. Ειδοποιήθηκε μετά από το νοσοκομείο.
0: Πάντως θα πάρει χρόνο η ιστορία με τους γιατρούς. Θα πάρει πολύ καιρό.
2: Θα πάρει ούτως ή άλλως. Αυτό που λες είναι σημαντικό, γιατί η Μαρία, η διαδικασία είναι ανοιχτή. Τώρα έχουν ζητήσει αυτή η άρση τηλεφωνικού απορρίτου και από τους εμπλεκόμενους γιατρούς, αλλά και από τους άλλους κτλ. Το κατηγορητήριο δεν έχει φτιαχτεί ακόμα. Γιατί ενώ στην αρχή λέγανε το πάμε για εγκληματική οργάνωση, ακόμα δεν έχει δέσει η εγκληματική οργάνωση. Να δούμε ποιο επικοινωνούσε με ποιον και ποιο έστελνε σε ποιον κτλ.
0: Πάντως λέει ότι έχουν βρει κάτι λογαριασμού στο εξωτερικό, αλλά δεν αναγράφονται ακριβώς τα ονόματά τους. Ψάχνουν μήπως είναι εταιρείες κλπ. Και, μήπως υπάρχουν διασυνδέσεις. Περίεργα πράγματα.
2: Ναι, ναι. Υπάρχουν περίεργα πράγματα και αυτά γίνεται και στη διαμάχη των καλλιτεχνών τώρα.
0: Τώρα υπάρχουν... αυτό μπορείς να μας πεις. Ναι. Άλλο που έσκασε χοντρό.
2: Είναι offshore εταιρείες αυτές. Δυστυχώς. Είναι offshore εταιρείες. Δεν είναι εύκολο να τις ζεις εκεί. Δηλαδή, όταν η Βύση είναι από την Κύπρο, η καταγωγή της, έχει offshore εταιρείες εκεί πέρα η γυναίκα. Αν έχει, ας πούμε, και τα λοιπά. Λογικό είναι, αφού εδώ πέρα έχουν οι Έλληνες, δεν έχουν οι Κύπροι. Αυτές οι offshore εταιρείες διασυνδέονται με ελληνική εταιρεία και αυτές οι ελληνικές εταιρείες δεν μπορείς να δεις κανένας ποιοι είναι από πίσω.
0: Το ρεπορτάζ για τον Καρβέλα το ξέρεις. Δηλαδή, όντως πήγαν από την ΑΔΕ.
2: Πήγανε, ναι, όντως. Πήγανε.
0: Πήγαν από την ΑΔΕ και υπήρχε, λέει, κάποια εκκρεμότητα με...
2: Κοίτα Μαρία, όταν ακούω, όταν ακούει η φορολογική αρχή, ακούει, δεν χρειάζεται, υπάρχει εισαγγελίας. Υπάρχει εισαγγελίας τύπου και διαβάζει την επόμενη μέρα. Γεια σας, 850 μπροστά, όχι ένα 200, εγώ του δώσα 300, του δώσα 500.
1: Ως ή μιλάμε για ποσά τρελά, έτσι.
2: Από μία συναυλία, είναι ο εισαγγελέας στην ΑΔΕ και λέει, γελάτε εδώ παιδιά.
1: Άρα με τον εισαγγελέα πήγαν το βράδυ
2: κανονικά,
1: στο σπίτι
2: ναι,
1: γι' αυτό που λέγαμε.
2: Πήγανε, χτύπησανε κανονικά. Και λέει ο εισαγγελέας, παιδιά, για κοιτάξτε εκεί πέρα τι γίνεται, και πήγανε οι άνθρωποι. Πήγανε, ενήρισαν και τα λοιπά. Είναι σύμφωνη η δικαστική αρχή σε αυτό το πράγμα. Πήγανε εκεί και λέει, αυτό δεν τον ανοίγω. Δεν είχαν εισαγγελική παραγγελία να μπουν
1: αυτό
2: μέσα.
1: Λέω, αυτό
2: αν
1: λέω.
2: Αν είχαν εισαγγελική παραγγελία,
1: άρα
2: θα μπαίνανε μέσα.
1: Αν είχαν εισαγγελική παραγγελία.
2: Όχι. Εκεί θα πρέπει να διαπιστωθεί.
1: Πού πας τότε, ρε παιδί μου, βραδιάτικα, χωρίς την εισαγγελική παραγγελία, να χτυπήσει την πόρτα του αλουνού.
2: Για να δημιουργήσουν και θέμα. Λίγο
1: αυτό,
2: έτσι.
1: Αυτό.
2: Να μπουν μέσα στον κόλπο, να κρατηθεί αυτό ψηλά. Είχαμε να κρατηθεί ψηλά αυτό για να καλυφθούν άλλα. Έτσι, γιατί έχουμε άλλα τώρα. Δεν ξέρω αν ξέρετε.
1: Ποια τι γίνεται με την Κύπρο.
2: Με την Αμερικανίδα πρέζη. Έτσι. Ναι. Έχουμε αυτά τώρα.
1: Γίνεται και αυτό χαμός.
2: Έχουμε αυτά τα διεθνή.
0: Ναι.
2: Τώρα. Έχουμε απομακρυνθεί λίγο από τα. Και ασχολούμαστε με τον Καρβέλα και τη Βύση. Που για μία συναυλία τώρα διακινούνται κάτι ποσά 1 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια, όχι ένα 800, 500, 300. Ενώ το θέμα είναι στην Αμερική το ότι γίνεται εκεί.
0: Λοιπόν, και λέγεται ότι θα πέσουν καμπάνες και στη Βύση και στον Καρβέλα. Ότι δεν είναι όλα 100% καθαρά.
2: Ναι.
0: Περισσότερα από την πλευρά του Καρβέλα. Εκείνος βέβαια το αμφισβητεί και λέει ότι έχουν πληρωθεί όλοι οι φόροι.
2: Ναι, το ότι έχουν πληρωθεί, εντάξει, τώρα δεν ξέρω τι να σου πω για τον άνθρωπο. Μακάρι να έχουν πληρωθεί, αλλά όμως εδώ πέρα στην αρχή μας κάνανε μια διαρροή ότι υπάρχουν κάποια πλήρωτα ΦΠΑ, 80-50.000 ευρώ, 60.000 ευρώ. Δηλαδή, τη φορολογική διοίκηση δεν την απασχολεί εάν εσύ χρωστά σε μένα, σαν ιδιώτη. Αυτό το πράγμα είναι μια ιδιωτική διαφορά. Πάμε στα δικαστήρια, το λύνουμε. Τη φορολογική διοίκηση την απασχολεί αν έχει κλείψει το ΦΠΑ, δηλαδή το δημόσιο χρήμα. Έτσι, αν το έχει κάνει παρακράτηση.
0: Επίσης οι δωρεές πλέον φορολογούνται. Νομίζω ότι πληρώνεις κάτι.
2: Ναι, ναι, εννοείται και τι πληρώνεις. Αποδοχές κληρονομιάς, φοροές, δωρεές κτλ. Τι έχει γίνει εκεί, τι σπίτια είναι αυτά που έχουν, πώς τα έχουν αγοράσει, πώς τα έχουν κρατήσει, τι εισοδήματα δηλώνουν σε σχέση με αυτά που εισπράττουν. Δηλαδή αυτός μπορεί να λέει ότι όλα είναι εντάξει. Αλλά εν τω μεταξύ, από ό,τι έμαθα εγώ, το καινούριο είναι ότι τα πνευματικά δικαιώματα, γιατί αυτό μας το λέει και η Ένωση Συντακτών. Που ρώτησα για τη Μαρία την Αντωνιάδου, γιατί και εμείς έχουμε πνευματικά δικαιώματα των ξενοφόντα. Τα πνευματικά δικαιώματα, ο Καρβέλας τα έχει στο εξωτερικό. Το έχει εταιρείες στο εξωτερικό, γιατί είναι πολλά λεφτά. Δεν είναι εταιρείες εδώ. Εταιρείες στο Λονδίνο που τα διαχειρίζονται αυτά. Και δεν σου δίνει το δικαίωμα. Ο καλλιτέχνης δεν έχει ένα δικαίωμα στο δημιουργό. Ο δημιουργός ό,τι θέλει κάνει. Το παίρνει τελείως.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν ξέρω αν θυμάστε με τον Νότι Σφακιανάκη τι είχε γίνει. Του είχαν απαγορεύσει η δημιουργία τα τραγούδια του. Με αποτέλεσμα ο Σφακιανάκης τα τελευταία χρόνια να μην μπορεί να τραγουδήσει τα τραγούδια της πρώτης περίοδου που ήταν τα πιο γνωστά. Και στο τέλος σταμάτησε να τραγουδάει. Δηλαδή αυτός ήταν ο βασικός λόγος.
1: Α, μάλιστα.
2: Και για ποιο λόγο Σφακιανάκης σταμάτησε να τραγουδάει.
1: Και ποιο λόγο του.
2: Δεν ξέρω, γιατί διαφώνησαν σχέση με το Μερίδιο κτλ. Και σταμάτησε να τραγουδάει τα τραγούδια που
1: τα πολύ γνωστά τραγούδια, ναι.
0: Είναι θέμα πάντως αυτό.
1: Βέβαια.
2: Είναι μεγάλο θέμα. Δεν το θυμάστε και μία αντιδικία που υπήρχε με την Γαρμπή και ένα τραγούδι. Ποιο ήταν το Περασμένα Ξεχασμένα που είχε και. Που ήταν τραγούδι ανατολίτικο. Και τις είχαν κάνει ασφαλιστικά μέτρα. Από εκεί δημιουργεί, τα έχασε οι καλλιτέχνες στα ασφαλιστικά μέτρα, δημιουργήθηκαν αυτές οι δικαστικές διαμάχες. Τέλος πάντων, αυτό το τραγούδι δεν μπορεί να τραγουδήσει. Είναι, ο δημιουργός έχει απόλυτα δικαιώματα σε αυτό. Τώρα υπάρχει άλλο πράγμα, βέβαια, έτσι, ότι αυτό που έχει φτιάξει ο Καρβέλας το έχει φτιάξει για τη Βύση όλα τα χρόνια. Φτιάχνει πάνω στη φωνή της τραγούδια και πάνω στο στυλ της και. Αυτό είναι άλλο, γιατί ποιος άλλος μπορεί να τραγουδήσει τα τραγούδια αυτά που γράφει ο Καρβέλας. Αυτό που λέει και η πλευρά της Βύση. Έτσι, εκεί νομίζω ότι. Αλλά άμα δεν πέσουν οι τόνοι. Πρέπει να πέσουν οι τόνοι, γιατί δεν έχει κανένα νόημα αυτό το πράγμα. Να ερεθίζεται κοινή γνώμη τώρα με τέτοιου είδους αντιπαραθέσεις μεταξύ καλλιτεχνών που έχουν μια πολύ μεγάλη απήξη και τους αγαπάει πάρα πολύ ο κόσμος. Και δεν υπάρχουν και πολλοί.
0: Λοιπόν, Δημήτρη Γιαννακόπουλε, σε ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πάντα πρωτάριστα ρεπορτάζ.
2: Εσείς, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Φιλάκια.
2: Για χαρά.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
2: Euphoria!
3: The Pit!
1: Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
4: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: Έφτασε!
6: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
5: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
7: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
8: Πώς είναι αντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
9: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
10: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Contactov. Η επιτυχία επαναλαμβάνεται. Ένα από τα πιο εμβληματικά έργα της σπουδαίας χορογράφου Πίνα Μπάους επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Εθνικό Θέατρο. Η παρουσία των ανθρώπων και της καθημερινότητάς τους πάνω στη σκηνή αποκαλύπτει τις επιθυμίες τους, τις ανασφάλειές τους, τον πόθο τους για οικειότητα και αγάπη. Contactov. Κτίριο Τσίλερ. Κεντρική σκηνή. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
11: Παραπολιτικά 90,1.
12: Ακολουθεί διαφήμιση. Ένα καθαρό δέρμα ξεκινάει πάντα από το σωστό καθαρισμό. Ancofin Foam. Ένα σαφρό. Ancofix Foam. Ένα σαφρό καθαρισμό. Για λιπαρή επιδερμίδα με τάση ακμής. Με 2% σαλικυλιακό οξύ, προβιταμίνη B5, καθαρίζει σε βάθος και απομακρύνει το σμίγμα από ρήπους και βοηθάει την απόφραξη των πόρων. Παιδιά, δεν είναι μόνο για ακμή, είναι και για καθαρισμό γενικότερα. Βάλε αφρό στη ρουτίνα σου και βγάλε το περιττό σμίγμα από την Ιντερνετ. Λοιπόν, Ακνοφίξ Φόμ.
13: Πολύ ωραία. Λοιπόν, να σας πούμε και εμείς, να σας πούμε για τη Vodafone, η υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμη και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, πηγαίνετε σε ένα κατάστημα της Vodafone ή μπείτε στο vodafone.gr. Λοιπόν, πρώην αξιωματούχος των ΥΠΑ-ΞΥΠΑ είπε ότι υπάρχουν εξωγήινοι. Δεν τους έχει δει, λέει ο ίδιος, τους έχουν περιγράψει. Άλλοι που τους είδανε.
12: Παιδιά, δεν θέλω άλλες συνορικές στη ζωή μου.
13: Και είναι, λέει, άκου τώρα εδώ να φτιάξει.
12: Πώς είναι?
13: Είναι, λέει, υπάρχουν δύο κατηγορίες από αυτές που έχει δει, λέει, ο άλλος που του το είπε.
12: Συγγνώμη, είδε και τις δύο κατηγορίες.
13: Βεβαίως, η μεν, λέει, είναι όμορφοι σαν Έλληνες, αρχαίοι Έλληνες.
12: Τι πήρε και δεν μας δίνει.
13: Ξανθή αυτά, ψηλή,
12: έχουν και μαλλιά και λοιπά,
13: βεβαίως.
12: Δηλαδή έχουν
13: είναι ανθρωπόμορφοι, δηλαδή η μία κατηγορία. Ψηλή, ξανθή, δύο μέτρα με μαλλιά, αυτά σαν Έλληνες θεοί σου λέει. Τελειώσαμε, άμα σου λέει σαν Έλληνες θεοί. Και η άλλη λέει είναι σαν ερπετά.
12: Α, Παναγία μου!
13: Ήταν, λέει, η άλλη κατηγορία ήταν ύψους άνω των 2 μέτρων, με χαρακτηριστικά που συνδύαζαν γορίλα και ερπετό.
12: Άμα!
13: Δεν τους έχει δει, λέει, προσωπικά, αλλά έχει ακούσει περιγραφές
12: από αυτό. Γορίλα και ερπετό είναι η δεύτερη κατηγορία.
13: Η δεύτερη κατηγορία.
12: Φαντάσου, Α, καλά.
13: Σόπα, μωρέ, μια χαρά θα είναι.
12: Όλα καλά, να σου συστηθεί ως γορίλας και ερπετό.
13: Λοιπόν.
12: Γεια σας, κυρία Καραμίχαλου.
13: Λοιπόν, αυτά πάντως. Και είπε ότι θα έχει καταθέσει όλα αυτά ενώπιον του Αμερικανικού Κογκρέσου.
12: Μήπως ρίχνει και αυτός χαστούκια και δαγκώνει τους φίλους του.
13: Τα έχει καταθέσει και είπε, παιδιά, ναι, αυτά είναι, αυτοί υπάρχουν, αυτά έχουμε δει.
12: Όπως λέει μία φίλη μου, δεν θέλω άλλες νοημίες. Μου λέει, δεν θέλω άλλες νοημίες. Το λέει για κοινωνικούς κύκλους. Έχουμε κλείσει, μου λέει, δεν θέλω άλλες νοημίες.
13: Έχει δίκιο.
12: Μου φτάνουν αυτοί που έχω.
13: Ναι, ρε παιδιά, εντάξει.
12: Έτσι. Οπότε και εγώ δηλώνω με τέτοιους εξωγήινους, δεν θέλω άλλες νοημίες. Να φύγετε να πάτε αλλού.
13: Έτσι. Υπάρχουν και άλλοι, λέει.
12: Ο καθένας στον πλανήτη του. Πώς λένε, έκαστο άλλοι... το είδος του κιολουμίτης στους καφέδες.
13: Υπάρχουν και άλλοι πολιτισμοί, λέει, οι οποίοι έχουν αλληλοεξοντωθεί.
12: Α. Με φιλικές διαθέσεις, βλέπω.
13: Οπότε καταλαβαίνεις. Παιδιά, πώς είμαστε εδώ πέρα, έχουμε τον Τραμπ, αυτό γίνονται πόλεμοι και αυτά έτσι. Και εκεί πέρα είναι διαγαλαξιακά.
12: Καλέ, ο
13: Τραμπ. Ένας πλανήτης με τον άλλο.
12: Είναι ένα αγγελούδι.
13: Άλμπαστο αυτό, ναι.
12: Κάτι τον έχει βρει, έτσι. Σαν
13: το,
12: κάτι
13: τώρα
12: να...
13: το κατάλαβες εσύ.
12: Τον έχει βρει πολύ όμως, παιδιά. Δηλαδή, ξαφνικά στα 2 χρόνια έχει μεταλλαχτεί, κάτι έχει γίνει. Λες και έχει πάθει άνοια, είναι τα συμπτώματα της άνοιας.
13: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Λοιπόν, επίσης πάτωσε το... Έχει πατώσει, λέει, μέχρι τώρα η ταινία Digger του Tom Cruise. Οδεύει, λέει, για ζημιές 245 εκατομμύρια δολαρίων. Βουτιά 60% στο box office.
12: Είναι και αυτός ο παραγωγός, δεν είναι.
13: Ναι, ναι, δεν το έχει δει, δεν πάει καλά. Δεν έχει κίνηση. Να σου το πω έτσι.
12: Δεκοβιστητήρια.
13: Δεκοβιστητήρια.
12: Να κάτσει έξω από τους σινεμάδες.
13: Εντάξει, καταστροφή πρέπει να είναι γι' αυτό.
12: Να κάτσει έξω από τους σινεμάδες και να πει ότι θα σας υποδέχομαι εδώ ο ίδιος, να δεις πώς θα γεμίσουν οι αίθουσες. Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσουμε, να σας θυμίσουμε, παιδιά, το φοβερό μπαζάρ της Βιοκαρπέτ. Έως 80% χάλια αξίζει πραγματικά να πάτε, παιδιά. Θα κάνετε κουκλάκια τους χώρους σας με πολύ χαμηλές τιμές. Και Λευκαΐδη έως 40%, Λεωφόρο Βουλιαγμένης 570 Β. Όλη μέρα ανοιχτά, μέχρι την Παρασκευή αξίζει να πάτε. Τι άλλο?
13: Όλα καλά, πάω ποδίατρο.
12: Α, κουκλάκι.
13: Μου χαλάει η μέρα, μου χαλάει η εβδομάδα που το σκέφτομαι.
12: Κουκλάκι αύριο. Θα έχεις μειώδοντο στοιχεία εσύ και Άννα Βίσση.
13: Καλά, δεν πάω για λεύκανση.
12: Θα είσαι για δάγκωμα.
13: Ακόμα ένα φράγκσμεν, τα κάνουμε ένα-ένα τα κάνουμε. Είχα 3, το τρίτο.
12: Α, τελειώνεις άρα σήμερα.
13: Όχι, και μετά έχω καθαρισμό.
12: Δεν θα τα κάνει όλα σήμερα.
13: Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Ζορίζομαι, τη λέω. Σιγά σιγά θα έρχομαι.
12: Καλέ, τι λε, κάντα όλα να τελειώσει.
13: Δεν σκάθομαι με τίποτα.
12: Δεν σκάθεσαι.
13: Όχι.
12: Λοιπόν, ραντεβού αύριο 2 με 4. Μην λείψει κανεί για το γνωστό.
13: Θα βάλουμε απουσία.
12: Γεια σα και φιλιά στο σπίτι.

0: Παρακαλώ.
1: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη ειδικού κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
2: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
1: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
6: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
7: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
6: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
7: Πάρτο!
6: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
8: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
6: Δηλαδή?
8: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
6: Τι έχει το μενού?
8: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
6: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
8: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
6: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
8: Έτοιμο.
6: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
8: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
6: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
8: Αγίου Νικολάου 6.
6: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
8: 22731 00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
9: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
10: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
9: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
10: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
9: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
10: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
9: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62 562 και 62 563.
10: Πανουράκης.
11: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
0: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
12: Καλωσορίσατε, Εύη μας και τερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
13: No habla español.
12: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
13: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
12: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
14: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
0: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς από παρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Από εδώ και πέρα θα είμαστε κοντά σας ακόμα περισσότερες ώρες για να φροντίζουμε τους μικρούς σας φίλους με την αγάπη και την προσοχή που τους αξίζει. Δευτέρα με Παρασκευή 9 το πρωί με 8 το βράδυ και Σάββατο 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς. Σμύρνης 4 Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
15: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
16: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
15: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
16: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
15: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
16: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
15: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
16: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
15: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
16: Γευστική περιπλάνηση.
0: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
17: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
18: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκαλιά.
17: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
18: Απ' τη ζωή μου εισαγών και λοιπόν.
17: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναισθιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
19: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
20: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
21: 2000 FM.
22: Υπάρχουν 13 νεκροί και 309 παρακαλώ ράμπρο τραυματίες. Έρχονται στη Γερμανία πριν έρθω στο ΝΑΤΟ. Υπήρξε μια δύο εκθέσεις. Τη μία την έχω, η οποία είναι αρκετά σύντομη και η οποία είναι η έκθεση των Γερμανών βιομηχάνων. Η οποία λέει ξεκάθαρα ότι αναμένουν ακόμα περισσότερες υβριδικές και ασύμμετρες και άλλες επιθέσεις εναντίον στόχων και ακόμα και δολοφονίες, σαν και αυτές που προσπάθησαν να κάνουν οι πράκτορες της Ρωσίας το τελευταίο 8-9 μήνες στη Γερμανία και όχι μόνο.
23: Κυρίως σε στελέχη της αμυντικής βιομηχανίας.
22: Ακριβώς. Και ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή, μην ξεχνάμε ότι και με τις νέες κυρώσεις που επιβλήθησαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι είδα λάμπρο 1659, είναι οι εταιρείες οι ρωσικές, μικρές, μεγάλες του τομέα του στρατιωτικού βιομηχανικού, θα λέει κανείς, κατεστημένου, και 773 είναι σε Ρώσους, δηλαδή σε πρόσωπα. Τώρα το θέμα είναι το εξής, ότι οι Γερμανοί ανακοίνωση έχουν βγάλει σε μια τρισέλιδη επιστολή και η υπηρεσία εσωτερικής ασφαλείας της Γερμανίας και η υπηρεσία για την προστασία του συντάγματος, δηλαδή και η ΠΦΒ, μέσα και η ΜΠΚΕΙ, οι οποίες αυτή τη στιγμή λένε ότι αναμένουν και νέες μορφές, χωρίς να λένε τι, επιθέσεων, οι οποίες πάντοτε η Γερμανία, ιδιαίτερα μετά το συμβάν στο αεροδρόμιο της Λειψίας Χάλε, θεωρούν κατευθείαν ότι είναι Ρώσοι πράκτορες, οι οποίοι λέει κάποιοι είναι για να παίρνουν χρήματα και ζητάνε αυτή τη στιγμή χρήματα, εννοούν για να κάνουν αυτές τις ενέργειες σε βάρος βιομηχανιών ή να δώσουν.
23: Περιγράφουν τι είδους υβριδικές, δηλαδή υπονόμευση, ξέρω εγώ, σε αεροδρόμια, κυβερνοεπιθέσεις.
22: Ακριβώς, στις αεροδρόμια, σε λιμάνια, λένε το λιμάνι μέσα, τα λιμάνια της Βρέμης και του Αμβούργου και του Κιέλου. Το είδα αυτή τη στιγμή, επειδή στη μία σούπα είναι δύο περαιτέρες στοιχεία στο τρισέλιδο. Στην άλλη δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Πάντως,
23: άρα η μία είναι από τους Γερμανούς βιομηχάνους και η άλλη από τις υπηρεσίες.
22: Και άλλη από τις μυστικές υπηρεσίες και που είναι για την ασφάλεια του συντάγματος στο Βερολίνο. Τώρα, λάμπρο, είχαμε το συνέδριο το μεγάλο, το οποίο είναι από τα κορυφαία, το οποίο ήταν στη Βαρσοβία, το Security Forum που γίνεται κάθε χρόνο. Οι προσωπικότητες που ήταν μέσα είναι τεράστιες. Από όλες και βέβαια από τους Αμερικανούς, κυρίως από τους Ευρωπαίους, Καναδία, Αυστραλία κλπ. Που έχουν συνταχθεί και κατά του Τραμπ. Λοιπόν, τώρα το θέμα είναι το εξής. Εγώ θα κάνω κάποιες παρατηρήσεις έτσι επιγραμματικά, λαμπρο. Είδα ότι αυτή τη φορά πέρα τα όσα είπε ο Τραμπ και τα όσα είχαν να κάνουν αυτή τη στιγμή με το που τελικά δεν υπήρξε συμφωνία και του καθεξής, δεν υπήρξε πανικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θυμάμαι, λαμπρο, προηγούμενες περιπτώσεις που ο Τραμπ είχε ας πούμε, πάρει θέση κατά της Ουκρανίας και υπέρ της Ρωσίας, υπήρχε πανικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη φορά είδα ότι και σε στρατιωτικό και σε πολιτικό επίπεδο δεν είπαν αυτή τη στιγμή απλώς ότι διαφωνούν, ξέρω εγώ, και το είπε πια η Φαντελάιν και ο υπουργός Άμυνας της Ολλανδίας και κανένα δύο-τρεις άλλοι υπουργοί. Αλλά ακρότητες εναντίον του Τραμπ σε αυτή την περίπτωση δεν υπήρξαν. Δεύτερον, είχαμε την ομιλία του Σακέρ, του ανώτατου διοικητή των συμμαχικών δυνάμεων, τον και αρχηγού του Eurocom, δηλαδή των δυνάμεων των Αμερικανών στην Ευρώπη, ο οποίος είπε αυτή τη στιγμή για θεωρία νίκης. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είπε ότι αν τυχόν αυτή τη στιγμή τολμήσει, λέει, η Ρωσία και κάνει τίποτα συμβατικά πάντα έτσι. Συμβατικά, δεν λέμε για πυρηνικά, τότε λέει στην προηγούμενη περίπτωση όχι μόνο θα την αποκρούσουμε, αλλά θα υποστείλει και μεγάλη ήττα. Διότι είμαστε, λέει, πολύ σίγουροι και μάλλον δεν έχουν καταλάβει, λέει, οι Ρώσοι σε τι σιγουριά είναι το ΝΑΤΟ. Προφανώς ο Σακέρ, εγώ λάμπρο θα πω το εξής. 9 Σακέρ έχω ζήσει στη ζωή μου, από την εποχή του Γκάλβιν και του Σαλικασβίλη και του Γουέσλι Κλάρκ, ποτέ δεν είχαν πάρει τέτοια ξεκάθαρη θέση για θεωρία της νίκης. Γιατί έχω τις ζηρώσεις όλων αυτών. Στο ίδιο μήκος κύματος.
23: Στην ουσία περιγράφει το νέο δόγμα του ΝΑΤΟ απέναντι στην Ρωσία.
22: Απέναντι στην Ρωσία, ναι. Σε αυτό το μήκος κύματος είδα και την ομιλία, επειδή του παρακολούθησα μερικώς μέσω ίντερνετ βέβαια, στη Βαρσοβία, το ότι είπε ο Κιθ Κέλογκ, αν θυμάσαι, ο πρώτος σύμβουλος του Τραμπ για το θέμα
23: των Ουκρανών,
22: αντιστράτηγος εν αποστρατεία, ο οποίος ήταν και στο Κίεβο πρόσφατα και στη Βαρσοβία. Και μιλώντας στο Fox News, μιλάμε σε συγκεκριμένο κανάλι, είπα ότι θα πρέπει να συνεχίσει, λέει, η Ουκρανία να χτυπάει τις ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.
23: Άρα διαφοροποιήθηκε από τον Τραμπ. Να σε ρωτήσω κάτι. Σε αυτό που είπε ο αρχηγός, ο Αμερικανός στρατηγός, αν δεν κάνω λάθος, είπε ότι η αντίδραση του ΝΑΤΟ θα είναι σε τρία στάδια. Απόκρουση της επίθεσης, αναχέτηση στην ισχύ και μετά επίθεση.
22: Και επίθεση, ναι, γιατί βγαίνει, ας πούμε, πολύ πέραν και των γνωστών θέσεων του ΝΑΤΟ.
23: Αντεπίθεση, μάλλον.
22: Δηλαδή το Airland Battle και την FOFA κτλ.
23: Μπλοκάρισμα, αναχέτηση, αντεπίθεση.
22: Επίσης, αναφέρθηκαν βέβαια και στις κυρώσεις, οι οποίες είναι πολλές αυτή τη φορά. Κυρίως αυτή είναι το στρατιωτικό βιομηχανικό κατεστημένο. Και από εκεί και πέρα να πούμε ότι τόσες πολλές, 3.000, είναι εντυπωσιακός αριθμός κυρώσεων. Μην ξεχνάμε, είναι το 21ο πακέτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο συμβαδίζει ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία. Τελειώνω λέγοντας ξεκάθαρα ότι το θέμα είναι ότι προφανώς άκουσε κριτική ο Τραμπ, αλλά αυτή τη φορά, επαναλαμβάνω, δεν ήταν αυτές οι.
23: Οριοθετημένοι, ελεγχόμενοι, είναι κατάλαβα.
22: Ήταν πιο ελεγχόμενοι. Ίσως προφανώς, γιατί και ο Ρούτε, γιατί μίλησε ο Ζελένσκι μετά τα όσα είπε ο Τραμπ, μίλησε με τον Αλεξάνδερ Στουμπ, ο οποίος είναι σοβαρός άνθρωπος, ο πρόεδρος της Φιλανδίας, μίλησε με την Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν και μίλησε και με τον Μαρκ Ρούτε.
23: Η οποία δεν είναι σοβαρή.
22: Άρα πήρε ίσως κάποια ενιαία γραμμή σε χαλαρό τόνο για να μην φτάσουμε σε νέες.

0: από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
3: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβαρά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρί για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του κλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά. Μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Okay, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
6: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
7: Φυσικά.
6: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
7: Ορίστε.
6: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
7: Όχι φυσικά.
6: Γιατί?
7: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
6: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
7: Όχι, όχι, όχι.
6: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
7: Όχι.
6: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
7: Όχι.
6: Α, εντάξει. Γεια σας.
8: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.

0: Παραπολιτικά, 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα το θέμα της Λιβύης, η οποία επιμένει να αμφισβητεί τις ελληνικές εκχωρήσεις για έρευνα υδρογονανθράκων στην Σεύρον, σε όλο το εύρος των θαλασσίων τμήματων, τεμαχίων που έχει εκχωρήσει η Ελλάδα. Επαναφέροντας τα γνωστά ότι είναι η λιβική φαλοκρηπίδα, βασικά επικαλείται το τουρκολιβικό μνημόνιο. Λοιπόν, πάμε να δούμε πού βρισκόμαστε σε αυτό. Θεόδωρος Κατσούφρος, νομικός στο Λουξεμβούργο, διεθνολόγος, συγγραφέας, ειδικός στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο και στο Δίκαιο της Θάλασσας. Καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη μου.
0: Λοιπόν, πού βρισκόμαστε μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης τώρα, με τη Λιβύη να επιμένει ότι η Ελλάδα δεν έχει δικαίωμα να δημοπρατεί θαλάσσια τεμάχια και να κάνει έρευνες?
1: Ακούστε, είναι μακρά ιστορία της, των αντιτιθέμενων απόψεων μεταξύ των δύο κρατών. Θα πω με δύο λόγια, αν θέλετε, τι ισχύει από άποψη εθνικού, γιατί μερικές φορές το εθνικού ακούγεται ως εθνικού, του εθνικού δικαίου, δηλαδή εθνικό είναι το δίκαιο που ισχύει έναντι όλων, ανεξαρτήτως του αν έχουν υπογράψει και επικυρώσει τη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας. Λοιπόν, όταν οι ακτές δύο κρατών, πάντα μιλάμε αναζεύγη κρατών, λαμβάνοντας υπόψη ότι η οριοθέτηση χωρεί μεταξύ δύο κρατών. Περισσότερο είναι

0: δεν συνηθίζεται στη διεθνή πρακτική και ισχύει μόνο όταν προβλέπεται ένα τριεθνές σημείο, όπως το λέμε, το three point, όπου το τρίτο κράτος μπορεί να έρθει να επικυρώσει την διμερή συμφωνία και να συμφωνήσει και αυτό, και τότε είναι μια τριμερή συμφωνία, αν θέλετε. Αλλά κατά κανόνα είναι μεταξύ δύο κρατών μελών. Πότε γίνεται αυτό? Όταν οι ακτές των δύο αυτών κρατών παράκτιων, όχι μελών, με συγχωρείτε που είπα προηγουμένως, όταν οι ακτές μεταξύ δύο παράκτιων κρατών είναι είτε αντικείμενες είτε παρακείμενες. Σε αυτή την περίπτωση η προβολή των ακτών τους στη θάλασσα συναντάται και επικαλύπτεται. Αυτή λοιπόν η επικάλυψη δημιουργεί την ανάγκη της οριοθέτησης. Ωραία. Αυτό λοιπόν είναι το ισχύον διεθνώς, και ως προς τη μέθοδο της οριοθέτησης ας το αφήσουμε κατά μέρος. Αυτό είναι το στοιχείο το γεωγραφικό.
1: Ωραία, μισό λεπτό για να το συμπτύξουμε για λόγους χρόνου. Να υπενθυμίσουμε ότι η Λιβύη έχει κυρώσει το δίκαιο της θάλασσας και έχει οριοθετήσει με βάση αυτό και έχει προσφύγει σε διαιτησία με βάση αυτό, σωστά?
0: Όχι, κύριε Καλαρίκη μου. Η Λιβύη είναι σε μια αφίσιμη κατάσταση ως προς τη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας. Την έχει υπογράψει το 1984, αλλά δεν την έχει κυρώσει, ούτε επικυρώσει. Έτσι. Αντιθέτως,
1: άρα την έχει καταρχήν αποδεχθεί χωρίς να την έχει κυρώσει.
0: Ακριβώς. Το οποίο όμως η υπογραφή δημιουργεί κάποιες υποχρεώσεις του κράτους που έχει υπογράψει. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η σημερινή κατάσταση όσον αφορά τη Λιβύη σε σχέση με τη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας.
1: Έχει προσφύγει σε διαιτησία για οριοθέτηση με βάση το δίκαιο της θάλασσας.
0: Βεβαίως, και θέλω να το αναφέρουμε αυτό γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, κύριε Καλαρίτη. Η Λιβύη έχει επιδείξει επί της εποχής επικαθεστώτος Καντάφη μία πολύ συνετή, αν θέλετε, πολιτική ως προς το δίκαιο της θάλασσας. Δηλαδή έχει προσφύγει δύο φορές στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, μία φορά με την Τινησία, με την υποσχετικό έτσι, δηλαδή από κοινού συμφωνία για την προσφυγή στη Χάγη, μία φορά με την Τινησία, και η απόφαση του 1982 μεταξύ Τινησίας και Λιβύης αναγνωρίζει τη μερική επίρρεια κάποιων νησιών της Τινησίας, τα Κερκενά τα ονομαζόμενα, τα οποία είναι όμως παράκτια στην κύρια ακτή της Τινησίας. Το δικαστήριο δηλαδή αναγνώρισε ότι έχουν μισό, αν θέλετε, βαθμό επίρρεια σε σχέση με τη Λιβύη, έλαβε υπόψη την κυρίως ακτή, έλαβε υπόψη την ακτή των νησιών και χάραξε μία γραμμή μεταξύ των δύο, άρα έχουμε νησί επίρρεια των νησιωτικών αυτών εδαφών. Είναι σημαντικό για τη συνέχεια. Η δεύτερη προσφυγή της Λιβύης από κοινού με τη Μάλτα αφορούσε την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας τους και η απόφαση του δικαστηρίου του 1985, αποδίδει στη Μάλτα ένα σημαντικό, αν θέλετε, χώρο θαλάσσιο ως υφαλοκρηπίδα σε σχέση με το μέγεθος της Μάλτας. Υπενθυμίζω, το είχαμε ξαναπίθαρο παλαιότερα, ότι η Μάλτα έχει μαζί με τα δύο νησάκια, τον Κότσο και το Κόμινο, περίπου 316 τετραγωνικά χιλιόμετρα έκταση, έτσι, απέναντι σε μια τεράστια λιβική ακτή. Ωραία. Εκείνο λοιπόν, το δικαστήριο δεν κλήθηκε να οριοθετήσει συγκεκριμένα, αλλά να διατυπώσει τις αρχές και τους κανόνες του δικαίου που διέπουν την οριοθέτηση μεταξύ δύο κρατών με αντικείμενες ακτές. Επειδή όμως το συνυποσχετικό, και αυτό έχει μεγάλη σημασία, προβλεπότανε με ακρίβεια, ο όρος με ακρίβεια, το δικαστήριο θεώρησε ότι είχε τη δικαιοδοσία να επισυνάψει και έναν χάρτη, ωραία, ο οποίος στην ουσία σήμαινε ότι οριοθετεί το δικαστήριο τη μεταξύ τους.
1: Σε ποιο δικαστήριο προσέφηγαν και στις δύο περιπτώσεις, με την Τινησία και Μάλτα?
0: Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης και στις δύο περιπτώσεις. Εδώ λοιπόν επιτρέψτε μου να προκαταλάβω ίσως τη συζήτηση λογικά, λέγοντάς σας ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φυσικά υπάρχει η έγγραφη διαδικασία, υπάρχει η προφορική διαδικασία και μετά από όλα αυτά εκδίδεται η απόφαση του δικαστηρίου. Τόσο στο πλαίσιο της έγγραφης διαδικασίας, όσο και στο πλαίσιο της προφορικής διαδικασίας, εκείνο που υποστήριζε η Λιβύη ένθερμα και διακαώς ήταν ότι οι ακτές της βλέπουν μόνον βορείως, κύριε Καλαρίτη μου, ούτε ανατολικά ούτε δυτικά. Εννοούμε όχι η περίπτωση της οριοθέτησης με τα κράτη, τα γειτονικά της που έχουν παρακείμενες ακτές, όπως είναι η Αίγυπτος ανατολικά και η Τινησία δυτικά, αλλά μιλάμε προς βοράν, μιλάμε για κράτη με αντικείμενες ακτές.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η ίδια λοιπόν η Λιβύη χαρακτήρισε τις ακτές της ως αντικείμενες εκείνη την εποχή με τις ακτές της Ιταλίας, της Μάλτας φυσικά γιατί υπήρχε αυτό το πρόβλημα, και της Ελλάδας. Η ένδειξη Τουρκία δεν υπάρχει απολύτως πουθενά. Θα σας πω, επιτρέψτε μου, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Πολύ, πάρα πολύ.
0: Και θέλω να το τονίσουμε, διότι δεν εισακούονται αυτά τα οποία είναι τόσο σημαντικά, για να μην πω συνταρακτικά, για αυτή τη σημερινή στάση της Λιβύης. Ο τότε εκπρόσωπος, το έχουμε πει και οι δύο μαζί σε μια παλαιότερη συζήτησή μας, ο αείμνηστος Ντέρεκ Μπάουετ, είχε πει, δεδομένη τη γεωγραφία, Λίμπια can only look north. Σε αντίθεση με άλλα ευρωπαϊκά κράτη της περιοχής, όπως η Ιταλία, η Ελλάδα, η Ισπανία, τα οποία εκτείνονται ανατολικά, δυτικά και νοτίως, Libya generally faces only in one direction. Και αυτά είναι opposite to Creta, Greece, Italy and Malta. Δηλαδή, που είναι...
1: Δηλαδή τους λέει ότι έχετε να οριοθετήσετε και αφορεί η επίρρεια των ακτών σας βόρεια μόνο. Δεν αφορά ανατολικά, άρα δεν υπάρχει
0: βόρεια.
1: Τουρκία.
0: Ακριβώς. Πώς λοιπόν προκύπτει, ερχόμαστε στο τουρκολιβικό μνημόνιο, πώς προκύπτει το γεγονός ότι ξαφνικά λιθορίζοντας αυτά τα δύο κράτη θεωρούν ότι έχουν αντικείμενες μεταξύ τους ακτές. Είναι εντελώς, γι' αυτό θεωρώ και αν θέλετε η πλειονότητα των συναδέλφων υποστηρίζει ότι αυτή η συμφωνία, το μνημόνιο εν πάση περιπτώσει, το οποίο ονομάστηκε μνημόνιο πάλι εκ του πονηρού, καθ' υπόδειξη της Τουρκίας, είναι ανυπόστατο, κύριε Καλαρίτη μου. Άλλοι λένε ότι είναι παράνομο. Βεβαίως είναι και παράνομο, αλλά είναι ανυπόστατο κυρίως. Γιατί δεν συντρέχουν ακριβώς αυτές οι βασικές παράμετροι οι οποίες υπαγορεύουν την οριοθέτηση, δηλαδή ότι οι ακτές δύο κρατών είναι αντικείμενες. Ωραία. Λοιπόν, άρα, εάν σήμερα υποστηρίζει η Λιβύη αυτά που υποστηρίζει και διαμαρτύρεται για τις ελληνικές εκχωρήσεις περιοχών τις οποίες θεωρεί ότι ανήκουν στην ίδια. Αυτό είναι εντελώς, έρχεται σε μια αρχή του διεθνούς δικαίου που διέπει τις σχέσεις μεταξύ κρατών πέραν της καλής γειτονίας, που λέγεται «venire contra factum proprium», δηλαδή αντιφάσκει στην ίδια της τη στάση, την προτεραία, όταν υποστηρίζει ενώπιον ενός διεθνούς δικαστηρίου μία άποψη. Αυτή η άποψη ισχύει στο διηνεκές. Δεν την αλλάζεις ανάλογα με τη διαθέση σου ή ανάλογα με το πώς επηρεάζεσαι από κάποια φύλλα.
2: 2000 FM. 2000 FM.
0: Έχουμε σε ένα άλλο σημαντικό στοιχείο. Επιτρέψτε μου, επειδή ίσως θεωρείτε ότι είναι ατάκτως ερημένα αυτά.
1: Όχι, είναι πολύ κατανόητα. Είναι πολύ κατανόητα. Αυτό το οποίο περιγράφεται σημαίνει ότι η νομική της επίκληση είναι αιώλη και διάτρητη. Δεν έχει βάση.
0: Εντελώς διάτρητη.
1: Όχι, απόλυτο. Και μάλιστα σύμφωνα με τη δική της θέση και την δική της.
0: Ακριβώς. Και την πιο επίσημη. Δεν υπάρχει πιο επίσημη θέση να υποστηρίζει μέσω του εκπροσώπου του.
1: Να διευκρινίσουμε κάτι. Ότι η ελλείψη οριοθέτησης με την Λιβύη, η Ελλάδα έχει χωρίσει, έχει δημοπρατήσει θαλάσσια τεμάχια με βάση την μέση γραμμή μέχρι να υπάρξει οριοθέτηση. Σωστά.
0: Ακριβώς τηρώντας πιστά το νόμο Μανιάτη του 2011, ο οποίος προβλέπει ότι σε περίπτωση μη επίτευξη συμφωνίας ή ελλείψη συμφωνίας, όπως λέγεται ακριβώς, η ΑΟΣ μου, όταν την ανακηρύξω, και η υφαλοκρηπίδα μου που έχω δικαίωμα ipso facto και ab initio που έχουμε πει, δηλαδή εξυπαρκή και αυτοδικαίως, έτσι, θεωρώ ότι φτάνει μέχρι τη μέση γραμμή. Βεβαίως η Λιβύη, όπως και η Τουρκία, υποστηρίζει ότι τα νησιά δεν δικαιούνται ούτε υφαλοκρηπίδα ούτε ΑΟΣ, και αν δικαιούνται είναι... Ο βαθμός επηρεάς τους είναι τόσο μικρός ώστε να φτάνει αυτή μέχρι τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Μάλιστα. Δηλαδή μιλάμε για μια τρέλα, γιατί η Μάλτα ήταν, αν δεν απατώμε, ήταν ένα μικρό νησιωτικό κράτος, όπως σας είπα, των 316 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Αυτό, για να το συγκρίνουν οι ακροατές που μας ακούνε, είναι της τάξης της Καρπάθου, κύριε Καλαρίτη. Δηλαδή η Κάρπαθος μαζί με μια μικρή μια νησίδα και κάποιες παρακείμενες βραχονησίδες είναι της τάξης των 324,7 τετραγωνικών χιλιόμετρων.
1: Ωραία, θα βάλουμε μια ανωτελεία και θα συνεχίσουμε να υπενθυμίσουμε ότι η Κύπρος, η οποία είναι η Κυπριακή Δημοκρατία, που είναι νησιωτικό κράτος, έχει οριοθετήσει με πλήρη επιρρέα. Ευτυχώς οι Αιγύπτιοι είχαν άλλες ανάγκες τότε και το είχαν αποδεχτεί, με το Ισραήλ και με την Αίγυπτο.
0: Με πλήρη... και με τη Λιβύη. Αίγυπτο, Ισραήλ, Λιβύη, η πλήρη εφαρμογή τη μέση γραμμή. Η Κύπρος είναι το τρίτο κράτος με τη μεγαλύτερη έκταση στη Μεσόγειο. Έτσι, με 8.000, νομίζω, όχι, με 9.251 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Έτσι, και η Κρήτη είναι το πέμπτο μεγαλύτερο νησί στην Μεσόγειο, με 8.303 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν μπορεί να αγνοηθεί η Κρήτη. Έχουμε συμπαραστάτες αυτό, αν θέλετε, εκτός από την Έλληνο-Αιγυπτιακή Συμφωνία, να το πούμε και αυτό. Έχουμε την Αίγυπτο, η οποία μετά με προεδρικό διάταγμα του 2022, αν θυμάμαι καλά, καθόρισε μονομερώς, βέβαια,
1: τα
0: δυτικά όρια της ακριβώς, τα οποία, αν θέλετε, εγγίζουν τη μέση γραμμή ακριβώς σε σχέση με την Κρήτη. Αυτό σημαίνει ένα χαστούκι στη Λιβύη, διότι της λέει με άλλα λόγια ότι η Κρήτη έχει δυτικότερα από μένα, ακόμη περισσότερο, τα ίδια δικαιώματα με τις ηπειρωτικές ακτές. Και εγώ θεωρώ ότι εκεί σταματάω εγώ και δεν πάω παραπάνω από τη μέση.
1: Και ήταν και ένα μήνυμα στην Λίβυη και στην Τουρκία. Λοιπόν, βάζουμε μια ανωτελεία και θα επανέλθουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα όσα χρήσιμα και όντως συνταρακτικά είπατε, μας είπατε. Τα λέμε και αύριο μεθαύριο, όποτε μπορείτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Εμείς, Θεόδωρος Κατσούφρος, πάντα με χρήσιμες αποσαφηνίσεις και πληροφορίες, αποδομώντας τα ψεύδο επιχειρήματα γειτόνων όπως είναι η Λιβύη και η Τουρκία.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Συνεχίζουμε λοιπόν. Θα πάμε στην συνέχεια στο θέμα της Μονής Σινά. Θα πάμε και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, γιατί έχουμε και εκεί εξελίξεις που μας αφορούν. Φέδων Καρασιφίδης, εκτός του γνωστού περιοδικού Πτήση και flight.com.gr. Καλησπέρα, Φέδων.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο.
0: Λοιπόν, θα αποδεσμεύσουν τελικά τα όπλα που ζητάμε οι Αμερικανοί? Έχουμε εικόνα?
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσω αυτό, δύο σημειώσεις. Δεν το ξεχνάμε, σήμερα υπήρξε μια σημαντική εξέλιξη εδώ στην Ελλάδα. Τα εγγένεια του Κέντρου Εκπαίδευσης Θαλασσίων Ντρόουν. Και η εμφάνιση
0: πρώτη
1: φορά του πυρπολιτή ενός ελληνικής σχεδίασης ντρόουν, που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Θα ασχοληθούμε. Και
0: ναι, να ασχοληθούμε.
1: Ακόμη πιο σημαντικό, κατά την άποψή μου, ήταν ότι ακριβώς δίπλα βρισκόταν ένα αντίστοιχο της αμερικανικής Saronic. Η αμερικανική Saronic, την έχουμε ξαναπεί, ελληνικής καταγωγής ο ιδιοκτήτης της, με τεράστιες εγκαταστάσεις.
0: Φαίνεται από το όνομα Saronic, έτσι είναι.
1: Έτσι. Ναι. Λοιπόν,
0: ο περιπολιτής, να δώσουμε τον τίτλο και θα τα πούμε την Πέμπτη.
1: Είναι
0: μη επανδρομένο καμικάζι θαλάσσιο ντρόουν, το οποίο μεταφέρει εκρηκτικά για να καταστρέφει θαλάσσιους στόχους. Ελληνικό τόπο. Έξω και το όνομα περιπολιτής. Μια χαρά.
1: Λοιπόν, σήμερα και μέσα στην εβδομάδα να ασχοληθούμε λίγο με αυτό που μας απασχόλησε αρκετά, το πακέτο Ρούμπιο, για το οποίο δεν ξέρουμε σχεδόν τίποτε και υποθέτουμε πολλά και έχουν γραφεί πολλά. Εγώ θα σας πω κάτι, το έχω ξαναπεί άλλη μία φορά, το πακέτο που μπήκε σε συζήτηση, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα όπλα, γιατί το κομμάτι που αφορά την υποστήριξη και το κομμάτι που αφορά τα Block 50 είναι αυτόνομα. Αλλά ό,τι αφορά τα όπλα ήταν αυτό που έλειπε όταν υπογράφηκε η συμφωνία για τα F-35 και ήταν τότε που, για να διασκευαστούν οι εντυπώσεις, διότι εμφανίστηκε ένα πακέτο τότε 8 σχεδόν δισεκατομμύρια χωρίς όπλα, ήταν ότι ναι, είναι έτοιμο, θα υπάρξει στη συνέχεια. Αυτό είναι το πακέτο, τότε είχε αποφασιστεί και αντλεί τώρα τις διαδικασίες οι οποίες θα έρθουν στη συνέχεια από εκείνη εκεί τη συμφωνία, την καταρχή συμφωνία. Να ασχοληθούμε λίγο με τα όπλα αέρος-έδαφος για να περάσουμε στη συνέχεια στην επόμενη συζήτησή μας, τα όπλα αέρος-έδαφους και επιφανείας που τα ξεχνάμε
0: πάμε
1: πάντα.
0: Στα αέρος-έδαφος, για πάμε, για πες.
1: Λοιπόν, όπλα αέρος-έδαφος. Πρακτικά, εάν συζητάμε για το σύνολο F-16 και F-35, αγοράζουμε όπλα για να εκμεταλλευτούμε τις νέες δυνατότητες των Viper, αλλά και των F-35, τα οποία βέβαια μπορεί να έρθουν στην Ελλάδα το φθινόπωρο του 2029, αλλά θα πρέπει να προετοιμάζεσαι. Γενικός κανόνας για οτιδήποτε υποθεί στη συνέχεια. Το ένα είναι οι ποσότητες, θα ασχοληθούμε. Το άλλο είναι η χρόνη παράδοσης. Το είπα και προημερών, η χρόνη παράδοσης αυτή τη στιγμή, οτιδήποτε παραγγείλεις σε οποιοδήποτε κατασκευαστή, ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρά τις τεράστιες προσπάθειες για πολλαπλασιασμό της παραγωγής, έχουν επιμηκυνθεί σε σημείο που είναι κυριολεκτικά απίστευτοι. Εγώ σταματάω σε μία δήλωση πριν από μερικούς μήνες, ακριβώς επειδή μας ενδιαφέρει. Αντίστοιχη παραγγελία πολωνική για όπλα αέρος-αέρος και αέρος-εδάφος για τα Viper που προχωρούν οι Πολωνοί. Ο Πολωνός αρχηγός αεροπορίας έκανε λόγο για 5 χρόνια παράδοση από την υπογραφή της συμφωνίας, το οποίο μας βάζει στην εξής θέση. Αυτή τη στιγμή οι αγορές αμερικανικών όπλων για αμερικανικά αεροσκάφη, όχι ότι μπορούσε να γίνει διαφορετικά, γιατί και αυτά γράφηκαν εντελώς σε όλα, ότι υπάρχει ανταγωνισμός και οι Αμερικανοί θα λυγίσουν επειδή μπορούμε να στραφούμε αλλού. Δεν μπορούμε να στραφούμε πουθενά. Σε αμερικανικά αεροπλάνα, για να μπει οτιδήποτε άλλο, ακόμη και αν είναι πιστοποιημένο, πρέπει να υπάρχει η αμερικανική άδεια. Και αυτό ισχύει και για τα Ισραηλινά όπλα, τα οποία, παρεπιπτόντως, στα F-35 είναι πρακτικά ανύπρακτα. Δεν έχει αποδειχθεί ποτέ, πέραν πάσης αμφιβολίας, παραφιλολογίας κατά την άποψή μου, ότι υπάρχουν Ισραηλινά όπλα τα οποία φοριούνται αυτή τη στιγμή πάνω σε Ισραηλινά F-35. Κάτι δεξαμενές εξωτερικές και κάποια συστήματα τα προσπερνάμε προς το παρόν. Άρα, αέρος-αέρος, τα αποθέματά μας είναι πραγματικά κάτω από αυτά που θα ήταν έστω οριακά αποδεκτά. Γιατί? Γιατί δεν έχουν φροντίσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια να αγοράσουμε καινούργια, και στο μεταξύ έχουν βγει και κάποια βλήματα εκτός λόγω του ότι έχουν ξεπεράσει τα όρια ζωής. Αυτή τη στιγμή το ενδιαφέρον είναι να ενισχύσουμε τους δύο κύριους τομείς. Εντός του οπτικού ορίζοντα, που ουσιαστικά συζητάμε για Sidewinder, τη νεότερη έκδοση, την 9X Block 2, εκτός αν υπάρξει κάτι άλλο στο μεταξύ, και καινούριος Amram. Για τα όπλα μικρού βερνικούς, δηλαδή για τους Sidewinder, υπάρχει ανταγωνισμός ευρωπαϊκός. Και τον έχουμε ήδη στο προστάσιο. Υπάρχουν οι αριστεί. Είναι πιστοποιημένοι για F-16. Το ερώτημα που το έβαλα πολλές φορές σε πολλά διαφορετικά μέρη, αλλά η απάντηση ήταν...
0: Να μπουν και στα F-35.
1: Όχι, είναι ακόμη πιο βαθύ το θέμα. Εάν μπορούν να... Αν είναι πλήρως πιστοποιημένοι στα Viper.
0: Μάλιστα.
1: Διότι υπάρχει περίπτωση να μην είναι. Έχω δει Viper φορτωμένο με... Έχουμε φωτογραφίες από ασκήσεις με Viper φορτωμένα με Iris-T, αλλά κατά πόσον μπορούν να εκμεταλλευτούν πλήρως τις ικανότητες του νέου ραντάρ, εγώ θεωρώ ότι μπορούν, αλλά το αφήνουμε εκεί. Αν μπορούν να μπουν σε F-35, δεν έχει πει. Καμία χώρα η οποία έχει αγοράσει F-35 μέχρι τώρα δεν έχει ζητήσει την πιστοποίηση του πυράβλου. Οι Νορβηγοί ήταν οι μόνοι οι οποίοι ενδιαφέρθηκαν, αλλά ψάχνανε εκείνη την εποχή, πριν από περίπου 3-3,5 χρόνια, ψάχνανε για συνεταίρους. Εμείς δεν ήμασταν τότε αγοραστές.
0: Γιατί είναι ακριβή η πιστοποίηση, έτσι?
1: Δεν άκουσα, συγγνώμη.
0: Είναι ακριβή η πιστοποίηση.
1: Είναι η διαδικασία ακριβή. Διότι χρειάζεται δοκιμές, χρειάζεται η δέσμευση αριθμού αεροσκαφών που πρέπει κατά πάσα πιθανότητα να πάνε στις Ηνωμένες Πολιτείες και να κάνουν τις πιστοποιήσεις εκεί, και χρειάζονται και βολές. Ωραία. Άρα πρέπει να το μοιραστείς με κάποιον.
0: Για πάμε στο άλλο, για να μας πιέζει ο χρόνος. Άρα λοιπόν, για πέραν του ορίζοντα αεροσκαφών.
1: Για πέραν του ορίζοντα, αυτή τη στιγμή υπάρχουν οι Άμπραμ. Ακούω την όλη συζήτηση για τους, για τους 260, αυτούς που είναι...
0: Ναι, ναι. Οι πιο εξελιγμένοι, αλλά... Το ερώτημα είναι αν οι Αμερικανοί μας αποδεσμεύουν τους 260, έτσι, σωστά?
1: Να πάμε ένα βήμα πριν για τους Άμραμ. Στους Άμραμ υπάρχουν δύο εκδόσεις αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ο C8 και ο D3. Η διαφορά τους δεν είναι απολύτως γνωστή, αλλά πιστεύουμε ότι είναι κυρίως... Η δυνατότητα επικοινωνίας με το βλήμα εν πτήση όταν έχει εκτοξευτεί και όταν βρίσκεται στα όρια της επιχειρησιακής ακτίνας του. Στη μία περίπτωση, στον C8, υπάρχει μια ανωδική ζεύξη, δηλαδή μπορεί να του στέλνει πληροφορίες, ενώ πιστεύεται ότι στον D3 αυτή η ζεύξη είναι ανωδική και καθοδική, δηλαδή και είναι το βλήμα μπορεί να σου στέλνει.
0: Αμφίδρομη, δηλαδή μπορεί να σου στέλνει και το.
1: Ακριβώς. Άρα έχει μια τεράστια, ένα Τέλεια. Πολύ μεγάλο μάλλον επιχειρησιακό πλεονέκτημα, εάν θα χρειαστεί να στείλει δεύτερο βλήμα. Ωραία. Ή αν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Τους αποδεσμεύουν οι Αμερικανοί, τους συγκεκριμένους, ξέρουμε? Τους έχουμε
1: ζητήσει. Έχουν αγοράσει όλος ο κόσμος.
0: Να.
1: Μάλιστα το ενδιαφέρον εδώ πέρα είναι το ότι αρκετές χώρες αγοράζουν και το ένα βλήμα και το άλλο.
0: Τότε γιατί γίνεται η συζήτηση αν τους αποδεσμεύουν ή όχι, αφού έχει αγοράσει ο κόσμος? Γιατί κάνουμε τη συζήτηση που διαβάζω ότι θα μας τους δώσουν, δεν θα μας τους δώσουν?
1: Διότι μέχρι τη στιγμή που θα τους παραγγείλεις, και μάλιστα δεν θα παραγγείλεις ποτέ αν δεν έχεις την δέσμευση ότι θα σου δώσουν. Έτσι, ναι. Δεν κάνεις παραγγελία και μετά τροσπόρτα.
0: Ναι.
1: Συζητάς και σου λένε, ας πούμε, μάλιστα, θα πάρετε τους C8. Αλλά όχι του C3 αυτή τη στιγμή.
0: D3.
1: Να σημειώσουμε ότι υπάρχει μια τουρκική αποδέσμευση για C8, η οποία είναι 2 ετών παλιά. Δεν ξέρουμε αν εκτελέστηκε στο μεταξύ και ήταν άσχετη με τις παραγγελίες εκείνες που ανακοίνωναν οι Τούρκοι, τις μεγαπαραγγελίες για τα 22 δισεκατομμύρια, για τα F-16 κτλ. Αυτή είχε γίνει σε ανύποπτο χρόνο, Μάρτιος του 23 νομίζω, ή του 24, δεν είμαι σίγουρος, δεν θυμάμαι ακριβώς,
0: ξέρουμε...
1: για 54 κομμάτια.
0: Α, αυτό πρέπει να σας ρωτήσω. Εμείς ξέρουμε για πόσα κομμάτια πηγαίνουμε?
1: Εδώ δεν ξέρουμε για τι συστήματα πηγαίνουμε, αλλά να πω κάτι. Για τον 260. Ο 260 είναι, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε να περάσουμε απέναντι το δρόμο και παραγγέλνουμε λιμουζίνα, έτσι. Η σχέση δεν είναι ακριβώς η ίδια, αλλά είναι ότι όπως πήραμε Meteor, θα μπορούσες να πάρεις 260 για να εκμεταλλευτείς ένα πλεονέκτημα που σου δίνει για στόχους ειδικής αξίας, διότι το βλήμα είναι πανάκριβο. Η μόνη πώληση, μάλλον η μόνη αποδέσμευση που υπάρχει αφορά την Αυστραλία για 450 πυράβλους, όχι δεν θα πάρουνε.
0: Ναι, είναι, ναι, απλά έχουν εγκρίνει για να μην κάνουν κάθε φορά νέα έγκριση. Αν θέλουν. Για πόσο έχει ο καθένας, πόσο έχει.
1: 450 βλήματα, 2,5 δισεκατομμύρια. Δηλαδή είναι περίπου 5,5 και κάτι εκατομμύρια το βλήμα.
0: Μάλιστα.
1: Όταν ο ακριβότερος από τους Άμραμ, ο D3, είναι περίπου στα 3,2 με 3,5.
0: Μάλιστα.
1: Άρα συζητάμε.
0: Άρα, αν θέλουμε εμείς, ας πούμε, για έστω και για 100 αεροσκάφη, μιλάμε και πάνω από μισό δις, έτσι, που θέλουμε μόνο για αυτούς.
1: Εγώ θα έλεγα για αριθμούς, και θα το κλείσουμε εδώ πέρα, ναι, σήμερα. Τους αριθμούς δεν μπορούμε να τους υπολογίσουμε, αλλά αν συζητάμε για με 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια για όλο για το προστάσιο,
0: ναι, ναι, ναι,
1: είναι δείγματα. Δηλαδή,
0: μάλιστα,
1: για πυράβλους αέρος-αέρος, sidewinder ή οτιδήποτε άλλο πάρουμε για F-16 και F-35 και Άμραμ, για να μην μιλήσουμε τώρα για αριθμούς και αρχίζουν και λένε κάποιοι μα πώς τα λέτε,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: χρειάζεται να πάρουμε υπερδιπλάσιους από αυτούς που έχουμε αυτή τη στιγμή στο προστάσιο. Γιατί αλλιώς τα αεροπλάνα που έχουμε, τα Viper, αλλά και τα F-35 που έρχονται,
0: δεν θα αξιοποιούν.
1: Θα παραμείνουν αξιοποιητά.
0: Θέλω να ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επανερχόμαστε και για τα αέρος εδάφους.
1: Και για τα αέρος εδάφους και επιφανείας που είναι ακόμη πιο
0: ναι, ναι,
1: ενδιαφέροντα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Φέδων Καρασοφίδη, τον ευχαριστούμε πολύ. Δίδυ χρημάτων Άνδρες Αθηναίοι. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σερή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπο στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του κλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά. Μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φυλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
7: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
8: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
9: Euphoria!
8: The Pit! Τι λέτε, ουρά εννοώ, όλη μια ουρά. Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist.
10: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
11: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα το θέμα της εμμονής είναι, αν προλάβουμε και το θέμα της Λιβύης. Το εξάλλου μας τα εξήγησε ο κύριος Κατσούφρος για το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί, για πολλωστή φορά, έτσι το παραφέραμε. Αλλά πάμε να δούμε εμμονή συνά, γιατί η Ελλάδα δυστυχώς κινδυνεύει με ιστορική απώλεια αν τα πράγματα καταλήξουν εκεί που φαίνεται ότι θα καταλήξουν. Άγγελος Συρίγος, καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Α Αθηνών. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Καλαρίτη.
0: Εδώ κινδυνεύουμε με ιστορική απώλεια αν όντως δεν γίνει κάτι. Πού βρισκόμαστε? Με τη, για την μόνη συνάδα αναφέρομαι.
1: Είναι μια κατάσταση πολύ κακή. Mm. Δεν υπάρχει συνομιλητής από πλευράς μονής. Δηλαδή, ο παλαιός ηγούμενος βρίσκεται στην Αθήνα, γύρω του βρίσκονται μερικοί άλλοι καλόγεροι. Ο νέος ηγούμενος, ο οποίος εξελέγει με ομοφωνία, είναι άρρωστος από τον Αύγουστο μήνα και είναι εξαφανισμένος. Ή τέλος πάντων, δεν εμφανίζεται, είτε είναι άρρωστος είτε δεν είναι, ήταν άρρωστος όμως κάποια χρονική στιγμή.
0: Τόσο πάντων, δεν εμφανίζεται.
1: Ναι, είναι μια πολύ άσχημη κατάσταση.
0: Ναι,
1: δεν υπάρχει συνομιλητής από πλευράς της αδελφότητας της Μονής Σινά.
0: Τώρα, αυτό δεν αφορά εσάς, θα πω εγώ αυτά που ενδεχομένως δεν μπορείτε να πείτε εσείς. Γιατί αφέθηκε αυτή η κατάσταση? Είναι δυνατόν ένα τέτοιο γεωπολιτικό διακύβευμα να αφήνεται στην διαχείριση μοναστικών φατριών και αδελφοτήτων? Εκεί θα πρέπει να υπάρχει ιερά μοναστική αδελφότητα της ΑΕΠ. Ούτε ένας κανονικός καλόγερος, το λέω ευθέως. Είναι δυνατόν? Εδώ μιλάμε για μετά από 1600 χρόνια. Ακόμα η Ελλάδα, όταν δεν είχε κράτος, ήταν εκεί. Και τώρα που έχουμε κράτος, κινδυνεύουμε να το χάσουμε και να περάσει όλο, να πούμε ότι αφορά το σύνολο των ακινήτων της Μονής, μαζί με τη Μονή, στην κυριότητα του Αιγυπτιακού κράτους. Έτσι, κατάσχεση είναι.
1: Να διευθυνήσω κάτι, επειδή έχω πάει στη Μονή Σινά, όχι
0: ναι,
1: τώρα που έγινε γνωστή, ναι, σε πολύ παλαιότερες περιόδους, στη δεκαετία του 90.
0: Mm-hmm.
1: Για να φτάσεις εκεί πέρα ήταν στη μέση του πουθενά.
0: Έχω κάνει διαδρομή, έχω πάει, ξέρω τι λέτε. Ναι. Είναι ώρες μέσα στην έρημο.
1: Στην έρημο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι εύκολο να πάνε καλόγεροι εκεί πέρα κάτω.
0: Ναι.
1: Και εκείνοι οι οποίοι πήγαιναν, πολλές φορές έφευγαν ή πήγαιναν για μικρά χρονικά διαστήματα.
0: Τα κατανοητό, δεν είναι εκκλησιαστικό το θέμα. Εδώ είναι διπλωματικό και γεωπολιτικό. Το ελληνικό κράτος άφησε αυτή την κυβωτό να τη διαχειρίζονται διάφοροι. Καταρχήν εκεί έχουν διεισδύσει ξένες υπηρεσίες. Είναι σαφές ότι και οι Τούρκοι και οι Ρώσοι είναι εκεί μέσα. Έτσι. Και οι Αιγύπτιοι και οι Μουσουλμανικοί αδελφότητα είναι εκεί μέσα.
1: Δεν το ξέρω αν είναι άλλοι. Εγώ θεωρώ ότι μερικές φορές τα πράγματα είναι πιο απλά. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι υπάρχει απαριθμήτως σκευωρία από πίσω. Είναι πολλές φορές η δικιά μας ανικανότητα να αντιμετωπίσουμε πράγματα. Οι καλόγεροι δεν είμαι, επειδή έτυχε να μιλήσω μαζί τους όταν πέρσι περνάγαμε τον νόμο για τη Μονή Σινά, όπου φτιάχναμε ένα ίδρυμα εδώ πέρα στην Ελλάδα, και έτυχε να μιλήσω μαζί τους. Ήταν σαφές ότι δεν είχαν εικόνα πλήρη του τι συνέβαινε ή του τι διαχειρίζονται εκεί πέρα ή ποια είναι η σημασία αυτού του πράγματος.
0: Μα δεν είναι δουλειά τους. Δικιά μας δουλειά. Το ελληνικό κράτος είναι δουλειά. Αυτό.
1: Και δουλειά τους. Εγώ διαφωνώ σε αυτό.
0: Εντάξει, είναι δουλειά τους, αλλά αν δεν ξέρουν, αναλαμβάνει το ελληνικό κράτος. Αυτή είναι μοναχή. Δεν ξέρω κατά πόσο αντιλαμβάνονται διπλωματικά και γεωπολιτικά θέματα. Μπορεί να είναι και κανονική μοναχή. Μπορεί και να μην είναι. Μπορεί να κάνουν, δεν αντιλαμβάνονται, γιατί να είναι υπονομευμένοι από τρίτους. Τώρα, διπλωματικά, σε επίπεδο διακρατικό, τι μπορούμε να κάνουμε? Γιατί δεν πιστεύει κανείς τώρα ότι είναι η Αιγυπτιακή δικαιοσύνη, η Αιγυπτιακή κυβέρνηση είναι.
1: Για ό,τι και να γίνει, χρειάζεται ένα συνομιλητής από πλευρά. Προσέξτε, το πρόβλημα είναι ότι το ελληνικό κράτος παρεμβαίνει υπέρ της Μονής Σινά στους Αιγυπτίους, αλλά από πλευράς Μονής Σινά δεν υπάρχει συνομιλητής. Δεν υπάρχει κανένας να συνομιλήσεις. Δηλαδή, είναι πρακτικό το πρόβλημα. Δεν είναι... Έχω διαφορετική άποψη, δεν πιστεύω ότι αυτό που προτείνεις είναι καλό. Είναι ότι δεν υπάρχει κανένας συνομιλητής εδώ και 2,5 περίπου μήνες. Είναι ένα αδιέξοδο η όλη κατάσταση.
0: Είναι αποτυχία της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και του Υπουργείου. Όταν έχουν φτάσει σε σημείο το ελληνικό κράτος να μην μπορεί να μιλήσει με την μοναστική αδελφότητα της Ιεράς Μονής Αγίας Κατερίνης στο Σινά, είναι αποτυχία πολιτική. Οι μοναχοί μπορεί να καταλαβαίνουν, μπορεί να μην καταλαβαίνουν, μπορεί να, να κάνουν δεν καταλαβαίνουν. Μα είναι δυνατόν τώρα.
1: Κύριε Καλαρίτη, θα σας πω. Επειδή αυτό το θέμα έχει ξεκινήσει από το 1971, τότε ήταν η τελευταία παρέμβαση που είχε γίνει προς τα κάτω. Από το 1971 και μετά, όσες παρεμβάσεις έχουν γίνει, έχουν πέσει το κενό. Οι Αιγύπτιοι, έξυπνα φερόμενοι, έχουν δώσει ηθαγένεια μόνο σε έναν από τους μοναχούς, τον ηγούμενο. Τώρα δεν έχει ούτε ο νυν ηγούμενος την Αιγυπτιακή ηθαγένεια.
0: Εμείς τι κάνουμε, κατανοητό, καταλαβαίνω τι λέτε. Για να μην υπάρχει έρισμα στη βάση της, του Αιγυπτίου πολίτη.
1: Και να εξαρτώνται από αυτούς
0: για ανανέωση.
1: Την ανανέωση ναι. των αδειών διαμονής. Από εκεί και πέρα, οι ίδιοι οι μοναχοί, εάν δεν μπορούν να καταλάβουν τι είναι αυτό το οποίο διαχειρίζονται, όταν είναι ήδη εξαφανισμένοι, από ένα σημείο και μετά, ωραίο όλο αυτό που λέτε για το ελληνικό κράτος και τα λοιπά, αλλά τι μπορείς να κάνεις όταν δεν μπορείς να συνομιλήσεις με κάποιον από εκεί πέρα. Είναι εξαφανισμένοι όλοι.
0: Το τι αφέθηκε, εσείς φαντάζεστε ότι, δεν τα αναφέρουμε σε αυτά, δεν επιπλέπει το ευθύνη σε εσάς, άλλη είναι η υπεύθυνη, αλλά επειδή εσείς αντιλαμβάνεστε, γι' αυτό τα συζητάμε και στον αέρα μαζί, υπάρχει περίπτωση άλλο κράτος να είχε αυτό το γεωπολιτικό προγεφύρωμα εκεί, το Ισραήλ, η Τουρκία, η Λιβύη, η Αίγυπτος κάπου, και να το έχει έτσι και να λέει, παιδιά, δεν μιλάμε με τους ανθρώπους που είναι εκεί. Δεν θα πρέπει κανέναν αυτοί που δεν μιλάμε εκεί πέρα. Άλλοι θα πρέπει να είναι εκεί. Το είπα ποιοι θα πρέπει να είναι εκεί.
1: Να διευκρινίσουμε κάτι, ότι το ελληνικό κράτος παρεμβαίνει στο Αιγυπτιακό. Προτείνει κάτι το Αιγυπτιακό. Δεν το δέχονται από μόνη σινά. Επανερχόμαστε, τους λέμε αυτό, εκείνο το άλλο. Σας θυμίζω δε ότι πέρσι, όταν πέρασε ο νόμος πέρσι τον Αύγουστο, την 1η Αυγούστου, 3 Αυγούστου, το επιχείρημα όλων ήταν ότι πώς φέρνετε ένα νόμο για τον οποίο δεν συμφωνεί όλη η συναϊτική αδελφότητα. Τότε το κρίσιμο σημείο ήταν η συναϊτική αδελφότητα. Τώρα που τη θέλουμε τη συναϊτική αδελφότητα να εμφανιστεί, η συναϊτική αδελφότητα είναι εξαφανισμένη. Πέρσι τον Αύγουστο τα κόμματα της αντιπολιτεύσεως όλα έλεγαν «Μα έχετε συνεννοηθεί με τη συναϊτική αδελφότητα», με την οποία ειδήσει το εμπαρόδο είχαμε πλήρως συνεννοηθεί, είχαμε καταλήξει στο σχέδιο νόμου το οποίο ήρθε και για το οποίο αλλάξανε γνώμη την τελευταία στιγμή, όταν, όχι όλοι, ένα τμήμα τους, όταν εμφανίστηκε στη Βουλή. Τότε ήταν για ποιο λόγο δεν συνομιλούμε τη συναϊτική αδελφότητα. Τώρα η συναϊτική αδελφότητα είναι απλώς εξαφανισμένη.
0: Μόχρευση, πίεση στο Αιγυπτιακό κράτος, το οποίο παίρνει χρήματα την Ευρωπαϊκή Ένωση, το έχουμε στήριξει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Απαντώ. Ό,τι θέλετε με το Αιγυπτιακό κράτος, πρέπει κάποιος από τη Μονή Σινά να πει ναι, όχι. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει συνομιλητής από τη Μονή Σινά.
0: Αυτό πάντως παραπέμπει σε μεθόδευση. Δεν μπορεί ξαφνικά να αρνούνται. Κάποιος τους έχει χειραγωγήσει και τους έχει οδηγήσει στο να εξαφανιστούν για να οδηγηθεί η κατάσταση σε αδιέξοδο και να περάσει τελικά να χαθεί η Μονή. Δεν φαντάζομαι ότι...
1: Ο Πέτρος Μολυβιάτης έλεγε πως πολλές φορές όταν ακούω για μεθοδεύσεις, για σχεδιασμούς και για αυτά, σκέφτομαι ότι το πιο πιθανό είναι η ανθρώπινη βλακεία.
0: Ναι. Εντάξει. Η βλακεία είναι μία εξήγηση και η ανικανότητα από τη δική μας πλευρά είναι η άλλη. Δεν αφήνεις ανθρώπους, αν είναι βλάκες, να διαχειρίζονται αυτό το θέμα. Έχεις παρέμβει πολύ πιο νωρίς. Τα έχεις δει. Έτσι, η πολιτική είναι και η τέχνη του προβλέπειν.
1: Θα σας πω κάτι. Το αγώ εξυπνάζει τον αγώ. Γιατί και στην πράξη βλέπεις ποιος είναι ο καλός καπετάνιος. Όταν μιλάμε θεωρητικά, όλα καλά. Όταν ερχόμαστε στο σημείο εκείνο στο οποίο πρέπει να αποφασίσουν το Α, το Β, το Γ και έχουν διαφορετικές προτάσεις που έχουν έρθει, εκεί είναι όλοι εξαφανισμένοι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, βάζουμε άλλο τελεία. Θα επανέλθουμε και να πούμε και τη Λιβύη αύριο ή όποτε μπορείτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άγγελος Συρίγος, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δελτίο και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκουπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
2: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο σκοπελίτης-earthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του Γρου.
5: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά. Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
6: Φιλάμε, κλείσε μέσα.
5: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
3: Τι βλέπω? Εργασίες κυπουργής.
6: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
3: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
6: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
3: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
7: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
8: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
9: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
9: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
10: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
11: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
12: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
13: Πάμε.
12: Θα πάμε στα γνωστά.
13: Θα πάμε στο δικό μας.
12: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
13: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
12: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
13: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
12: Εκεί θα πάμε.
13: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
12: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
13: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
12: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
14: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
15: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
14: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
15: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
14: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
15: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
14: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
15: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
14: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
15: Γευστική περιπλάνηση.
16: Τι λες τώρα, αλήθεια? Μίλα μου για προσφορές. Μπριζόλα λεμού ή γύρω σε Ελλάδα 4,29. Μακβέλ 65 λεπτά. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 5,99. Ροκενρόλ 7,20. Δίκος κόλλα 89 λεπτά. Endless 2,20. HD βαφές 2,35. Φέρι 4,50. Πάμε μπαζάρ.
11: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
17: Σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
18: Βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
17: Έχω
18: εκστασιαστεί. Είσαι πανέτοιμη.
17: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
18: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
17: Εξαιρετικό.
18: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
17: Τι λέρεθι.
18: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
19: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
20: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
21: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
22: Πάμε σήμερα.
23: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
22: Δηλαδή.
23: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
22: Τι έχει το μενού.
23: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
22: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν.
23: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
22: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
23: Έτοιμο.
22: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
23: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
22: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
23: 22731 00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
24: Ήλιος. Βροχή. Αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
25: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
24: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
25: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
24: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
25: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
24: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
25: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
24: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
25: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
24: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
26: Στη Σάμο υπάρχει ένας προορισμός που τα έχει όλα.
0: Τεχνιδούπολη by Jumbo. Ένας κόσμος γεμάτος χρώματα, ιδέες και αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια. Παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους, διακόσμηση για το σπίτι, είδη για τον κήπο και τον εξωτερικό χώρο, βαλίτσες και αξεσουάρ ταξιδιού. Σχολικά είδη και τσάντες για μια χρονιά γεμάτη χαμόγελα. Ρούχα, εποχιακά είδη, όλα όσα χρειάζεσαι για το πιο ξεχωριστό παιδικό πάρτι, αλλά και είδη για τους αγαπημένους μας τετράποδους φίλους. Ό,τι και αν ψάχνεις, μπορεί να βρίσκεται εδώ. Παιχνιδούπολη by Jumbo στη Σάμο, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ. Τηλέφωνο 2273-0-27-011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Περισσότερες επιλογές, περισσότερες ιδέες, περισσότερα χαμόγελα. Σε έναν μόνο προορισμό. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Έλα να ανακαλύψεις τον δικό σου κόσμο.
1: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
2: 2000 FM.

μέσα στα μαύρα σου νερά. Κομμάτια η ζωή μου, αχ θάλασσά μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου, αχ θάλασσά μου εσύ.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
0: 2000 FM.

να φτάσαμε.

0: 2000 FM.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Βόιο ποντίκι άνεφος του, μόνο 11,45 το κιλό. Πάριζα το στάκι, μόνο 4,50 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο ενός λίτρου, μόνο 4,89 η φιάλη. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρο, μόνο 1,19 η φιάλη. Insta Coffee, στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων, μόνο 2,78 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
4: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
3: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
4: Πάρτο!
5: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
6: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
5: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
6: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
5: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
6: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
5: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
6: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
5: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
6: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
5: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
7: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
8: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
9: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλή Σοφούλη 17, Καρλόβα Σισάμου.
10: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
11: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρεία.
12: εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
13: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
14: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
15: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
16: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
15: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
16: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
17: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
18: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
19: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
18: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
19: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
20: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
21: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
20: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
21: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
20: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
21: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
20: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
22: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
23: Βάλει εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
22: Έχω
23: μετά θα πάνε
22: εξτασιαστεί.
23: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
22: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
23: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
22: Εξαιρετικό.
23: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
22: Τι λέρε.
23: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
24: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
25: Τι λες τώρα, αλήθεια? Μίλα μου για προσφορές. Μπριζόλα λεμού, η γύρος εν Ελλάδη, 4,29. Μακβέλ, 65 λεπτά. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, 5,99. Rock'n'roll, 7,20. Δίκος κόλλα, 89 λεπτά. Endless, 2,20. HD βαφές, 2,35. Φέρι, 4,50. Πάμε μπαζάρ.
26: Στη Σάμο υπάρχει ένας προορισμός που τα έχει όλα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Ένας κόσμος γεμάτος χρώματα, ιδέες και αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια. Παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους, διακόσμηση για το σπίτι, είδη για τον κήπο και τον εξωτερικό χώρο, βαλίτσες και αξεσουάρ ταξιδιού. Σχολικά είδη και τσάντες για μια χρονιά γεμάτη χαμόγελα. Ρούχα, εποχιακά είδη, όλα όσα χρειάζεσαι για το πιο ξεχωριστό παιδικό πάρτι, αλλά και είδη για τους αγαπημένους μας τετράποδους φίλους. Ό,τι και αν ψάχνεις μπορεί να βρίσκεται εδώ. Παιχνιδούπολη by Jumbo στη Σάμο, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ. Τηλέφωνο 2273-0-27-011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Περισσότερες επιλογές, περισσότερες ιδέες, περισσότερα χαμόγελα. Σε έναν μόνο προορισμό. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Έλα να ανακαλύψεις τον δικό σου κόσμο.
27: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
28: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
0: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
1: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
0: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
1: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
0: Πανουράκης, Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
1: Πανουράκης.
2: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
3: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
2: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
3: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
2: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
3: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
2: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
3: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
2: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
3: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
2: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Farmer κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 5,99 η συσκευασία. Starbucks Espresso κάψουλες Lungo ή Roast, μόνο 2,99 η συσκευασία. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Endless Good Mood 1 λίτρο, μόνο 2,75 η συσκευασία. Μπαζάρ Big Blue ρολό κουζίνας ενός κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693. Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
6: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλάνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
7: Παρακαλώ.
28: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες. Ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
28: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι του γρου.
29: Πεινάω.
30: Τι
7: θα φάμε σήμερα?
8: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
7: Δηλαδή?
8: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
7: Τι έχει το μενού?
8: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
7: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
8: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
7: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
8: Έτοιμο.
7: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
8: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
7: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
8: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
9: Στέφανε.
10: Ναι.
9: Πάω σούπερ μάρκετ.
10: Στο τάδε?
9: Όχι.
10: Στο άλλο τάδε?
9: Μπα, όχι.
10: Ε, πού θα πας?
9: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
10: VKD Market, λοιπόν.
9: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
10: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
11: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Από εδώ και πέρα θα είμαστε κοντά σας ακόμα περισσότερες ώρες για να φροντίζουμε τους μικρούς σας φίλους με την αγάπη και την προσοχή που τους αξίζει. Δευτέρα με Παρασκευή 9 το πρωί με 8 το βράδυ και Σάββατο 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς. Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
12: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
11: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καμπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
13: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές του 2000 FM. Είμαστε πάντα εδώ συντονισμένοι στους 99,8. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, και μας ακούτε σε επανάληψη στις 6 το απόγευμα. Καλείτε στο 22 730 88 80 89 78 και στο 2000fm.samos@gmail.com. Στέλνετε τα μηνύματά σας, τις παρατηρήσεις σας, όπως και μέσα της πλατφόρμας του Live24 που μας ακούτε διαδικτυακά. Τρίτη και 13 σήμερα, αλλά εμείς δεν μασάμε με αυτές τις προκαταλήψεις, προλήψεις, πώς θέλετε να τα πούμε. Ορίστε. Δυσιδαιμονίες, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα, Δημήτρη. Πάμε καλά. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι σήμερα είναι ένας μουντός καιρός. Χθες είδατε, έκανε λίγη βροχούλα το πρωί. Μετά, χαρά Θεού, βγήκε ο ήλιος, ένα πολύ όμορφο βράδυ, ζέστη. Σήμερα πάλι έχει πολύ ζεστό καιρό. Είναι η θάλασσα λάδι, δεν το συζητάμε, το λιμάνι μας, ο κόλπος βαθαίος, υπέροχος, έτσι όπως περπάτησα το πρωί. Αναμένεται όμως, περιμένουμε, λέει, μετά από αυτή τη γαλήνη, να έρθει μπόρα, να βρέξει. Καλοδεχούμενη, φθινόπωρο έχουμε. Άμα δεν βρέχει, γκρινιάζουμε. Βρέχει, πάλι γκρινιάζουμε. Ούτε που ξέρουμε τι θέλουμε. Πάμε στο κίνημα καταναλωτών, πανελλαδική καμπάνια της ΓΕΣΕΕ για ακρίβεια, στέγαση και ανισότητες. Και ενώ ο πληθωρισμός φουντώνει, η ΓΕΣΕΕ ξεκινάει πανελλαδική καμπάνια με τριπλή στόχευση: ακρίβεια, στεγαστικό, ανισότητες. Ο πρόεδρος της ΕΕΚΕ, Απόστολος Ραυτόπουλος, δίνει το στίγμα της νέας πρωτοβουλίας. Για να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια, πρέπει να δούμε το θέμα από την αρχή, σύστησε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Όπως είπε, η τιμή ενός προϊόντος στο ράφι είναι το τέλος μιας διαδικασίας, στην οποία συζητά κανείς ποιο είναι το εισόδημα και πώς ανταπεξέρχεται ο πολίτης. Σε αυτή τη χώρα πρέπει να μάθουμε να μην ξεκινάμε από το τέλος, το οποίο τέλος δεν το ρυθμίζει το κράτος. Πρέπει να ρωτήσουμε τους επιχειρηματίες πόσο παίρνουν το προϊόν, ποιο είναι το κόστος, ποιο είναι το κέρδος τους. Αν θέλουμε να δούμε το θέμα ουσιαστικά, να το δούμε από την αρχή, τόνισε. Σε αυτή την κατεύθυνση κινούνταν και η διάταξη που υποχρέουν τα σούπερ μάρκετ να αναγράφουν και την τιμή παραγωγού στα νοπά προϊόντα, ώστε ο καταναλωτής να συγκρίνει τη διαφορά από το χωράφι στο ράφι. Η ρύθμιση, γνωστή ως διπλή αναγραφή τιμή ή διπλά ταμπελάκια, περιλαμβάνεται στο άρθρο 47 του νόμου 5255 του 2025 για τη σύσταση και λειτουργία της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, που ψηφίστηκε τον Νοέμβριο του 2025. Ωστόσο, δεν εφαρμόστηκε ποτέ, αφού σκάλωσε στη γραφειοκρατία. Τι πρωτότυπο. Οι λιανέμποροι προσέφυγαν και στις ευρωπαϊκές αρχές, υποστηρίζοντας ότι η ρύθμιση είναι πρακτικά ανέφικτη και πιθανόν αντίθετη με το δίκαιο του ανταγωνισμού. Τα διπλά ταμπελάκια πάγωσαν και αντί για παρεμβατικές κινήσεις προτιμήθηκε η εθελοντική συμφωνία κυρίων. Τώρα εδώ γελάνε. Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι ο πληθωρισμός στα τρόφιμα κινήθηκε σε χαμηλά επίπεδα το τελευταίο τρίμηνο, 0,4% τον Ιούλιο, 0,9% τον Αύγουστο και 0,6% το Σεπτέμβριο. Το Υπουργείο μίλησε για αρνητικό πληθωρισμό, εστιάζοντας επιλεκτικά στον εναρμονισμένο δείκτη καταναλωτή που διαμορφώθηκε στο μείον 0,3%.

0: 4% τον Ιούλιο, στο 0,2% τον Αύγουστο και στο μείον 0,2% τον Σεπτέμβριο. Η επιβράδυνση, λέει, του πληθωρισμού δεν σημαίνει φυσικά ότι μειώνονται οι τιμές, σημαίνει ότι αυξάνονται πιο αργά, όπως αναφέρει το NGR σήμερα σε άρθρο του. Από το 2020 ως σήμερα οι τιμές των τροφίμων έχουν αυξηθεί σορευτικά κατά 35%. Ξέρετε τι σημαίνει το 35%? Το ξέρουμε όλοι μας. Οπότε η όποια αύξηση μισθού έχει πάει, τι να σας πω, περίπατο, γιατί δεν έχει πια αξία το χρήμα με αυτή την μεγάλη ακρίβεια. Για τα φτωχότερα νοικοκυριά που ξοδεύουν μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός του στη διατροφή, η επιβάρυνση είναι σημαντικά μεγαλύτερη. Σύμφωνα με ανάλυση της Νετρίνο για τον ταξικό τιμάριθμο, από τον Μάιο του 2019 μέχρι τον Μάιο του 2026, οι τιμές λοιπόν των τροφίμων αυξήθηκαν κατά 38,59%, ενώ όσοι έχουν μηνιαίο εισόδημα έως 1.100 ευρώ, βίωσαν μέση επιβάρυνση τουλάχιστον 43%. Αυτό δεν μπορεί να αποσιοποιηθεί. Ακόμα και ο Υπουργός Ανάπτυξης έχει παραδεχτεί ότι το σούπερ μάρκετ είναι ακριβό για μεγάλο τμήμα των πολιτών. Κατά το Υπουργείο, η μέση μείωση στους κωδικούς της Εθνικής Πρωτοβουλίας είναι 9,5% και το μέσο όφελος 40 ευρώ το μήνα για νοικοκυριό που ξοδεύει 500 έως 600 ευρώ στο σούπερ μάρκετ. Αυτό όμως προϋποθέτει ότι από κάθε 10 ευρώ αγορών, τα 7 με 8 πηγαίνουν σε κωδικούς της λίστας, κάτι στην πράξη δύσκολο έως αδύνατο. Και τέλος, ο ίδιος έχει δηλώσει ότι το όποιο όφελος δεν συνιστά μια ουσιώδη και μεγάλη μεταβολή στην αντιμετώπιση της ακρίβειας. Και η συζήτηση, βέβαια, αυτές τις ημέρες περιστρέφεται λόγω της ακρίβειας στα καύσιμα, το τι θα γίνει από τις 15 που ξεκινά η διάθεση πετρελαίου. Και αναμένεται τι μέτρα θα ανακοινώσει η κυβέρνηση για το πετρέλαιο, για την επιδότηση. Όλα όμως δείχνουν ότι τα όποια μέτρα δεν θα είναι ικανά για να μπορέσει να ανταποκριθεί και να ανταπεξέλθει ένα μέσο νοικοκυριό. Κλειδώνει, λέει, στα 1,57 ευρώ το λίτρο η τιμή με την νέα κρατική επιδότηση, την οποία όμως αυτή την κρατική επιδότηση, για να δούμε, σύμφωνα, λέει, με πληροφορίες που δημοσιεύονται, η ενίσχυση στα καύσιμα θέρμανσης έχει ζυγιστεί προσεκτικά από το οικονομικό επιτελείο, ώστε να ανακουφίσει άμεσα τα νοικοκυριά εν ώψη του χειμώνα. Η εκτίμηση λοιπόν για την τελική τιμή στα 1,57 ευρώ βασίζεται στην παραδοχή, ότι η τιμή αφετηρίας στην αγορά διαμορφώνεται γύρω στο 1,90 ευρώ το λίτρο. Εφόσον επιβεβαιωθεί αυτός ο υπολογισμός, η κρατική παρέμβαση θα μεταφράζεται σε οριζόντια μείωση της τάξης των 33 λεπτών ανά λίτρο στην Αγγλία. Η νέα αυτή πληροφορία δίνει μια πιο σαφή εικόνα για το μέτρο, διορθώνοντας ελαφρώς τις αναφορές των προηγούμενων ημερών που έκανε λόγω για επιδότηση της τάξης των 35 λεπτών. Το παρόν πάντως πρόκειται για εκτιμήσει και όχι για τιμολογιακή πολιτική που έχει τεθεί σε ισχύ. Αύριο Τετάρτη αναμένεται η κυβέρνηση να ανακοινώσει επίσημα το πλήρες πακέτο των μέτρων, προσδιορίζοντας με απόλυτη ακρίβεια το τελικό ύψος της ενίσχυσης και τον τρόπο εφαρμογής της για τους καταναλωτές. Εδώ βέβαια πρέπει να πούμε ότι δεν δικαιούνται και όλοι αυτοί που θα πάρουν επιδότηση, δεν είναι το σύνολο, έτσι. Είναι δύο δημόσιοι υπάλληλοι, πες να μην μπορούν να το πάρουν. Ανάλογα, αν έχουν και ένα εισόδημα, ένα σπίτι, και δεν σημαίνει ότι κάποιος είναι πλούσιος. Ακόμη και 3.000 ευρώ να παίρνει σήμερα μια οικογένεια τετραμελής, δεν σημαίνει ότι είναι πλούσιοι. Δηλαδή πρέπει λίγο να επανακαθοριστούν μάλλον τα όρια του πλούτου, ποιος είναι πλούσιος ή όχι. Τώρα, δύο δημόσιοι υπάλληλοι δεν είναι σίγουρα πλούσιοι. Και το λέω για τους δημοσίους υπαλλήλους, γιατί είναι αυτοί και οι συνταξιούχοι οι μόνοι που δηλώνουν ακριβώς ό,τι παίρνουν. Καμία άλλη επαγγελματική ομάδα, ξεκάθαρα, τι να λέμε τώρα, διότι δεν μπορούν να κρύψουν οι άνθρωποι αυτοί. Όλοι οι υπόλοιποι κάτι λίγο μπορούν να κρύψουν. Και γι' αυτό φαίνονται και οι πιο πλούσιοι τελικά, που χάνουν και κάποια επιδόματα και ούτω καθεξής. Να πούμε ότι μέσα στα θέματα έτσι που υπάρχουν από εχθές, που μιλάγαμε, έχουν αποσταλεί επιστολές και προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος για το θέμα των δρόμων της ασφαλούς πρόσβασης των μαθητών στο σχολικό κτίριο του Παγόνδα. Έχει μπει σχολικός τροχονόμος, έτσι τον αποκάλεσε ο κύριος Αρχοντούλης, με τον οποίο θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε. Ελπίζω να μην συμβεί κάτι πάλι και δεν τα καταφέρουμε. Και επίσης υπάρχει και μία ανακοίνωση, ένα δελτίο τύπου από την ΑΝΑΣΑ, τη Δημοτική Παράταξη του Δήμου Ανατολικής Σάμου, που προτείνει ένα μέτρο για να υπάρξει ένα κίνητρο για τους γιατρούς, για να έρθουν στη Σάμου, να δίνεται ένα έξτρα επίδομα έως 1.000 ευρώ. Τώρα, κατά πόσο βέβαια υπάρχει αυτό το κονδύλι και πώς μπορεί να γίνει, θα τα δούμε και αυτά στη συνέχεια της εκπομπής, αν μιλήσουμε με τον κύριο Στάτζο. Τώρα, έχουμε το μεγάλο θέμα που αφορά το Blue Carrier, την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε εκεί πριν από, πάμε στην τρίτη εβδομάδα, και το τι έχει καεί και το τι όχι. Κάναμε λοιπόν μια προσπάθεια να συνομιλήσουμε με το Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον κύριο Θεοδωράτο, της Hellenic Seaways, να δούμε λίγο ποια είναι η εικόνα που υπάρχει σήμερα, ποιες οι τελευταίες πληροφορίες, γιατί είναι λίγο συγκεχημένα τα πράγματα. Μπορεί να μην έχουν καεί τα κάτω γκαράζ, όμως και το νερό έχει δημιουργήσει τα προβλήματά του που έπεσε και γενικότερα έχουν υποστεί ζημιές. Μπορεί να μην είναι ακριβώς από τη φωτιά, αλλά υπάρχουν θέματα. Και για το λόγο αυτό λοιπόν θέλουμε, αν και μπορεί βέβαια ο κύριος Θεοδωράτος, να έχουμε μία πιο σαφή εικόνα για το συγκεκριμένο θέμα. Έχουμε λοιπόν τον κύριο Θεοδωράτο, όπως σας έχω προαναγγείλει. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, εδώ στην Σάμο, όπως και σε άλλα βέβαια νησιά, υπάρχουν επιχειρηματίες, επαγγελματίες, οι οποίοι σε αυτό το μοιραίο φορτίο είχαν πράγματα, εμπορεύματα, και θέλουμε έτσι μία πιο ξεκάθαρη εικόνα από αυτά όλα που ακούμε βέβαια. Είναι λίγο συγκεχημένα για το πού υπάρχουν ζημιές, σε ποιο επίπεδο του Blue Carrier κλπ. Αν υπάρχουν νεότερα που μπορείτε να μας μεταφέρετε.
1: Σε ό,τι αφορά τις ζημιές που έχουν γίνει στο πλοίο, έχουμε πει εξ αρχής όλες τις μεταφορικές εταιρείες, γιατί εμείς γνωρίζουμε τις μεταφορικές και όχι το τι μεταφέρει κάθε μεταφορική και σε ποιον πηγαίνει το φορτίο. Mm-hmm. Άρα τους έχουμε δώσει μια εικόνα ότι που βρίσκεται το πλοίο. Το πλοίο αυτή τη στιγμή είναι στην Ελεσίνα. Έχει ξεκινήσει η εκφόρτωση του κυρίως γκαράζ και του υπογείου του γκαράζ, όπου εκεί δεν έχουν υποστεί ζημιές τα οχήματα. Και γίνονται οι απαραίτητες πραγματογνωμοσύνες από τις αρμόδιες αρχές για να ακολουθηθεί μετά η διαδικασία όταν τα αυτοκίνητα θα βγουν έξω. Νομίζω έχει βγει το 80% των αυτοκινήτων από ό,τι ενημερώνω από τις αρχές που ήταν σε αυτά τα δύο γκαράζ. Αξιολογούνται τα αυτοκίνητα από πραγματογνώμονες, τοποθετούνται σε ειδικό σημείο και θα καλεστούν από σήμερα, νομίζω, ή αύριο, θα καλεστούν οι μεταφορικές εταιρείες να πάμε εκεί για να γίνει η εκτίμηση των ζημιών που δεν έχουν τα οχήματα ζημιές, των φορτίων, αν κάποια φορτία από αυτά που μεταφέρουν έχουν υποστεί ζημιά, γιατί μπορεί να ήταν ήδη αναδικής ή καταψυγμένα mm-hmm. προϊόντα τα οποία σαφώς έχουν πάθει ζημιά, γιατί το ξηρό φορτίο δεν έχει πάθει ζημιά, όπως μπορεί να είναι οικοδομικά υλικά ή γεννήτριες ή σπίτια, έχω δει πώς τα λένε, λιώμενα, mm-hmm. τα οποία δεν έχουν υποστεί, για να ξεκινήσει η διαδικασία του να τα αυτοκίνητα αυτά να τα παίρνουν οι μεταφορείς και να συνεχιστεί η διαδικασία μετά. Οι ζημίες που έχουν υποστεί τα αυτοκίνητα και έχουν καταστραφεί ολοσχερώς είναι αυτές που ήταν στο γκαράζ που έγινε η φωτιά, στο upper garage όπως λέγεται.
0: Μάλιστα. Οπότε ξέρουμε ότι τα αυτοκίνητα, τα οχήματα που ήταν στο πάνω γκαράζ έχουν καεί ολοσχερός. Αυτή είναι η πρώτη εικόνα, σωστά?
1: Αυτοί παίρνουν τους θανατογνώμονες. Δεν, και αυτοί έχουμε δει και εμείς από φωτογραφίες.
0: Και τα κάτω δεν έχουν επηρεαστεί από τη φωτιά. Ωστόσο σίγουρα το φορτίο, αν είναι ευπαθές, έχει υποστεί αυτή την ζημιά που θα είχε υποστεί, γιατί είναι τρεις εβδομάδες μέσα σε ένα κλεισμένο φορτίο.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε λοιπόν λέτε ότι θέλει περίπου καμία εβδομάδα ακόμη για να έχουμε την ξεκάθαρη εικόνα.
1: Κοιτάξτε, τα αυτοκίνητα έχουν βγει, το 80% των αυτοκίνητων είναι στον Garage 3 και στον Garage 2. Έχουν βγει εκτός πλοίου, είναι σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο που έχουν οριοθετήσει οι αρχές. Εκεί έχουν αναλάβει οι εταιρείες που έχουν ασχοληθούν με την αποκομιδή των φορτίων, τα οποία έχουν υποστεί αλλοιώσεις και πρέπει να πάνε σε ειδικούς χώρους για να καταστραφούν. Και σε συνεργασία με την ασφαλιστική και το πλοίο και των ασφαλιστικών των μεταφορικών εταιριών θα γίνει όλη αυτή η διαχείριση. Άρα νομίζω ότι η διαχείριση από σήμερα ή αύριο θα ξεκινήσει να γίνεται αυτοκίνητο-αυτοκίνητο. Το πόσο χρόνο θα πάρει, δεν νομίζω θα πάρει πολύς χρόνος, εκτίμηση δική μου.
0: Έχετε ζητήσει από τους επαγγελματίες που είχαν φορτίο να αποστείλουν στην εταιρεία?
1: Δεν το έχουμε ζητήσει εμείς. Έχουμε δώσει στην αρμόδια λιμενική αρχή που διενεργεί τον έλεγχο κατ' εντολή της εισαγγελίας Σύρου και του λιμεναρχείου Τίνου, που η αρμόδια λιμενική αρχή είναι η Ελευσίνα. Έχουμε δώσει όλα τα εισιτήρια των φορτηγών που είχαν επιβιβαστεί στο πλοίο με τα πλήρη στοιχεία του μεταφορέα, και το Λιμεναρχείο Ελευσίνας έχει ζητήσει από τους μεταφορείς να στείλουν τα δελτία αποστολής των φορτίων τα οποία είχαν μέσα στα φορτηγά τους.
0: Εγώ ξέρω ότι έχουν στείλει και κατά μόνας, δηλαδή οι επαγγελματίες από μόνοι τους, όχι οι μεταφορικές εταιρείες.
1: Εμείς δεν βλέπουμε, δεν μπορούμε να δούμε κατ' εντολή και των ασφαλιστικών αλλά και των αρχών. Δεν ξέρουμε τον παραλήτη του φορτίου. Άρα και επειδή έχει πέσει και στη δική μου αντίληψη, αυτό θα γίνει σήμερα και μια επιστολή στους μεταφορείς. Γιατί εμείς δεν ξέρουμε, ξαναλέω, ποιο μεταφορέας τι είχε φορτώσει.
0: Σωστά, και αυτό είναι το σωστό, όπως μας έλεγε και ο πρόεδρος.
1: Είναι μια ξεκάθαρη επιστολή που την έχουμε ξαναστείλει βέβαια, που να τους λέμε ότι οι πελάτες τους πρέπει να επικοινωνούν με τους μεταφορείς, και οι μεταφορείς μιλάνε μαζί μας.
0: Σωστά.
1: Δεν μπορεί, φανταστείτε ότι ένα αυτοκίνητο π.χ. που μπορεί να μεταφέρει δέματα για κάποιο νησί μπορεί να έχει μέσα και 200 παραλήπτες.
0: Σωστά, σωστά. Ναι, και έτσι είναι το σωστό. Γιατί και εμείς μιλώντας με τον πρόεδρο του επιμελητηρίου μας είπε ότι σίγουρα θα πρέπει οι μεταφορικές εταιρείες να κάνουν αυτή τη δουλειά. Όχι ο κάθε ιδιώτης από μόνος του.
1: Αυτή τη διαδικασία που ορίζουν και οι ασφαλιστικές εταιρείες.
0: Τώρα, έχουμε κάποια επιβεβαιωμένα στοιχεία για τα αίτια της φωτιάς μέχρι σήμερα που μπορούμε να συζητήσουμε?
1: Δεν έχουμε το παραγγελμα στοιχείο. Είναι ότι υπάρχει μια προανάκριση. Εμείς, για να φανταστείτε ότι ούτε η εταιρεία έχει πρόσβαση στο πλοίο, παρά μόνο οι πραγματογνώμονες που έχει ορίσει η εισαγγελία. Είναι στο πλαίσιο της προανάκρισης και δεν έχουμε την παραμικρή εικόνα το τι έχει συμβεί.
0: Άρα και δεν
1: από
0: ξέρουμε.
1: Τι έχει ξεκινήσει,
0: ναι, σωστά. Αν υπήρξαν παραλήψεις, ευθύνες, αλειτουργήσαν και υπήρχαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας.
1: Αν δεν είχαν λειτουργήσει, δεν θα είχαμε το αίσιο αποτέλεσμα να έχουν διασωθεί όλοι οι επιβαίνοντες του πλοίου και να έχει διασωθεί το μεγαλύτερο κομμάτι του πλοίου, για το οποίο εξακολουθεί ακόμα να είναι λειτουργικό στις μηχανές του. Το Garage 3 και 2 να είναι εντελώς καθαρά και λειτουργικά, γιατί λειτουργήσαν όλα αυτά τα συστήματα τα οποία έχει. Στο πάνω γκαράζ όμως, εκεί που εκδηλώθηκε η φωτιά, υπήρχαν και φορτία τα οποία ήταν επικίνδυνα, δηλαδή υπήρχαν βιτίο με καύσιμα, υπήρχαν υγραέρια κτλ. Όλα τα συστήματα του πλοίου φαίνεται από το αποτέλεσμα για τον γκαράζ 3 και 2 να έχουν λειτουργήσει πάρα πολύ καλά. Περιμένουμε την προανάκριση να δούμε και την έκθεση των πραγματογνωμόνων, να δούμε από πού έχει προκύψει το όλο θέμα που ξεκίνησε στο πάνω γκαράζ.
0: Τώρα, είναι οι επιχειρήσεις, μεταφορείς, εμπορεύματα. Τι προβλέπετε για την αποζημίωση, δηλαδή οι ιδιοκτήτες φορτηγών, αυτοί που έχασαν τα οχήματα, θα καλυφθούν μόνο υλικές ζημιές, θα εξεταστούν οικονομικές απώλειες?
1: Αυτό είναι μια συζήτηση που θα γίνει μεταξύ των ασφαλιστικών εταιριών, των μεταφορικών εταιριών και της ασφαλιστικής εταιρείας, η οποία έχει την όλη διαχείριση του φορτίου του πλοίου. Συνήθως όμως η λογική λέει αυτό, το κάθε φορτηγό θα το εξετάσουν τόσο εμπειρογνώμονες της ασφαλιστικής εταιρείας του πλοίου όσο και εμπειρογνώμονες της ασφαλιστικής εταιρείας του μεταφορέα, θα καταλήξουν σε ένα συμπέρασμα το φορτηγό είναι ok όσον αφορά το όχημα σαν όχημα, mm-hmm. και από εκεί και πέρα θα ξεκινήσει η διαδικασία της αποτίμησης του φορτίου. Αν και το φορτίο αυτό είναι ok, αν δεν είναι έχει υποστεί ζημιές και θα υπάρξουν εκεί θεωρώ κάποιες συγκεκριμένες εισηγήσεις από τις εκατέρωθεν ασφαλιστικές εταιρείες για να προωθηθεί η κατάσταση περαιτέρω.
0: Μάλιστα. Οπότε λοιπόν υποθέτουμε ότι θα υπάρξει ένα γραφείο.
1: Αυτό που μπορώ να πω με τα βεβαιότητα είναι ότι το οποίο ήταν πλήρως ασφαλισμένο με ένα πολύ καλό, μια πολύ μεγάλη διεθνή ασφαλιστική εταιρεία. Αυτό μπορώ να πω. Άρα η κάλυψη του πλοίου και του φορτίου του είναι στο 100%.
0: Αυτό που λέτε είναι σημαντικό, βέβαια.
1: Οι ασφαλιστικές και είναι το βασικό για να λειτουργήσει ένα βήμα ασφαλισμένο. Και είναι το θέμα τα οποία οι ασφαλιστικές θα τα λύσουν στο επόμενο διάστημα μεταξύ τους πολύ γρήγορα, θεωρώ.
0: Ωραία. Λοιπόν, οπότε ως προς αυτό το θέμα έχουμε αυτή την εξέλιξη. Άμεσα θα μπορούν και οι μεταφορικές εταιρείες να αναφέρουν τι ακριβώς είχε το κάθε φορτηγό μέσα και από εκεί και πέρα.
1: Έχει ζητηθεί από ό,τι έχω την εικόνα και έχω μιλήσει με κάποιες μεταφορικές, έχει ζητηθεί από το Λιμεναρχείο Ελευσίνας από την προηγούμενη εβδομάδα να στείλει τα έγγραφά τους αυτά. Αλλά θεωρώ ότι θα το έχουν κάνει.
0: Ωραία. Τώρα, ως προς την αντικατάσταση, πώς κινούμαστε, γιατί έχει δοθεί ένα χρόνο, μάλλον μία εβδομάδα με κάποιο πλοίο που θα έκανε και μια προσέγγιση στη Σάμο για να εξυπηρετήσει. Σε μόνιμη βάση πώς θα εξυπηρετηθούν?
1: Νομίζω έχει αντικατασταθεί το πλοίο σε μόνιμη βάση από την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Τρίτη. Είναι το πλοίο Νήσος Ρόδος, το οποίο εκτελεί τα δρομολόγια του Blue Carrier 2 όπως τα εκτελούσε, δηλαδή με Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή, όπου κάθε Πέμπτη νομίζω έρχεται και στο βαθύ. Όχι, νομίζω έρχεται και στο βαθύ.
0: Και στο βαθύ, ναι.
1: Άρα υπάρχει πλήρη, και μάλιστα είναι και ευαδικό πλοίο, άρα μεταφέρει και επιβάτες. Άρα υπάρχει πλήρη κάλυψη του κενού που δημιουργήθηκε από τον Blue Carrier 2.
0: Άρα αυτό θα παραμείνει.
1: Για όσο διάστημα
0: χρειαστεί
1: θα παραμείνει μέχρι που μπορεί να αντικατασταθεί από κάποιο άλλο πλοίο.
0: Ωραία. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, κρατάμε το ότι το πλοίο είχε την 100% ασφαλιστική κάλυψη και από εκεί και πέρα δεν μπορούσε και να μην έχει. Ανάλογα βέβαια, πάντα όλες οι ασφάλειες δεν είναι το ίδιο. Μπορεί να έχουμε μια ασφαλιστική κάλυψη, αλλά δεν ξέρουμε γιατί έχεις ασφάλεια και για τα εμπορεύματα και για όλα. Θα το δούμε λοιπόν αυτό. Έχει ζητηθεί από τις μεταφορικές να στέλνουν τα στοιχεία, δηλαδή φορτωτικές, τι είχε το κάθε φορτηγό. Ο τάδε μεταφορέας της ΣΑΜΟ είχε 3 φορτηγά. Τι είχε μέσα σε αυτά τα φορτηγά και από εκεί και πέρα θα γίνει καταγραφή και αντίστοιχα θα ζητηθούν και οι αποζημιώσεις. Θα δούμε. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουν οι άνθρωποι να αποζημιώσουν. Παρήγορο σε όλη αυτή την υπόθεση είναι ότι δεν έχουν καεί όλα τα φορτηγά. Σίγουρα βέβαια ένα ψυγείο έχουν σκουλικιάσει ό,τι είχε μέσα, δεν το συζητάμε αυτό. 3 εβδομάδες με τέτοιες θερμοκρασίες που αναπτύχθηκαν μέσα στο πλοίο. Υπάρχουν όμως και προϊόντα, υλικά που δεν θα έχουν υποστεί ζημιά, γιατί είναι τέτοια η φύση του προϊόντος τέλος πάντων. Θα δούμε. Είναι ένα θέμα το οποίο το παρακολουθούμε. Να πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Ωραία, θα με ενημερώσει αν μπορεί. Να πω επίσης ότι έχουμε αυτό το έξτρα δρομολόγιο του νήσος Ρόδος, ναι, σωστά δεν το λέω, για να εξυπηρετεί εδώ το λιμάνι της Σάμου, μάλλον το νομό της Σάμου, για να μπορεί να παίρνει τα φορτηγά, να τα μεταφέρει. Και πάμε τώρα λίγο να δούμε σχετικά με την ανακοίνωση που σας είπα, το δελτίο τύπου που υπάρχει από την ANASA σχετικά με αυτό το αίτημα για την υγειονομική, μάλλον ένα βοήθημα, ένα κίνητρο για τους γιατρούς, οι οποίοι κίνητρο στέγασης, δεν επιλέγουν τη Σάμμο. Τώρα έχουμε κάνει πολλές συζητήσεις γιατί δεν επιλέγουν τη Σάμμο. Λένε λοιπόν κάποιοι γιατροί που ήταν στο νοσοκομείο και υπηρετούσαν, και μάλιστα σαμιώτες που δεν είχαν και θέμα στέγασης, είχαν εδώ το σπίτι τους, ότι είναι αφιλόξενο. Τέλος πάντων δημιουργούνται θέματα. Η ουσία είναι ότι έχουμε μείνει αυτή τη στιγμή με πολύ λίγο προσωπικό, μια παθολογική που δεν έχει σε μόνιμη βάση παθολόγο. Έχει πάρει λοιπόν έχει αναλάβει μάλλον αυτή την πρωτοβουλία η Δημοτική Παράταξη ANASA και ζητά να υπάρξει να υπάρξουν οικονομικά κίνητρα στέγασης και σύτησης, στο επιλέξιμο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των δημόσιων δομών υγείας. Πάμε να συναντήσουμε λοιπόν τον επικεφαλής, τον κύριο Γιώργο Στάτζο, που βρίσκεται ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Τυπόδη.
0: Λοιπόν, μία εισήγηση. Υπάρχει αντίστοιχα, έχουμε δει και από τον Αντιπεριφερειάρχη πριν από κάποιους μήνες στο Περιφερειακό Συμβούλιο, γιατί από την περιφέρεια υπάρχουν κάποια επιδόματα, τα οποία όμως δίνονται σε αυτούς τους γιατρούς που πάνε στις άγονες περιοχές. Θήμενα, Φούρνου, Ικαρία δεν είναι για αυτούς που έρχονται στο νοσοκομείο της Σάμμου ή στο νοσοκομείο της Ικαρίας αντίστοιχα. Οπότε έρχεται να ενισχύσει όλο αυτό μια προσπάθεια που γίνεται και σε άλλες περιοχές της χώρας από τις τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού για να συνδράμεται τέλος πάντων.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Μπορώ.
0: Βεβαίως.
2: Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Η εισήγηση που κατατέθηκε δεν είναι απλά μία τοποθέτηση ή μία ευχή. Mm-hmm. Είναι αποτέλεσμα διαβούλευσης με ανθρώπους που γνωρίζουν το χώρο της υγείας. Συγγνώμη, αλλά έχω βγει εκτός γραφείου να μιλήσω. Εδράζεται στο νέο θεσμικό πλαίσιο του 2026 για το πώς πραγματοποιούνται αυτές οι δαπάνες, ιδιαίτερα σε νησιωτικούς δήμους, δηλαδή η νησιωτικότητα επιτρέπει. Mm-hmm. Μπορεί να προχωρήσει, εγώ το πιστεύω, μπορεί να προχωρήσει αρκεί να πάρουμε την πρώτη απόφαση, η οποία δεν μπορώ να δεσμεύσω εγώ όλες παρατάξεις, καλό θα είναι να είναι ομόφωνη ώστε να προσθέσουμε κίνητρα για να καλυφθούν θέσεις και γιατρών και νοσηλευτικού και παραιατρικού προσωπικού, που από ό,τι φαίνεται ο τόπος μας, οπότε αποδεικνύει η πραγματικότητα, δεν είναι ιδιαίτερα θελκτικός σε αυτό το συγκεκριμένο θεσμικό οικονομικό πλαίσιο της πολιτείας. Και από όσο γνωρίζετε, οι διαπιστώσεις δεν είναι το καλύτερο πεδίο για μένα, πρέπει να δίνονται και λύσεις. Άρα μαζί με την πολιτεία, γι' αυτό έχουμε μια σημαντική παράμετρο μέσα, θα καταλήξουμε, είναι έως 1.000 ευρώ η πρόταση, θα υπάρχουν και οικονομικά κριτήρια. Θα είναι αποτέλεσμα διαβούλευση με τον Ιατρικό Σύλλογο Σάμμο, τον πλέον αρμόδιο, το Σύλλογο Εργαζομένων, τη Διοίκηση και την ΥΠΕ και βέβαια το Δήμο. Mm-hmm. Υπάρχει συγκεκριμένη μεθοδολογία που έχει εγκριθεί σε άλλη περιφέρεια, είναι η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων και σε πάρα πολλούς νησιωτικούς δήμους πλέον. Άρα είναι κάτι το οποίο μπορεί να υλοποιηθεί αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής. Εμείς δεν μπορούμε να το υλοποιήσουμε, θα συνδράμουμε, θα το ενισχύσουμε, εννοείται αφού το καταθέτουμε κιόλας, έτσι. Και βέβαια να το ξαναπώ, σε τόσο δύσκολες καταστάσεις όπως τουλάχιστον περιγράφεται και διαπιστώνεται από όλους, με ή χωρίς υπερβολές, τα ζητήματα υγείας, κοινωνικής πρόνοιας, καθημερινότητας, ποιότητας ζωής και τα σχολεία είναι πρώτη προτεραιότητα. Θα κόψουμε από αλλού, θα το ξαναπώ πάλι, υπάρχει το περιθώριο να μειωθούν άλλου είδους δαπάνες προκειμένου να δώσει ο Δήμος αυτά τα επιδόματα, να τα προσθέσει μαζί με τα μισθολογικά της πολιτείας που, αν με ρωτάτε, Φυσικά και πρέπει να αυξηθούν, πρέπει να αποζημιώνονται σωστά οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν ιδιαίτερα σε νησιωτικές περιοχές με τις γνωστές δυσκολίες στον τομέα της υγείας. Η πρόταση είναι πεντασέλιδη. Δυστυχώς δεν είχα τη δυνατότητα να τη στείλω και εσάς. Αν μου ζητηθεί θα σας τη στείλω όπως έχει κατατεθεί. Εξάλλου ζητούμε και από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβούλου να τη χορηγήσει και σε όλα τα μέλη, στους αρμόδιους φορείς κτλ.
0: Να ρωτήσω λίγο, έχετε κάνει έναν υπολογισμό, να πούμε απλά.
2: Όχι.
0: Δηλαδή, έρχονται 5 γιατροί φέτος.
2: Ναι,
0: αναλαμβάνουμε και στους 5 να δοθεί αυτό
2: γιατί
0: το κίνητρο.
2: Μπορούμε. Φυσικά.
0: Εγώ δεν έχω κάνει ποτέ δήμαρχος.
2: Όχι,
0: εσείς που έχετε κάνει, μπορεί.
2: Να δείτε, είναι καθοριστική παράμετρος. Καταρχήν αυτή τη στιγμή χτίζει το προϋπολογισμό στο 27. Άρα η χρονική συγκυρία είναι ευτυχής. Γι' αυτό και λέμε ότι αυτό θέλει δουλειά τώρα. Αν πάρθει η πρώτη απόφαση, σωστό.
0: Ναι.
2: Πρέπει να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι ο Δήμος με τις οικονομικές υπηρεσίες, εφόσον υπάρξει βέβαια η βούληση. Εγώ πιστεύω ότι θα υπάρξει εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής, μαζί με τον Ιατρικό Σύλλογο, τη Διοίκηση και το Σύλλογο Εργαζομένων. Γι' αυτό βάζουμε το όριο των 1.000 ευρώ, το οποίο σίγουρα είναι πολύ θελκτικό, αλλά υπάρχουν παράμετροι, γι' αυτό θέλει δουλειά, θέλει στρώσιμο, πώς θα γίνει. Που μιλούν ουσιαστικά το συνδέουν με τις δυνατότητες του προϋπολογισμού. Αλλά οι δυνατότητες του προϋπολογισμού των Δήμων, που είναι δεκάδες εκατομμύρια του Δήμου, δεν είναι κανένας Δήμος ούτε φτωχός, ούτε μικρός ιδιαίτερα, καταλάβατε τι θέλω, ούτε περιθωριακός. Υπάρχει. Εγώ εκτιμώ ότι υπάρχει, γνωρίζοντας τα μεγέθη του προϋπολογισμού του Δήμου Ανατολικής Σάμου.
0: Σας ζητήθηκε επί θητείας σας να υπάρξει ένα τέτοιο αντίστοιχο?
2: Όχι. Ξέρετε εσείς κάτι τέτοιο, καταρχήν δεν υπήρχε η δυνατότητα. Θεσμικά δεν υπήρχε η δυνατότητα. Και να σας πω και κάτι άλλο, κυρία Τρυπόδη.
0: Τι εννοείτε θεσμικά?
2: Πριν από δεν υπήρχε θεσμικά, σας λέω ότι το πλαίσιο υπήρχε γενικότερα ως δυνατότητα, αλλά εξειδικεύτηκε το 2026 με το νέο πλαίσιο.
0: Α, λέτε αυτό το 53-14.
2: Το οποίο, ακούστε να δείτε, το οποίο δεν έλεγε απλά δύναται οι δήμοι που έχουν... περιγράφει και πώς ακριβώς εκτελείται αυτό το επίδομα. Γιατί είναι βασικό, έτσι.
0: Ναι.
2: Δεν μπορεί ο καθένα, κάθε μια δημοτική αρχή να υπογράφει και να μοιράζει χρήματα. Πρέπει να υπάρχει νομιμότητα σε πλήρη βάση, ιδιαίτερα όσον αφορά τα επιδόματα.
0: Μάλιστα.
2: Είναι και τώρα δεν έχουμε και λόγο. Τα δεδομένα των δημόσιων δομών υγείας ήταν ίδια πριν από 4 χρόνια και σήμερα. Νομίζω ότι σήμερα δεν είναι καλύτερα, παρόλες τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί.
0: Δεν είναι καλύτερα, δεν είναι καλύτερα.
2: Το καταγράφετε και εσείς.
0: Εγώ αυτό που ρωτάω, επειδή έχετε διατελέσει δήμαρχος και ξέρετε έτσι τα οικονομικά, κατά πόσο είναι εφικτό. Αλλά λέτε ότι με τον καινούριο αυτό νόμο δίνεται η δυνατότητα να εξευρεθούν ή να απαιτηθούν κονδύλια γι' αυτό.
2: Όχι να εξευρεθούν, είναι θέμα βούλησης. Τον προϋπολογισμό, πέρα από κάποιες ιδιαίτερες δεσμεύσεις, τον χτίζει ο Δήμος. Έτσι. Λοιπόν, μπορείς να κόψεις από αλλού και να κοιτάξεις σήμερα που επήγεται, το χαρακτηρίζουν όλοι ως επίγον, εγώ δεν είμαι ούτε η Δήμον, πολίτης είμαι, έτσι, το θέμα της υγείας. Μπορεί να δώσει λοιπόν πρόσθετα κίνητρα. Αν δεν μπορείς 1.000 ευρώ, δώσε όσα σου επιτρέπει η δυνατότητα και ο προϋπολογισμός. Δεν πρέπει όμως να το ενισχύσουμε. Έχετε μια διαφορετική
0: σαφέστατα εκτίμηση. Και πρέπει να ενισχυθεί.
2: Σαφέστατα. Αυτή τη στιγμή δεν κάνουμε κανέναν απολογισμό. Κοιτάμε μπροστά.
0: Ναι.
2: Πώς θα γίνει τώρα?
0: Εγώ έτσι πραγματικά, βεβαίως, εγώ πραγματικά θα ήθελα, το λέω τώρα στον αέρα, δεν είναι κάτι κακό, να μου στείλετε αυτή την πεντασέλιδη.
2: Φυσικά,
0: να το δούμε, δηλαδή.
2: Στείλω.
0: Ναι, ναι. Να δούμε ακριβώς, υποθέτω ότι έχετε καταγράψει πόσοι γιατροί.
2: Κυρία Τρυπόδη, ναι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, η εισήγηση είναι επαρκής.
0: Ναι.
2: Σαν
0: καλά,
2: πρόταση δημοτικής παράταξης αντιπολίτευσης.
0: Ωραία.
2: Αν πάρθει η αρχική απόφαση, εκτός και κάποιοι δεν θέλουν να πάρουμε αυτή την απόφαση, είμαι συγκεκριμένος. Θέλει δουλειά μετά. Δηλαδή πρέπει να καθίσει ο Ιατρικός Σύλλογος Σάμου, το είπαμε, με τη διοίκηση του Δήμου, αν θέλουν να μας καλέσουν, το Σύλλογο Εργαζομένων, έτσι, διότι και τη διοίκηση του νοσοκομείου. Στο πώς θα υλοποιηθεί. αλλά πρέπει να πάρθει η απόφαση, έτσι φρονούμε εμείς οι αρχικοί, ότι προχωράμε στην υλοποίηση.
0: Ωραία.
2: Έτσι δεν είναι.
0: Βεβαίως και είναι έτσι.
2: Εγώ είμαι πολύ... Εγώ
0: θυμάμαι και την...
2: αντιπολίτευση.
0: Σωστά. Εγώ θυμάμαι...
2: τι έκανα εγώ πριν από 4 χρόνια.
0: Δεν σας το λέω γι' αυτό. Επειδή θυμάμαι ότι πριν 6 χρόνια είχε ζητηθεί και από το βουλευτή και στην Δήμο Ικαρίας είχε γίνει. Γι' αυτό σας λέω, σας είχε ζητηθεί και εσάς. Γι' αυτό ρωτάω. Δεν το ξέρω.
2: Δεν καταλαβαίνω γιατί επανέρχεστε πριν από 6 χρόνια. Ειλικρινά, έχετε δικαίωμα, είστε δημοσιογράφος.
0: Βεβαίως.
2: Θέλετε να προωθήσουμε τη συγκεκριμένη ενέργεια.
0: Και βέβαια και θέλουμε και μακάρι να γίνει.
2: Ξέρω,
0: μακάρι να γίνει. Δεν
2: θέλετε.
0: Το συζητάμε. Μα είναι
2: θέλετε,
0: το νοσοκομείο.
2: Να συνδράμονται, να δυναμώσετε αυτή τη φωνή, όχι της ανάστασης του Γιώργου του Στάτζου. Είναι το τελευταίο που με ενδιαφέρει.
0: Και της Ανάσας και του Γιώργου του Στάτζου και όποιος κάνει μια καλή πρόταση πρέπει να υιοθετείται. Δεν το συζητάμε αυτό.
2: Αν δεν θέλουμε να την εκτελέσουμε θα βρεθούν χίλιες δικαιολογίες, λόγοι κτλ. Εγώ δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή ούτε λεπτομέρειες ούτε χοντρά τα οικονομικά του Δήμου. Γνωρίζοντας το Δήμο ως οργανισμό όμως λέω ότι πάντα πρέπει να υπάρχει προτεραιοποίηση. Ποτέ δεν περισσεύουν χρήματα. Περισσεύουν ποτέ χρήματα, όχι. Η προτεραιοποίηση δεν μπορεί να γίνει εις βάρος π.χ. της καθαριότητας, αλλά μπορεί να γίνει άλλων κονδυλίων.
0: Ναι.
2: Δηλαδή πολιτιστικές εκδηλώσεις, οι οποίες δεν χρειάζονται. Προωθήσεις αμφιβόλου ποιότητας, ποσότητας, αντιστοίχησης και αποτελέσματος.
0: Ναι, είναι ξεκάθαρο.
2: Ναι. Συγγνώμη για την ένταση της φωνής, είμαι σε εξωτερικό χώρο.
0: Δεν πειράζει, για όνομα του Θεού γίνεται και ζωηρός ο διάλογος.
2: Χώρο, αλλά εάν εγώ πιστεύω ότι σήμερα τον έχουν υιοθετήσει και άλλοι δήμοι, τώρα πρόσφατα, είναι μια καλή ευκαιρία να συνδράμουμε σε αυτή την προσπάθεια. Δεν μπορώ να μπω στη λογική να αφήνουμε να εξελίσσεται αρνητικά προκειμένου να γίνονται αντιπολιτεύσεις. Η υγεία είναι κατεπήγον θέμα. Τέλος. Το λένε όλοι.
0: Αυτό δεν το συζητάμε και το να υπάρχει ένα στελεχωμένο πλήρως νοσοκομείο για μας είναι το ζητούμενο και αυτό
2: πάντως
0: που θέλουμε.
2: Πάντως ας βελτιωθεί η κατάσταση. Αν μπορούμε ως Δήμος να συνδράμουμε να βελτιωθεί η κατάσταση.
0: Μακάρι. Οπότε λοιπόν υπάρχει αυτή η εισήγηση να συζητηθεί και μακάρι να τα βάλουμε, να τα βάλει μάλλον ο Δήμος κάτω με τις είπατε διοίκηση σύλλογος εργαζομένων νοσοκομείο εμπλέκεται, ιατρικός σύλλογος,
2: ιατρικός σύλλογος
0: βέβαια.
2: Η διοίκηση του νοσοκομείου δεν ξυπνήσαμε ένα πρωί με μια επιφύτηση, αλλά όταν το βλέπεις καταρχήν συμμετείχα σε μια σύσκεψη που κάλεσε
0: ο ιατρικός σύλλογος
2: να σας πω ότι ήμουν ο μόνος αυτοδιοικητικός. Να το πω άντε να βλογήσουμε και τα γένια μας. Ήμουν ο μόνος αυτοδιοικητικός στη σύσκεψη του ιατρικού συλλόγου.
0: Πάντως τώρα
2: και
0: που το λέτε.
2: Και μάλιστα αντιπολίτευσης και ιατρικότητα. Για τώρα, να τα λέμε και όλα όπως πρέπει.
0: Καλά
2: έτσι.
0: Κάνετε και να τα λέτε. Πάντως αυτή η σύσκεψη.
2: Τώρα το είπα.
0: Ναι.
2: Ναι, τώρα σας το είπα. Από αυτή τη σύσκεψη προέκυψε από τα λεχθέντα και τα τοποθετηθέντα των υπολείπων που παρευρίσκονταν αυτή η ανάγκη να συνδράμει ο Δήμος. Αναλάβαμε λοιπόν την πρωτοβουλία, εγώ δεν έχω ούτε τεχνική υποστήριξη, ούτε διοικητικές υπηρεσίες, ούτε συμβούλους, μια παράταξη αντιπολίτευσης. Είμαστε, συγκροτήσαμε μια εισήγηση βάσει αυτών των οποίων ελέγχθησαν εκεί και την αποστήλαμε ως αίτημα να μπει στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Ωραία. Έλεγα για αυτή την σύσκεψη που έγινε του Ιατρικού Συλλόγου ότι και εμείς το πληροφορηθήκαμε μετά. Τουλάχιστον σαν μέσα δεν είχαμε ενημέρωση.
2: Καλά, αυτό δεν
0: Εντάξει.
2: αφορά.
0: Εγώ αυτό το αναφέρω άσχετα το ότι μιλάμε μαζί.
2: Δεν,
0: παρένθεση.
2: Δεν με καλέσαν ιδιωτικά, ήταν με έναν ανοιχτό
0: θεσμικά
2: κάλεσμα.
0: Είναι, βέβαια.
2: Έτσι.
0: Έτσι
2: το οποίο άφησα και εγώ τη δουλειά μου και προτίμησα να πάω εκεί ως όφυλα. Και πήγα.
0: Ωραία.
2: Να το πούμε, έχει πουλά μόνο κόσμο. Ωραίο είναι, δεν είναι ωραίο. Όταν καλεί ο ιατρικός σύλλογος.
0: Κανάλι.
2: Δεν είναι ωραίο. Και όλοι λέμε ότι τα ζητήματα είναι επίγον.
0: Ναι.
2: Ένα το είπα στο τέλος της συνέντευξης, ιατρικό. Το
0: όχι,
2: είπα,
0: γιατί
2: αλλά,
0: να μην το πείτε. Αλλά ήταν άλλοι θεσμικοί φορείς.
2: Πρέπει άμεσα να συνδράμουμε μπορούμε να συνδράμουμε ή ασυνδράμουμε στο μέτρο του δυνατού. Να βάλω και αυτή την παράμετρο.
0: Ναι. Εξάλλου βάζετε έως 1000 ευρώ, οπότε...
2: Το έως είναι άλλο. Σας λέω, αυτό θα διαμορφώσω και θέλω να πω. Από τα πραγματικά δεδομένα, τα οικονομικά του Δήμου και από τη δουλειά που θα βγάλουν οι φορείς οι οποίοι θα καθίσουν στο τραπέζι. Εγώ αυτή τη στιγμή, αν με ρωτήσετε πλήρως τα κενά, δεν τα γνωρίζω ή τι προκήρυξη υπάρχουν. Γνωρίζω, π.χ. δεν έχουν παθολόγο, έτσι. Αλλά δεν είναι ανάγκη να το φωτογραφίσω. Αυτοί οι οποίοι διοικούν ο Ιατρικός Σύλλογος και ο Σύλλογος Εργαζομένων, νομίζω ότι είναι πλέον.
0: Ξεκάθαρη εικόνα του τι γίνεται.
2: Πραγματική εικόνα.
0: Και πραγματική εικόνα.
2: Να σας πω κάτι. Δεν είμαι υπέρ στο Δήμος να αναλαμβάνει ευθύνες της πολιτείας. Αλλά η κατάσταση, από ό,τι λένε όλοι, από όλες τις πλευρές, να το πω πλευρές, θέλει στήριξη. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Ας την πιάσουμε.
0: Ωραία. Λοιπόν, δεν ξέρω αν κάτι άλλο θέλετε να συμπληρώσετε σχετικά με άλλα θέματα που τρέχουν στο Δήμο. Ξέρω ότι είναι η δουλειά σας τέτοια που, εντάξει, και αυτό το λίγο χρόνο που είχατε, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ να ευχαριστήσω.
0: Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Λοιπόν, αυτά από τον επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης ΑΝΑΣΑ. Κάνουν μία πρόταση και πολύ σωστά γίνεται να υπάρχει αυτή η πρόταση και να την εξετάσει ο Δήμος, αν και εφόσον θα είναι ένα κίνητρο για τους ιατρούς που θα επιλέξουν, εάν ξέρουν ότι έχουν και ένα βοήθημα, για τη στέγασή τους. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: εκπομπή είναι μια προσφορά. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Από εδώ και πέρα θα είμαστε κοντά σας ακόμα περισσότερες ώρες για να φροντίζουμε τους μικρούς σας φίλους με την αγάπη και την προσοχή που τους αξίζει. Δευτέρα με Παρασκευή 9 το πρωί με 8 το βράδυ και Σάββατο 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς. Σμύρνης 4 Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
1: Πάμε σήμερα.
2: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
1: Δηλαδή.
2: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
1: Τι έχει το μενού.
2: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
1: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν.
2: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
1: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
2: Έτοιμο.
1: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
2: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
1: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
2: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
3: Όμως έτσι δεν γίνεται.
4: Τι σούκλα είναι αυτή?
3: Ένα GTA 26 δεν έχετε?
4: Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια.
3: Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
4: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
7: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
8: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
9: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
10: Πάμε.
9: Θα πάμε στα γνωστά.
10: Θα πάμε στο δικό μας.
9: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
10: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
9: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
10: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
9: Εκεί θα πάμε.
10: VKD Market, το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
9: Με 2 καταστήματα στο Βαθύ και 2 στο Καρλόβαση. VKD Market.
10: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
9: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
11: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
5: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
12: 2000 FM.
13: Τι λες τώρα, αλήθεια? Μίλα μου για προσφορές. Μπριζόλα λεμού ή γύρος εν Ελλάδη 4,29. Μακβέλ 65 λεπτά. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 5,99. Rock'n'roll 7,20. Δίκος κόλλα 89 λεπτά. Endless 2,20. HD βαφές 2,35. Φέρι 4,50. Πάμε μπαζάρ.
14: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
15: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
14: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
15: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
14: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
15: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
14: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
15: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
14: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
15: Κανάρη και Εμμανουή Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
14: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
16: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
17: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
16: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
17: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
16: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
17: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
16: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
18: Βλέπω εργασίες κυπουρικής.
19: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
20: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
19: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
20: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
21: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
22: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
23: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
22: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
23: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
24: Ήλιος, βροχή, αέρας.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
2: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
1: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
2: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
1: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
2: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
1: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
2: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
1: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
2: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
1: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
3: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
12: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
3: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
12: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
3: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
12: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
3: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62563.
12: Πανουράκης.
24: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
25: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
26: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
27: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου
28: πω. Εδώ, κόσμος και δρομάδος εδώ.
27: Έχω εξτασιαστεί.
28: Είσαι πανέτοιμη.
27: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
28: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
27: Εξαιρετικό.
28: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
27: Τι λέρε, φίλε.
28: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
29: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
30: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
31: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Farmer κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 5,99 η συσκευασία. Starbucks Espresso κάψουλες Lungo ή Roast, μόνο 2,99 η συσκευασία. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Endless Good Mood 1 λίτρο, μόνο 2,75 η συσκευασία. Μπαζάρ Big Blue ρολό κουζίνας ενός κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
32: Στη Σάμμο υπάρχει ένας προορισμός που τα έχει όλα. Παιχνιδούπολη by Jumbo, ένας κόσμος γεμάτος χρώματα, ιδέες και αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια. Παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους, διακόσμηση για το σπίτι, είδη για τον κήπο και τον εξωτερικό χώρο, βαλίτσες και αξεσουάρ ταξιδιού. Σχολικά είδη και τσάντες για μια χρονιά γεμάτη χαμόγελα. Ρούχα, εποχιακά είδη, όλα όσα χρειάζεσαι για το πιο ξεχωριστό παιδικό πάρτι, αλλά και είδη για τους αγαπημένους μας τετράποδους φίλους. Ό,τι και αν ψάχνεις, μπορεί να βρίσκεται εδώ. Παιχνιδούπολη by Jumbo στη Σάμμο, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ. Τηλέφωνο 2273-0-27-011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Περισσότερες επιλογές, περισσότερες ιδέες, περισσότερα χαμόγελα. Σε έναν μόνο προορισμό. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Έλα να ανακαλύψεις τον δικό σου κόσμο.
33: 2000 FM.
4: στις 10 μετών. Η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και θα πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ανατολικής Σάμου, τον κύριο Ιωάννη Χατζικωνσταντή. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Τρυπόδη.
0: Λοιπόν, κύριε πρόεδρε, υπάρχει μία εισήγηση από την πλευρά της ανάσας. Φιλοξενήσαμε και λίγο νωρίτερα τον επικεφαλής, τον κύριο Γιώργο Στάτου, σχετικά με μία πρόταση που ακούγεται πολύ καλή, στο να δοθεί και από την τοπική αυτοδιοίκηση ένα κίνητρο, ένα χρηματικό ποσό τέλος πάντων, που θα θεωρηθεί ως ένα επιπλέον κίνητρο για τους ιατρούς που επιλέξουν το νησί μας.
1: Ναι. Λοιπόν, να τα πάρουμε με τη σειρά τα πράγματα. Καταρχάς, το αίτημα το δέχτηκα ως πρόεδρος και θα το βάλω στην ημερήσια διάταξη. Υπάρχει αυτό το δικαίωμα της αντιπολίτευσης να ζητήσει πολύ περιορισμένα πλέον με τον καινούριο νόμο, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει ένα δικαίωμα. Το αποδέχτηκα, θα μπει θέμα προς συζήτηση στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα είναι στις 22 Οκτωβρίου, δηλαδή σε περίπου 10 ημέρες. Mm-hmm. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, θα ήμουν ο ευτυχέστερος άνθρωπος του κόσμου όλο αυτό το διάστημα που ήμουν διοικητής του νοσοκομείου να μπορούσα να είχα επιτύχει κάτι τέτοιο. Υπήρχε περίοδος που είχα διπλή ιδιότητα, όπως ξέρετε, και την ιδιότητα του διοικητή του νοσοκομείου και την ιδιότητα του πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Λέτε να μην το σκέφτηκα, να μην πέρασε το μυαλό μου να μπορέσει και η τοπική αυτοδιοίκηση να δώσει κάποια βοήθεια, ίσως κυρίως όχι τόσο χρηματική, αλλά κυρίως σε στέγαση. Mm-hmm. Λοιπόν, το να λέμε απλώς και να κάνουμε μια πρόταση όμορφη είναι εύκολο. Το να την κοστολογήσουμε και να την υλοποιήσουμε με βάση τον ρεαλισμό και την πραγματικότητα είναι δυσκολότερο. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, για να κάνεις μια τέτοια πρόταση, θα πρέπει να έχεις στοιχεία. Πρώτον, πόσους γιατρούς έχεις. Αν το επίδομα θα καλύπτει όλους τους γιατρούς και τους μόνιμους κατοίκους ή μόνο αυτούς που είναι να έρθουν, τους τακτικούς ή τους επικουρικούς ή τους αγροτικούς. Άρα δηλαδή εδώ έχεις ήδη μία διαστρωμάτωση γιατρών με πολύ διαφορετικές συνθήκες και πολύ διαφορετικά δεδομένα. Δηλαδή έχεις μόνιμους γιατρούς, έχεις ας πούμε διευθυντή ιατρικής υπηρεσίας που είναι 30 χρόνια γιατρός, μόνιμος κάτοικος Σάμου, ή έχεις εν πάση περιπτώσει έναν άλλον ο οποίος είναι αγροτικός, τώρα ξεκινάει και κάνει συνήθως TEP. Δεν έχουν τα ίδια δεδομένα. Δεύτερον, έχεις νοσηλευτές πολλών ταχυτήτων, παλιούς, νέους, επικουρικούς, επισυμβάσει, με μπλοκάκι. Τρίτον, έχεις λοιπόν προσωπικό, το οποίο λοιπόν προσωπικό δεν μπορεί να το πάρεις ότι είναι διοικητικό και δεν χρειάζεται, γιατί το διοικητικό προσωπικό, στο λοιπόν προσωπικό που είναι και το διοικητικό, εντάσσονται και τα εργαστήρια. Εντάσσονται και η αξονική και η μαγνητική τομογράφη, δηλαδή ένας που κάνει ας πούμε αξονικές τομογραφίες, σαν προσωπικό, δεν καταγράφεται ούτε ως νοσηλευτής, ούτε ως γιατρός. Αλλά είναι τρομερός κρίκος στην αλυσίδα και το νοσοκομείο σαν μου έχει φοβερές ελλείψεις εκεί. Θα δώσεις και σε αυτόν ή δεν θα δώσεις. Κάποια πρόταση λοιπόν, εκεί θέλω να καταλήξω, όταν γίνεται, και το λέω μόνο το σεβασμό στον ρόλο της αντιπολίτευσης και μόνο το σεβασμό στο πρόσωπο και την εκτίμηση στο πρόσωπο του επικεφαλής αντιπολιτεύσεως. Δεν το κάνουμε για να ακουστεί ωραία ή να κάνουμε αντιπολίτευση. Πρέπει να είναι τεκμηριωμένο.
0: Η πεντασέλη, δηλαδή αυτή η εισήγηση, δεν διαθέτει τέτοια
1: στοιχεία. Θα τη συζητήσουμε. Εγώ δεν βλέπω να έχει αυτά τα στοιχεία εκ πρώτης όψεως. Να μου πει δηλαδή ότι εγώ. Καταρχάς, πώς είναι οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο. Το ρώτησε, γνωρίζει, πήρε στοιχεία. Πήγε δηλαδή σε μια. Πήγε στο διοικητή των ΙΝ, πήγε στις υπηρεσίες. Εγώ το ζήτησα και θα το έχω. Γιατί είμαι και μέλος, εξακολουθώ να είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σαν αντιπρόεδρος του νοσοκομείου. Και φυσικά τα δεδομένα αλλάζουν πολύ γρήγορα στο νοσοκομείο Σάμου. Φεύγουν 10, έρχονται 5, έρχονται 10, φεύγουν 4. Γιατροί, προσωπικό, λοιπόν, το ένα τ' άλλο, μεταθέσεις, συνυπηρετούντες με ένστολους. Νομίζω ότι είναι απλό πράγμα. Μιλάμε για ένα προσωπικό 300, 400, δεν ξέρω πόσοι είναι αυτή τη στιγμή. Θα το δω. Άρα λοιπόν, όταν κάνεις μια πρόταση, θα πρέπει να έχεις ξεκαθαρίσει σε ποιους θα το δώσεις, με ποια κριτήρια, πόσο είναι το κόστος αυτό, αν είναι κοστολογημένο και αν έχει ο Δήμος τον προϋπολογισμό να τα δώσει. Γιατί ξέρετε ποιο είναι το ωραίο. Σκεφτείτε να τα δίναμε εμείς, που εγώ δεν λέω, συμβούλιο θα αποφασίσει. Δεν θα θυμάται κανείς ποιος το πρότεινε, θα θυμάται ποιος το έδωσε. και σκεφτείτε αυτό που λες τώρα εσύ να το δώσεις, να έρθεις αργότερα στα πράγματα και να αναγκαστείς να το κόψεις. Γιατί δεν θα έχεις τον αντίστοιχο προϋπολογισμό. Δηλαδή δεν είναι μόνο να κάνεις ένα προϋπολογισμό, ακόμα και αν τα είχαμε φέτος, θα τα έχεις και του χρόνου, θα τα έχεις και του παραχρόνου. Και για πόσα χρόνια θα δίδονται αυτά? Για 2, για 3, για 5, για 10? Και θα δίνονται ανεξάρτητα από το αν έχουν αποτέλεσμα ή δεν έχουν.
0: Είναι πολλά, πολύ σοβαρά τα ερωτήματα.
1: Καταλάβατε, δηλαδή σας βάζω πάρα πολλά ερωτήματα, τα οποία δεν είναι τόσο απλό. Άντε κάνουμε. Ο πρώτος που το σκέφτηκα ήμουν εγώ, σας λέω.
0: Ναι.
1: Ο πρώτος.
0: Αυτό
1: και το είχα πει. Και να σας πω και κάτι άλλο. Και όταν δώσαμε το στην πρώτη θυελώδη συνεδρίαση τότε με τους συλλόγους και όλα αυτά και την ακίνητη περιουσία, εμείς είχαμε φροντίσει ώστε να πάρει το ΕΚΑΒ, αν θυμάστε, κτίριο. Και εκεί λοιπόν η τοποθέτηση αντιπολίτευσης ήταν ότι ναι μεν, επειδή είναι το ΕΚΑΒ ειδικά, μπορεί να το ψηφίσουμε αυτό το σκέλος, αλλά και πάλι διαμαρτυρόμαστε ότι είναι δουλειά του κράτους, δεν είναι δουλειά του Δήμου να βρίσκει στέγη για το ΕΚΑΒ. Τώρα θα εξυπηρετήσουμε την κυβέρνηση? Τώρα δηλαδή θα βγάλουμε και θα πούμε ότι είναι από τον ελαττωματικό μειωμένο προϋπολογισμό που έχουν οι Δήμοι, τον ελλειμματικό προϋπολογισμό, τον ελλειπή προϋπολογισμό για να κάνουμε όλο αυτό που πρέπει να κάνουμε. Θα εξοικονομήσουμε κι άλλα λεφτά και θα φύγει από το βάρος της κυβέρνησης και του Υπουργείου? Γιατί υπάρχει αυτή η ανάγνωση.
0: Ναι. Ωστόσο, λίγο νωρίτερα ο κύριος Στάντζος, ο πρόεδρος της ΑΝΑΣΑΣ, είπε ότι θα πρέπει να υπάρξει μία συνάντηση μεταξύ των εργαζομένων στο νοσοκομείο, της διοίκησης, του ιατρικού συλλόγου, ώστε να δοθούν οι λεπτομέρειες, όλα αυτά που λέτε εσείς. Και από εκεί και πέρα, αν υπάρχει πολιτική βούληση, μπορούν να περικοπούν.
1: Και γιατί να φέρει ένα θέμα στη Συμβούλιο τόσο επιγόντως και μου είπε να το βάλω μέσα σε 10 μέρες, ενώ υπάρχουν 1 εκατομμύριο ζητήματα προς διευκρίνηση και επίλυση. Ακριβώς, συμφωνώ μαζί τους αυτό. Mm-hmm. Πότε θα γίνει, μετά τη συζήτηση? Δεν πρέπει όταν γίνει η αίτηση να είναι πλήρως τεκμηριωμένη και να μου πει, έλα εδώ να πάρουμε απόφαση, το κόστος είναι αυτό. Θα δώσουμε σε αυτούς, από τους 300 θα δώσουμε στους 135. 135 είναι επί 1000, 135.000 ο μήνας. Επί 12 μήνες είναι κάπου 1,5 εκατομμύριο.
0: Μισό λεπτάκι, λέμε τώρα για αυτούς που θα έρθουν.
1: Δεν ξέρω ποιους εννοεί. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι αυτοί που θα έρθουν και γιατί αυτοί που θα έρθουν καινούργοι.
0: Ναι,
1: είναι σε καλύτερη μοίρα από αυτούς που βρέθηκαν πριν από ένα μήνα εδώ, ως αγροτικοί ή ως επικουρικοί. Δηλαδή ο επικουρικός που είχα εγώ, γυναικολόγος που έφυγε, αν έτυχε να βρίσκεται εδώ, δεν θα του δώσουμε? Ο νέος πρωτοδιοριζόμενος επιμελητής Β, δεν θα του δώσουμε? Αν φέρουμε λοιπόν τον καινούριο καρδιολόγο για να βοηθήσει τον Παφιλιάρη, ξέρετε, είναι ένα θέμα που το ξέρω πάρα πολύ καλά.
0: Ναι, αφού είστε και μέσα στο Συμβούλιο τόσα χρόνια,
1: έτσι,
0: σαφέστατα.
1: Το ξέρω πάρα πολύ καλά, με έχει πονέσει. Έχω δεχτεί και κριτική, έχω βγάλει υδρότα, έχω πουλήσει την ψυχή μου στο νοσοκομείο αυτό με τα προβλήματα που είχα και τον αγώνα που έκανα. Εντάξει, και δεν είναι τόσο εύκολο να το λύσουμε μέσα από ένα δημοτικό συμβούλιο που θα δώσει ένα βοήθημα.
0: Υπάρχει ένας νέος νόμος που επικαλείται εξάλλου η
1: Πάντοτε
0: σύγηση.
1: Υπήρχε ο νέος νόμος, τον επικαλείται και σωστά, ναι, το προβλέπει, αλλά και παλιά δεν σου έλεγε κανένας τίποτα. Γιατί πάντα ο Δήμος είχε τμήμα που ασχολούνται με τα θέματα της υγείας. Δηλαδή και πριν τον νόμο έδωσαν και η Ικαρία έχει δώσει.
0: Ναι, η Ικαρία.
1: Και άλλοι, δήμοι είχαν δώσει στο παρελθόν ανάλογα με τα οικονομικά τους δεδομένα. Και εμείς θα θέλαμε να δώσουμε και μπορεί και να πάρει το Συμβούλιο απόφαση να δώσει, δεν ξέρω. Μπορεί να πει το Συμβούλιο μεθαύριο, δεν θα ξανακάνουμε 6 Αυγούστου στη Σάμμο και θα δίνουμε στους γιατρούς. Είναι μια σκέψη. Ωραία. Ό,τι θέλει λέει ο καθένας, γιατί μπορεί να βάλει προτεραιότητες. Και αν θέλετε τη δική μου άποψη, η δική μου άποψη λοιπόν θα ήταν αυτή. Ναι, να δώσουμε, και το λέω από τότε που ήμουν διοικητής στο νοσοκομείο. Και να μην ξανακάνουμε καμία άλλη φανφάρα. Είναι αποφασισμένος ο κόσμος να το αποδεχθεί? Όχι. Γιατί και εκείνο πιείν και τ' άλλο μία φιένε που λένε.
0: Σωστό και αυτό.
1: Καταλάβατε. Δεν μπορεί να μηδενίσεις μία δράση για να σώσεις μία άλλη. Και βέβαια μπαίνουν και άλλα ζητήματα. Να σας πω εγώ λοιπόν μία άλλη πρόταση που είναι πολύ σημαντική. Τι θα κάνουμε με τους νέους εκπαιδευτικούς που έρχονται αναπληρωτές από άλλα μέρη της Ελλάδος και δεν βρίσκουν στέγη και πρέπει να τους στείλουμε στον Παγόνδα ή να τους στείλουμε στη ΛΕΚΑ? Γιατί να μην δώσουμε και σε αυτούς? Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Εγώ λοιπόν προτείνω να δώσουμε και στους εκπαιδευτικούς. για να είναι κίνητρο προσέλκυσης. Ή να τους έχουμε τη δυνατότητα στέγης ή διατροφής. Πολύ ωραίο. Να είχαμε λοιπόν ένα catering ωραίο σαν δήμος ή ένα μαγειρίο μεγάλο σαν δήμος και να μπορούσαμε να τροφοδοτούσαμε. Μα μιλάμε για ένα δήμο μικρό όμως. Μιλάμε για ένα δήμο που εγώ τα προβλήματα τα βλέπω πλέον και αντιλαμβάνομαι τις ελλείψεις, τις υποδομές όλων αυτών των δεκαετιών που πέρασαν. Για να αρχίσουμε να μιλάμε κάποτε σοβαρά σε αυτόν τον τόπο. Όλων των δεκαετιών που πέρασαν, τα προβλήματα στις υποδομές, στα λιμάνια, τους κακούς σχεδιασμούς των έργων, τα οποία τα βλέπουμε όλοι και τα κριτικάρουμε. Με ποιον τα βάζουμε τους εαυτούς μας? Εμείς δεν ήμασταν δημότες εδώ? Εμείς δεν εκλέγαμε δημοτικούς άρχοντες? Εμείς δεν συνηγορούσαμε ή δεν αντιδρούσαμε στην κατασκευή κάποιων που σήμερα μας φαίνονται προβληματικά έργα? Δηλαδή, για να μην τρελαθούμε εντελώς, πρέπει όλα όσα γίνονται από εδώ και πέρα, έχουμε κάνει, κυρία Τρυπόδη, το λέω αυτό επειδή είμαι βαθιά πολιτικό πρόσωπο. Mm-hmm. Πολιτεύω από το 1996. Πότε επιτυχημένα, πότε αποτυχημένα. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι τον πονάω τον τόπο, έχω ζήσει εδώ όλη μου τη ζωή, έχω φτάσει σε μια ηλικία που πλέον αισθάνομαι απελευθερωμένος να πω την αλήθεια. Και δεν χαϊδεύω αυτιά. Λοιπόν, έχουμε κάνει άπειρα λάθη στη Σάμο. Καλό είναι να κάνουμε από εδώ και πέρα σωστούς σχεδιασμούς. Ό,τι γίνεται να γίνεται σωστά σχεδιασμένο. Να μην έρθουν οι επόμενες γενναίες και τα επόμενα 10-20 χρόνια οι αντίστοιχοι δημοσιογράφοι σαν και εσάς και λένε «Μα τι έκαναν το 2026, τι βλακίες κάνανε».
0: Έτσι είναι. Γιατί τώρα εμείς λέμε τι βλακίες γινόντουσαν το 1996.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Και να μην πούμε και στη δεκαετία του 80, με ένα μεγάλο έργο που μας ταλαιπωρεί και δεν ξέρουμε ακόμη πόσο μας ταλαιπωρεί.
1: Κύριε Τρυπόδη, εδώ αν μπει στο Δήμο σε 10 θέματα, θα τρελαθείς. Υπάρχει ειδικό σχολείο το οποίο είναι σε χώρο που είναι δασική έκταση και χωρίς άδεια. Ποιος το έκανε, πότε, πώς και γιατί, άμα ρωτήσεις τι λένε, έτσι γινόταν τότε.
0: Ναι, είτε.
1: Τότε δεν ψάχναν την άδεια, δεν ψάχναν το δασικό. Δεν έκαναν, δεν έδειχναν. Με ποια λογική λοιπόν αυτό που δεν έγινε τότε θα διορθωθεί σήμερα?
0: Ναι, αλλά άνοιξαν τώρα δρόμο, στο σχολείο του Παγόντα έχουμε για πόσα μέτρα δασικό κομμάτι αυτή την ταλαιπωρία.
1: Καταλάβατε. Να σας πω εγώ κάτι άλλο. Το ξέρετε ότι ο βιολογικός εκεί που είναι η ΜΕΛ είναι ένας χώρος που έχει γίνει με παραχώρηση από τη δασική υπηρεσία?
0: Ναι. Το γνωρίζω.
1: Καταλάβατε. Εκεί, ούτε εκεί το ιδιοκτησιακό εγγυημένο. Μα έγινε πριν από 50 χρόνια.
0: Δυστυχώς, θα πω εγώ. Δυστυχώς. Επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη. Αυτό
1: για να μην αδικό. Εγώ χαίρομαι, εγώ προσωπικά, σαν Χατζη Κωνσταντής, πέρα από κάθε ιδιότητα, χαίρομαι για την πρόθεση της αντιπολίτευσης. Ωραία. Είναι μια ωραία πρόταση. Σαν ιδέα είναι καλή. Σας λέω την είχα και εγώ. Το θέμα είναι να είναι κοστολογημένη, να είναι ρεαλιστικά υλοποιήσιμη και το τρίτο και κυριότερο να έχει αποτελέσματα. Γιατί σας ξαναλέω, κυρία Τρυπόδη, και γράψτε το, σημειώστε το, κρατήστε την κασέτα, το πρόβλημα στη Σάμο, στην προσέλκυση γιατρών σε πρώτη φάση, νοσηλευτών δεύτερη φάση και λοιπό προσωπικό σε τρίτη φάση, δεν είναι οικονομικό ή στεγαστικό μόνο, αν θέλετε. Mm-hmm. Έχει να κάνει πλέον με μια κουλτούρα, με μια εντύπωση που έχει δημιουργηθεί. Δεν πάμε πλέον, δεν ενδιαφέρεται κανείς για το δημόσιο και μάλιστα στην επαρχία. Γιατί είναι πολύ ευκολότερο με λιγότερες ευθύνες και με πολύ περισσότερα χρήματα να είσαι ή στον ιδιωτικό τομέα γιατρός ή να είσαι στο κέντρο της Ελλάδος, στην Αθήνα. Αυτό είναι το όνειρο πλέον. Να είμαστε στην Αθήνα. Στα μεγάλα νοσοκομεία, στα μεγάλα κέντρα, στα μεγάλα ιδιωτικά ιατρία, τα οποία με 20 επισκέψεις τη μέρα, με ένα πενηντάρικο έχουν βγάλει ένα χιλιάρικο.
0: Σωστό και αυτό. Να πω ότι δεν συμφωνώ, έτσι είναι, αλλά μας κάνει και εντύπωση γιατί στη γειτονική Ικαρία έχουμε 6 ειδικευόμενους αυτή τη στιγμή, 3 οριλά και 2 οφθαλμιάτρους.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν και ορισμένοι οι οποίοι... Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Καταρχάς, η Ικαρία έχει πολύ μεγάλο δέσιμο με τον τόπο της. Οι Ικαριώτες, σε γενικές γραμμές. Να ξέρετε ότι δηλαδή πολύ πιο εύκολα ένας που κατάγεται από την Ικαρία γυρίζει στην Ικαρία, παρά ένας που κατάγεται από τη Σάμο γυρίζει στη Σάμο. Γιατί δεν ξέρω. Είναι όμως μια πραγματικότητα. Αλλά είναι και μια γενίκευση που κάνω που μπορεί και να μην είναι και απόλυτα σωστή. Μπορεί να υπάρχουν και άλλα. Μπορεί να υπάρχουν και ερωτικοί μετανάστες. Μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που τους αρέσει το στυλ ζωής της Ικαρίας, το οποίο είναι πιο χαλαρό. Δηλαδή, μην ψάχνουμε τώρα γιατί έχει δύο Ικαρία παραπάνω. Έχει. Και μπορεί πράγματι να βρει κάποια στιγμή Ικαρία και να βρει Σάμος. Μπορεί να συμβεί και το ανάποδο όμως.
0: Ναι.
1: Και μας έχει συμβεί και αναγκαζόμαστε να είστε π.χ. νεφρολόγους. Πόσους νεφρολόγους έχει η Ικαρία? Και μην βλέπετε το συγχωρημένο τον Κακλαμάνη. Πριν πεθάνει ο συγχωρημένος ο Κακλαμάνης, είχαμε εδώ 4 νεφρολόγους. Είναι ένας ικανοποιητικός αριθμός για να κρατήσεις μια νεφρολογική κλινική. Ικανοποιητικός. Είναι καλός. Δεν είναι άριστος, αλλά είναι καλός.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Χατζηκωνσταντή, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Έβαλε πολλά ερωτήματα, έθεσε πραγματικά, και νομίζω ότι θα γίνει μια πολύ όμορφη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, σε αυτή τη συνεδρίαση. Από ό,τι μας είπε, θα είναι στην ημερήσια διάταξη, στις 22, κατά πάσα πιθανότητα, Οκτωβρίου, θα γίνει αυτή η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Λοιπόν, πάμε τώρα, παραμένουμε στα θέματα του Δήμου Ανατολικής Σάμου και θα πάμε να συναντήσουμε τον... να το πω, θα είναι... έχουμε κλείσει ραντεβού, τι να πω. Δηλαδή, ο κύριος Αργιάννης Αρχοντούλης είναι και λίγο ακριβοθόρητος, να το πω. Εντάξει, έχει μάθημα ο άνθρωπος, είναι στο σχολείο αυτές τις ώρες, το κατανοούμε, δεν είναι εύκολο. Θα δούμε αν τελικά μπορεί για να... μας αποσαφηνίσει λίγο το τι γίνεται στο σχολείο του Παγόντα, πώς τα παιδιά μετακινούνται, πού έχει μείνει το θέμα και γενικότερα να πούμε τα θέματα που απασχολούν τις σχολικές μονάδες του Δήμου Ανατολικής Σάμου. Καλή σας ημέρα, κύριε Αρχοντούλη.
2: Καλώς σας, κύριε Τρυπόδη, και καλημέρα και εσείς όλους που μας ακούνε, στους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, αρχικά να διευκρινίσουμε ότι υπάρχει, είπατε, ο σχολικός τροχονόμος για τα παιδάκια τα 29 που έρχονται από το Ηραίον, για το σχολείο του Παγόντα.
2: Υπάρχει η σχολική τροχονόμος, ναι, η οποία από τον αγιασμό έχει ξεκινήσει. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου υπάρχει την επέλεξη μια τριμελής επιτροπή που ήμασταν η πρόεδρος λόγων και το μόνο η διευθύντρια και εγώ, σαν εκπρόσωπο του Δήμου εγώ.
0: Ναι.
2: Και ήταν η μοναδική υποψηφιότητα και είναι μια εξαιρετική συνάδελφός μας, η οποία ανεβαίνει 3 φορές από την πλατεία στο σχολείο με τα παιδιά, τα συνοδεύει με ασφάλεια. Γενικά είναι, η κατάσταση είναι αρκετά καλή, μπορώ να πω, να μην πω πολύ καλή. Είναι αρκετά καλή γιατί η μετακίνηση κανονικά πρέπει να γίνεται με το σχολικό λεωφορείο για 9 χρόνια. Απλά προσπαθούμε και εμείς να βρούμε λύσεις και αυτό έγινε πολύ γρήγορα. Υπάρχει συνοδός καθημερινά, υπάρχουν τα γραφεία της κοινότητας τα οποία ανοίγουν 7,5 ώρα τις βροχερές μέρες που ακόμα δεν έχει βέβαια, ή τις μέρες που έχει υγρασία ή κρύο και τα παιδιά μπαίνουν μέσα και περιμένουν το δεύτερο λεωφορείο. Έχουμε οργανωθεί. Είναι μια καλή κατάσταση. Όταν τελειώνει το σχολείο, η Ελένη τροχονόμος περιμένει έξω από την πόρτα. Είναι που λέμε τα παιδιά του Ηραίου και τα παιδιά του Παγόντα, μπαίνουν σε 2 σειρές. Τα παιδιά του Παγόντα κατεβαίνουν με τα πόδια από ένα δρόμο που κατεβαίνει στην πλατεία και τα παιδιά του Ηραίου κατεβαίνουν και πηγαίνουν στο λεωφορείο, τα οποία τα περιμένει στην πλατεία.
0: Ωραία.
2: Ναι.
0: Αυτό έχει τακτοποιηθεί και προς το παρόν δεν έχει φύγει κάποιο παιδί από αυτά που πήγαιναν πέρυσι, φοιτούσαν στην συγκεκριμένη σχολική μονάδα λόγω όλων αυτών των θεμάτων. Παραμένουν τα παιδιά.
2: Τα παιδιά παραμένουν στο σχολείο. Έφυγαν μόνο 4 μαθητές μας. Ήρθαν 2 και τέθηκαν άλλοι 2. Το ναι. Σχολείο παραμένει σε μαθητικό πληθυσμό ικανοποιητικό και αυθανόμενο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε 44 μαθητές.
0: Είναι τετραθέσιο ή πενταθέσιο, θυμίστε?
2: Είναι πενταθέσιο λειτουργικά, αλλά αυτή τη στιγμή λειτουργεί τετραθέσιο γιατί δεν μας έχουν στείλει δάσκαλο, έναν εκπαιδευτικό ακόμα. Mm-hmm. Ελπίζουμε στην τρίτη φάση που θα γίνει αρχές Νοέμβρη να τον έχουμε. Υπάρχουν 4 δάσκαλοι τάξης και είμαστε και 6 ειδικότητες. Είναι φυσική αγωγή, καστικά, πληροφορική, Υπάρχει εκπαιδευτικός γαλλικών, αγγλικών και πρόσφατα έρθει και αγγλικών.
0: Ωραία. Και οι γονείς και εκείνοι έχουν κάνει τις δικές τους κινήσεις, που σίγουρα βοηθά όλο αυτό, δηλαδή σας βοηθάει εσάς, αν υπάρχουν γονείς, και οι φωνές των γονέων να πιέσουν ακόμη περισσότερο.
2: Οι γονείς, ο Σύλλογος Γονέων και η προηγούμενη θητεία που ήταν ο Παναγιώτης Πρόεδρος και τώρα που είναι η Σοφία, είναι εξαιρετική, είναι πραγματικά... Είναι δίπλα στο σχολείο, είναι δίπλα στους, πέρα από τα παιδιά τους, είναι δίπλα και στους εκπαιδευτικούς, είναι δίπλα και στη σχολική μονάδα, στηρίζει το σχολείο και πραγματικά εγώ θέλω να σας πω συγχαρητήρια για όλες αυτές τις ενέργειες που κάνουμε και με τη δικηγόρο που έχουμε πάρει την κυρία Γαβρίλου, η οποία έχει κάνει ενέργειες σε κατεύθυνση η οποία έπρεπε να γίνουν από νομική πλευρά. Κοιτάξτε, το θέμα τώρα, κυρία Τρυπόδη, έχει πάει ξεκάθαρα ανάμεσα στη δασική υπηρεσία και στο ΙΠΕΝ, στο Υπουργείο. Δηλαδή, τα αιτήματα που έχει κάνει η Δημοτική Αρχή εδώ και ένα χρόνο είναι συγκεκριμένα, έχουμε πιέσει πάρα πολύ. Την ιστορία την ξέρετε, την έχετε πει και στις πολλές φορές. Σταμάτησε ο καταδρόμος, σταμάτησε ο παναδρόμος, καταγγελία από εδώ, καταγγελία από εκεί. Ξεκίνησε η περιφέρεια να κάνει ένα έργο, είπανε δεν είχε δώσει άδεια δασική, η δασική σταματάει το έργο. Εμείς τώρα ένα χρόνο παλεύουμε, πηγαίνουμε στη δασική μέρα παραμέρα. Και ζητάμε την αλληλογραφία και τα έγγραφα που έχει κάνει η Δημοτική Αρχή και έχουν πάει στο ΙΠΕΝ. Το τελευταίο λοιπόν έγγραφο της δασικής υπηρεσίας είναι τέλος Σεπτέμβρη, το οποίο έγινε ερώτημα στο Υπουργείο τι άποψη έχει επί το θέματος. Αν τελικά θα παραχωρηθεί ο δρόμος, ο πάνω δρόμος, στο Δήμο ή αν θα αλλάξει κατηγορία. Από κατηγορίας Γ να γίνει κατηγορίας Α, ώστε να μπορέσουν να γίνουν κάποιες ενέργειες, είτε να αλλάξουν οι κλήσεις, είτε να τσιμεντοστρωθεί, είτε να ασφαλτοστρωθεί, είτε οτιδήποτε να γίνει ασφαλή για να κατεβαίνει το λεωφορείο και να πηγαίνει τα παιδιά με ασφάλεια έξω από τον πρώτο του σχολείου. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Είναι το τελευταίο στάδιο, θεωρώ. Έχει μπει και η εισαγγελέα στη μέση, είναι και η δικηγόρη, είναι και ο Δήμος, είναι και η δασική. Θεωρώ ότι θα υπάρχει απάντηση. Δηλαδή θα αναλάβουν όλες τις ευθύνες τους.
0: Έτσι, μακάρι.
2: Αυτή τη στιγμή, ναι.
0: Πάμε τώρα λίγο να δούμε τι γίνεται στις υπόλοιπες σχολικές μονάδες, αν υπάρχει κάποιο θέμα. Ξέρω ότι έχουν γίνει παρεμβάσεις, έχουν ήδη ανακοινωθεί. Υπάρχει αλλού λειτουργικό θέμα?
2: Κοιτάξτε, παρεμβάσεις έχουν γίνει και στα 36 σχολεία, στις 36 σχολικές μονάδες του Δήμου. Προσπαθούμε γενικά με το δυναμικό που υπάρχει στη Δημοτική Αρχή, με τους αντιδημάρχους, με τον κύριο Καλοβασίτη που είναι από την πλευρά του Βαφιού, με τον κύριο Στεφανή που είναι από εδώ, από τη Βαφιού, τον κύριο Κυραζή, τον κύριο Βαγιατζή, όλους τους προέδρους των κοινοτήτων που κάποιοι πραγματικά, όπως είναι ο κύριος Γεωργούδης στο Πυθαγόριο, που πραγματικά έχουν βοηθήσει πάρα πολύ και τους πατζηλιάς στο Κοκάρι, γενικά βοηθάνε τις πολιτικές μονάδες. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είμαστε σε μια κατάσταση που τα περισσότερα σχολεία είναι σε θέμα κτηριακά ή σε θέμα ασφάλειας υγιεινής σε καλή κατάσταση. Με το ειδικό σχολείο κάνουμε συνεχόμενες παρεμβάσεις, ακόμα χρειάζονται γιατί το θέμα είναι μεγάλο. Τα τρία σεισμόπλοκα τα μεγάλα, η χώρα, το Πυθαγόριο και το Βαθέως, θεωρώ ίσως το Βαθέως καθυστερήσει λίγο γιατί είχε μεγάλη ζημιά, αλλά η χώρα και το Πυθαγόριο είμαστε σε τελική ευθεία, ειδικά το Δημοτικό της χώρας νομίζω ότι είναι 90% έτοιμο. Τα σχολεία τα οποία έχουν προκάτ, κοντέινερ, έχουν γίνει παρεμβάσεις. Γενικά έχουν γίνει παρεμβάσεις σε 16 σχολεία. Mm-hmm. Έχουν αλλάξει στη δευτεροβάθμια όχι μόνο οι τουαλέτες που γράφτηκαν στο ΕΠΑΛ και στα γυμνάσια κτλ. Έχουν γίνει σοβαρές παρεμβάσεις. Πρόσφατα μπήκε και στο Μαργέτα Γιαννάκου το γυμνάσιο Πραγωρίο. Κοιτάξτε, το θέμα της πυρασφάλειας έχει προχωρήσει γενικά παντού. Οι καυστήρες από τους δύο μηχανολόγους ελέγχονται καθημερινά, οπότε μέχρι την Παρασκευή θα είναι ελεγμένοι σε όλα τα σχολεία. Το θέμα το συγκεκριμένο, οι πυροσβεστήρες έχουν ανανεωθεί, τα λειτουργικά που είχαμε ένα θέμα, δηλαδή τα αναλώσιμα και οι παραγγελίες που κάνουν τα σχολεία, είτε είναι λειτουργικά ας πούμε ή διπλοπολίου, είτε είναι ήδη καθαριότητας, το κάθε σχολείο έχει κάνει την παραγγελία του. Νομίζω ότι το τρέχουμε, είμαστε σε μια καλή κατάσταση, παραγγείλαμε και 14 αποθετευτικά μπασκετών που υπήρχαν προάβλια, τα οποία πολλά χρόνια δεν είχαν. Και θα μπουν στα... Αυτή τη στιγμή έχουν εγκριθεί για τον Παγόντα, το Ιερέον, το Κοκάρι, το τρίτο δημοτικό και σε κάποια άλλα σχολεία άλλα, να μπουν τα προστατευτικά. Παραγγείλαμε αθλητικό υλικό. Προσπαθούμε καθημερινά. Επίσης, να σας πω στο θέμα των λειτουργικών κενών, ότι έχουμε ακόμα αρκετά κενά, τώρα να μιλήσω λίγο σαν αιρετός, του πίστε, έχουμε κάποια κενά παραλληλεξέλιξης, έχουμε κενά σε κενά δασκάλων και νηπιαγών, αλλά λιγότερα, δηλαδή δεν είναι τόσο μεγάλο το θέμα, έχουμε ένα κενό στον Αγίου Κωνσταντίνο, στους Βουλιώτες, στη χώρα που θέλει να ανοίξει άλλη μια τάξη, στον Παγόντα, κενά παραλληλεξέλιξης είναι περίπου 10. Εντάξει, θεωρώ ότι πάμε λίγο σε μια θετική κατεύθυνση να λύσουμε όλα τα θέματα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αρχοντούλη. Να είστε καλά.
2: Καλημέρα.
0: Καλή δύναμη. Γεια σας. Λοιπόν, πάμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
4: 2000 FM.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους. Κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικιάσεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
6: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
7: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
8: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
9: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
8: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
9: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
8: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
9: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
8: Χασαποταβέρνα, κρεπολείο, Διόνυσος.
9: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 22 73-0-92-631.
8: Κάσα από ταβέρνα Διόνυσος.
9: Γευστική περιπλάνηση.
10: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
11: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
12: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
13: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
14: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
13: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ.
5: Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
14: Πάρτο!
15: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
16: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
17: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
16: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
17: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
16: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
17: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
16: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
17: Έτσι.
18: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
19: Στη Σάμο υπάρχει ένας προορισμός που τα έχει όλα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Ένας κόσμος γεμάτος χρώματα, ιδέες και αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια. Παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους, διακόσμηση για το σπίτι, είδη για τον κήπο και τον εξωτερικό χώρο, βαλίτσες και αξεσουάρ ταξιδιού. Σχολικά είδη και τσάντες για μια χρονιά γεμάτη χαμόγελα. Ρούχα, εποχιακά είδη, όλα όσα χρειάζεσαι για το πιο ξεχωριστό παιδικό πάρτι, αλλά και είδη για τους αγαπημένους μας τετράποδους φίλους. Ό,τι και αν ψάχνεις μπορεί να βρίσκεται εδώ. Παιχνιδούπολη by Jumbo στη Σάμο, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ. Τηλέφωνο 2273-0-27-011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Περισσότερες επιλογές, περισσότερες ιδέες, περισσότερα χαμόγελα. Σε έναν μόνο προορισμό. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Έλα να ανακαλύψεις τον δικό σου κόσμο.
20: 2000 FM.
21: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
0: Εδώ για τα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής, πολλά τα θέματα, παιδεία, υγεία είναι βέβαια τα κυριότερα, πάντα, διαχρονικά, τα θέματα αυτά που μας απασχολούν. Για να δούμε λοιπόν λίγο τις τελευταίες ανακοινώσεις που υπάρχουν, λίγο πριν κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Αρχικά να πούμε ότι το Κολέγιο Ανατόλια της Θεσσαλονίκης το έχουμε γνωρίσει και από την παρουσία τους εδώ στο νησί πέρυσι. Έχουν ξεκινήσει λοιπόν οι εγγραφές για τις εξετάσεις του Κέντρου για Χαρισματικά Ταλαντούχα Παιδιά σε Ελλάδα και Κύπρο. Για 13η συνεχή χρονιά το Κέντρο για Χαρισματικά Ταλαντούχα Παιδιά του Κολεγίου Ανατόλια διοργανώνει εξετάσεις σε Ελλάδα και Κύπρο για μαθητές και μαθήτριες από Β' Δημοτικού έως 3η Γυμνασίου με στόχο τη συμμετοχή τους στα εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα του κέντρου. Οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει για τις εξετάσεις που θα πραγματοποιηθούν το επόμενο διάστημα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Χανιά, Ιωάννα, Χίο, Σάμο, Πάτρα, Λάρισα, Ρόδο, Αλεξανδρούπολη και Σύρο. Στις αρχές του 2027 θα ανακοινωθούν επιπλέον ημερομηνίες και εξεταστικές τοποθεσίες σε Ξάνθη, Κοζάνη, Λευκοσία, Ηράκλειο, Καλαμάτα και Μυτιλίνη. Και υπάρχουν επίσης και online προγράμματα σύγχρονης και ασύγχρονης διδασκαλίας, προγράμματα Σαββατοκύριακου και θερινά προγράμματα διάρκειας 3 εβδομάδων. Υπάρχει το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη είδηση στο site της Αμιακής Τηλεόρασης για όσους ενδιαφέρονται να το δουν. Πάμε και στο πρώτο φεστιβάλ του Εργατικού Κέντρου που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 17 του μήνα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε βέβαια μέχρι τότε με τους υπεύθυνους. Μιλάμε για το πρώτο εργατικό φεστιβάλ, 6 ώρα Σάββατο 17 Οκτώβρη στον Δημοτικό Κήπο στην Σάμο. Θα υπάρχει παιδική γωνιά για δημιουργική απασχόληση, παιχνίδια με πυλό, διάβασμα παραμυθιού, μουσικό πρόγραμμα, ομιλία, συζήτηση με τον Γιώργο Μπέρο, μέλος της Πανελλαδικής Γραμματείας του ΠΑΜΕ, παρεμβάσεις σωματείων, κιόσκια σωματείων και φορέων, εκθέσεις, αφιερώματα, βιβλιοπωλείο και βέβαια σουβλάκια μπύρα με είσοδο δωρεάν, Εργατικό Κέντρο Σάμου, πρώτο εργατικό φεστιβάλ. Και επίσης να διαβάσουμε κάτι που μας έχει έρθει από το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών. Υπάρχει κάλεσμα για έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου την Παρασκευή 16 του μήνα στις 18:30 το απόγευμα. Καλούνται όλα τα μέλη του Συλλόγου σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 14 Δεκάτου στο πρώτο Δημοτικό Σχολείο. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Πέμπτη 15 Δεκάτου. Και σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας και πάλι καλούνται τα μέλη σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 16 Δεκάτου 18:30 στο πρώτο Δημοτικό Σχολείο. Τα θέματα στην ημερήσια διάταξη είναι η οργάνωση της απεργιακής κινητοποίησης στις 21 Οκτωβρίου, τα κενά εκπαιδευτικών υποβαθμίσεις σχολείων σε πτύξεις τμήματων, εξελίξεις στη μάχη ενάντια στην αξιολόγηση ατομικής και σχολικής μονάδας και συμμετοχή στο πρώτο εργατικό φεστιβάλ του Εργατικού Κέντρου ΣΑΜΟΥ. Να πούμε ότι όλη αυτή τη βδομάδα επίσης έχουμε την στάση εργασίας και αποχή για το μέτρο της αξιολόγησης στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πάμε σε μια άλλη ανακοίνωση. Καταγγελία της δίωξης σε βάρος του Προεδρείου του Διοικητικού Συμβουλίου και Εργαζομένου του Ενιαίου Συλλόγου Εργαζομένων στο ψυχιατρικό στο Δαφνία από το Υπουργείο Υγείας και την διοίκηση της δεύτερης ΥΠΕ. Ως σωματείο εργαζομένο στα κέντρα πρόληψης καταγγέλουμε, λέει το δελτίο τύπου, την απαράδεκτη και άνευ προηγουμένου δίωξη σε βάρος του Προεδρείου του ΔΣΣΥΓΜΑ του Ενιαίου Συλλόγου Εργαζομένων στο Δαφνί και στεκόμαστε αλληλέγγυοι στο σύνολο των εργαζομένων. Αφορμή για την αυταρχική αυτή δίωξη στάθηκε το γεγονός ότι τη μέρα της πυρκαγιάς στο ποικίλο όρος 31 του 2026 οι εργαζόμενοι με αυταπάρνηση αφήνοντας την άκρη ρεπό και άδειας επέλεξαν να βρεθούν στο χώρο εργασίας τους για να βοηθήσουν τους νοσηλευόμενους. Παράλληλα ανέδειξαν στον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη τα χρόνια προβλήματα υποστελέχους αντιμετωπίζουν, καθώς και την απουσία μέτρων πυροπροστασίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται στην καταγγελία, οι ελλείψεις στο πρώην ψυχιατρικό νοσηλευτικό ίδρυμα Δαφνή αγγίζουν το 50%, ενώ την ημέρα της πυρκαγιάς υπήρχε μόλις ένας τραυματιοφορέας για 300 ασθενείς. Τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι νοσηλευόμενοι έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με σοβαρά προβλήματα εξαιτίας αυτής της τραγικής κατάστασης, για την οποία φέρουν την αποκλειστική ευθύνη τόσο οι σημερινοί όσο και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Οι εργαζόμενοι στο πρώην ψυχιατρικό με τμήμα του Δαφνή, διώκονται στην ουσία, επειδή έπραξαν όσα επιβάλλουν οι αρχές της ανθρωπιάς, της αλληλεγγύης και της διεκδίκησης. Ανέδειξαν με σαφήνεια στον καθήλυνα αρμόδιο τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, διώκονται δηλαδή επειδή μίλησαν και αντέδρασαν, υπερασπιζόμενοι την ασφάλεια των ασθενών και του προσωπικού. Καλούμε, λέει, το Υπουργείο Υγείας και κάθε αρμόδιο να ανακαλέσουν άμεσα τις ΕΔΕ και να πάψει κάθε πειθαρχική διαδικασία σε βάρος των συναδέλφων και να σεβαστούν τη συνδικαλιστική ελευθερία και την ελευθερία έκφρασης των εργαζομένων. Αυτά για σήμερα. Θα έχουμε την ευκαιρία αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 10, να τα πούμε ξανά. Ακούτε την εκπομπή το απόγευμα στις 6 ώρα και το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2 το μεσημέρι και στις 10 το βράδυ. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.
21: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη. 2000FM.

στο δρόμο που μαζί περπατήσαμε. Καθισμένο στο τέλος, εκεί στη θέση που αρχίσαμε.

πάλι στο δρόμο που στη μέση αφήσαμε. Καθισμένο στο τέλος, εκεί στη θέση που αρχίσαμε.

μέσα στα μαύρα σου νερά. Κομμάτια η ζωή μου, αχ θάλασσά μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου, αχ θάλασσά μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου.

0: 2000 FM.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Τα προφίλ μας, Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
1: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
1: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
2: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
1: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
3: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Στο Intervet & Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Ένα θα σας πω.
1: Μόλις πέρασε μια μαύρη γάτα.
0: Τρίτη και 13 είναι σήμερα. Παναγία μου. Ενώ πήγαινε τόσο ωραία η ζωή μας, σήμερα γιατί, γιατί σήμερα Τρίτη και 13. Γιατί, για να πάει χάλια.
1: Για να χάσει τα λόγια σου, για να μπερδέψει τη γλώσσα σου.
0: Μάλλον είναι για να δικαιολογήσει όλο αυτό που περνάμε.
1: Λες,
0: τουλάχιστον σήμερα είναι Τρίτη.
1: Να έχεις τουλάχιστον κάτι να κατηγορήσεις.
0: Υπάρχει λόγος τουλάχιστον, για τις άλλες μέρες δεν έχω λόγο.
1: Α, εγώ έχω. Είπαμε, έχει μπει σε μένα εκείνος ο... Πώς τον λένε, μωρέ, τον
0: έχει
1: άτομο.
0: Μπει, αυτός που έχει μπει, για τώρα λες. Είναι 7 χρόνια
1: ακόμα. Τον πλανήτη,
0: ακόμα.
1: Λέω, εκείνο να...
0: Α, για τον πλανήτη, ολόκληρος πλανήτης.
1: Ολόκληρος πλανήτης, δεν είναι που φέρνει...
0: 7 χρόνια ουρανός, δεν είναι.
1: Ένας ουρανός μαστέρια, ξέρω εγώ. Αυτός εκείνος.
0: Ένας ουρανός με εκπλήξεις είναι για τα ζώδια.
1: Λοιπόν, σήμερα να πούμε χρόνια πολλά στη Φλωρεντία, στον Φλωρέντιο και την Αγαθονίκη. Η μέρα της ΔΕΗ διαβάζω τώρα.
0: Ποιας ΔΕΗ?
1: Δεν ξέρω, τι να σου πω κι εγώ.
0: Αυτή που είναι 30% ελληνική δήθεν.
1: Δεν ξέρω.
0: Για τις προηγούμενες μέρες έψαχνα για τη ΔΕΗ αν είναι ελληνική. Και έβγαζε ότι είναι ελληνική κατά 33%, αλλά υπάρχει ένα 17% από το 33%, έτσι που είναι σε μια, είναι κάτι άλλο τέλος πάντων. Ουσιαστικά δηλαδή το δημόσιο κομμάτι είναι κάνα 10-15%, δεν είναι κάτι παραπάνω.
1: Έλα και πολύ σου είναι.
0: Έτσι, η ΔΕΗ, η οποία εκτός από τους ανθρώπους αυτούς τέλος πάντων, τους συνδικαλιστές που δημιουργούσαν κάποια θέματα, ήταν κερδοφόρα η εταιρεία, έτσι.
1: Λοιπόν,
0: λοιπόν,
1: ξεκινάμε. Αβάντι, μαέστρο.
0: Πάμε, πάμε.

0: Λοιπόν, εδώ Τρίτη, 13. Δύσκολα τα πράγματα, αυτό έχω να σας πω εγώ, γενικότερα. Και Τρίτη και 13 δεν ήταν δηλαδή, πάλι τα ίδια. Υπάρχουν
1: σε
0: δυσκολίες.
1: Σε έχει πιάσει τώρα εσένα.
0: Εμένα με έχει πιάσει, ναι. Λοιπόν, έχουμε προγραμματισμό και ξέρουμε τι θα κάνει ο James Cameron μέχρι το 2028, κυρίες και κύριοι, αγαπημένοι.
1: Avatar.
0: Avatar και ξανά Avatar και ξερό ψωμί.
1: Τι
0: και
1: λες.
0: Εγώ Avatar θα γυρνούσα άμα έπαιρνα τα λεφτά του. Σας το λέω. Και το νούμερο 24, δεν έχω πρόβλημα. Η Disney, λοιπόν, που έχει το Avatar, όπως έχει το Πόλεμο των Άστρων πλέον, είναι γυρισμένα αυτά, είναι έτοιμα. Και μάλιστα είχε πάει και 4 μήνες πίσω λόγω της κατάστασης. Διαφορετικά θα ήταν 95% έτοιμα από ό,τι έχει δηλώσει ο ίδιος. Και ανακοίνωσε μέσα σε αυτά που έλεγε ότι έχω ακόμα 2, τα οποία είναι να γυρίσω, το 26 και το 28. Παιδιά, αυτή η δεκαετία, έτσι, θα βγει με Avatar.
1: Τι λες.
0: Εκεί να δεις προγραμματισμό, δηλαδή ούτε να πεθάνει δεν μπορεί ο James Cameron, να το ξέρεις αυτό.
1: Δεν προφανώς.
0: Ούτε να το πατήσει η αυτοκίνητο, τίποτα, αυτά είναι προγραμματισμένα.
1: Μάλιστα. Οπότε οι φαν του Avatar φαντάζομαι τώρα χαρήκανε, γιατί ξέρουν ότι
0: δεν ξέρω, ένα Avatar έχει γυριστεί.
1: Ταινίες.
0: Τώρα από εκεί και πέρα.
1: Ξέρω, ήταν με... το Avatar, το είχα δει.
0: Το ένα όμως. Τώρα να το έχεις κάνει, ας πούμε, να το ξεχυλώσεις τόσο πολύ, δεν ξέρω.
1: Μπορεί να, το story να τραβάει, να είναι σαν το Harry Potter, ας πούμε.
0: Δεν ξέρω.

0: Πάμε σε διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Φέρος. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας μπορείτε να μας βρείτε και στο Facebook και στο Instagram, όπου και να είσαι σε όλο τον κόσμο. Εμείς είμαστε εδώ στο Facebook και στο Instagram, να μας βρεις, να μιλήσουμε.
1: Να τα πούμε βρε αδερφέ, να μας πεις τι κάνεις, τι κάνουμε, πώς είμαστε, πώς περνάμε.
0: Μέχρι εκεί όμως, έτσι, όχι τίποτε άλλο. Χειρότερο.
1: Τι άλλο θα μπορούσαν, παιδί μου,
0: έλατε,
1: να σου στείλουν. Παρακαλώ.
0: Τώρα μην θέλεις να στα πω στον αέρα τι έχουν στείλει. Ας το καλύτερο. Και δεν τα λες και τα δικά σου κιόλας.
1: Εγώ
0: δεν ξέρω τίποτα. Ξέρεις, η Εύη ως γνωστόν. Λοιπόν, σε λίγο εδώ και πάλι, μετά τις διαφημίσεις, με φύγει κανείς.

0: 2000 FM.
1: Καλωσορίσατε, Everybody, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ.
2: Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός.
1: Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
3: No habla español.
1: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
3: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
1: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
5: Στο Ιντερνετ Live Casino, το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Δεύτερο ημίωρο Τρίτης, 13 Οκτώβρη. Καλώς ορίσατε, εδώ είμαστε.
1: Καλώς τους.
0: Κάθε μέρα μαζί 2 ώρες, από Δευτέρας Παρασκευή. Επιβαλή Κοσμάς Καταρμάδος εδώ στο στούντιο.
1: 13 Οκτωβρίου σήμερα και όπως συνηθίζουμε να κάνουμε, θα ρίξουμε τη ματιά μας στο παρελθόν για να δούμε τι συνέβη σαν σήμερα. Το 1307, με εντολή του Γάλλου βασιλιά Φιλίππου του Ωραίου, συλλαμβάνονται ο Μέγας Διδάσκαλος και χιλιάδες μέλη του Τάγματος των Ναϊτών, υποβάλλονται σε βασανιστήρια και ομολογούν ότι είναι αιρετικοί, ενώ λίγους μήνες αργότερα θα καούν στην πυρά, Παρασκευή και 13. Και έκτοτε θεωρείται γρουσούζικη μέρα. 1905, ιδρύεται το πρώτο Σοβιέτ των εργατών στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας, το οποίο εκλέγεται πρόεδρος ο Λέων Τρότσκι. Στη συνέχεια πολλαπλασιάζονται τα Σοβιέτ που πρόβαλαν ως αιτήματα το Οκτάωρο και τις δημοκρατικές ελευθερίες. 1923, η Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας κηρύσσει την Άγκυρα πρωτεύουσα της χώρας αντί της Κωνσταντινούπολης. 1930, η Αλίκη Διπλαράκου έρχεται δεύτερη στο διαγωνισμό ομορφιάς Μη Συμφίλιος που διεξάγεται στο Ρίο Ντε Τζανέιρο. 1972, ένα αεροπλάνο στο οποίο επιβαίνει μια ομάδα ράγκμπι της Ουρουγουάη συντρίβεται στις Άνδες. Αρκετοί από τους επιβάτες εντοπίζονται σόι 72 ημέρες αργότερα, ομολογώντας ότι κατέφυγαν στον κανιβαλισμό προκειμένου να επιβιώσουν. 2003, βρίσκεται νεκρή στην Κερατέα η Ρουμπίνη Σταθέα, υπάλληλος της κτηματικής υπηρεσίας του Δημοσίου, που έδωσε τέλος στη ζωή της για λόγους ευθυξίας, καθώς το όνομά της είναι πλάκι στην υπόθεση αναστολής κατεδαφίσεων αφαιρέτων στην Ανατολική Αττική. 2016, με την ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου του Κόμματος Αλέξη Τσίπρα, αρχίζουν οι εργασίες του δεύτερου συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ που διεξάγεται στην Αθήνα. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 13 Οκτωβρίου.

0: Τι έχεις, για λέγε.
1: Τι έχω, έχω πολλά και διάφορα, mm-hmm. αλλά πραγματικά διάβασα και μία είδηση που με χαροποίησε από μία πλευρά, αφού δεν επιστρέφουν τα μάρμαρα. Επαναπατρίστηκαν 5 σπάνια αργυρά νομίσματα ελληνικά, τα οποία επρόκειτο να δημοπρατηθούν σε οίκους του Μονάχου και της Ρήχης. Mm-hmm. Ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού βγήκε σχετικά. Πρόκειται για ένα στατήρα Λίνδου του πρώτου μισού του 5ου αιώνα π.Χ., ένα οχτάδραχμο του βασιλιά των Ιδονέων Γέτα με χρονολογία κοπής 480 με 460 π.Χ. και έναν στατήρα Ήλιδας του 328 π.Χ. περίπου. Mm-hmm. Όλα αυτά είχαν βγει για να πάνε δημοπρασία, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ναι, αλλά ήταν κλεμμένα τώρα, κοντά αυτά, δεν είναι τότε, παλιά.
1: Έτσι. Είναι τώρα από πληροφορίες που έφτασαν στα αυτιά της αρμόδιας υπηρεσίας. Mm-hmm. Και φυσικά οι νομικές διαδικασίες, τις οποίες κινήθηκαν προκειμένου να τα πάρουν πίσω.
0: Κινήθηκαν και διαδικασίες. Δεν υπάρχουν αυτόματες διαδικασίες σε αυτή τη γη. Δηλαδή, μόλις βρεθεί κάτι κλοπημένο, πρέπει να το πας κατευθείαν στη χώρα που το έκλεψες.
1: Τίποτα δεν γίνεται.
0: Έτσι, πρέπει να το κυνηγάς. Πρέπει να το κυνηγάς αυτό. Αυτόματα γίνεται κλοπή. Έτσι. Όλα τα άλλα δεν γίνονται αυτόματα. Είναι ωραία μαθήματα που δίνονται αυτά στη ζωή γενικότερα. Μετά αναρωτιούνται, ας πούμε, πώς γίνεται ο κόσμος. Πώς να γίνει.
1: Άντε και στα μάρμαρα.
0: Άντε.

Και με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο δεύτερο διάλειμμα για σήμερα. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μας βρίσκετε στα social media, στα προφίλ μας Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύη Βαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί θα μας βρείτε, εκεί θα μας στείλετε μηνύματα, αιτήματα φιλίας. Καλέ, ψεκάζεται αυτός, τι κάνει? Καλέ, μας ψεκάζει. Εμείς πάμε τώρα σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε δρυμύτεροι και ψεκασμένοι.

0: 2000 FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8. Στην εκφόρτωση των οχημάτων και των εμπορευμάτων που μεταφέρονταν με το Blue Carrier 2, το οποίο υπέστη σοβαρές ζημιές από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου ανοιχτά της Μυκόνου, αναφέρθηκε ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Attica Group, Διονύσης Θεοδωράτος, μιλώντας στον 2000 FM. Όπως ανέφερε, το πλοίο βρίσκεται πλέον στην Ελευσίνα, όπου έχει ξεκινήσει εκφόρτωση, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη πραγματογνωμοσύνες για την αποτίμηση των ζημιών στα οχήματα και στα φορτία. Ο κ. Θεοδωράτος εξήγησε ότι η διαδικασία απαιτεί την συνεργασία των αρμόδιων αρχών, των μεταφορικών εταιριών και των ασφαλιστικών εταιριών, καθώς πρέπει να διαπιστωθεί όχι μόνο η κατάσταση των οχημάτων, αλλά και το περιεχόμενο των φορτίων που μετέφεραν, καθώς και οι ζημιές που έχουν υποστεί. Σύμφωνα με τον ίδιο, ξεκινήσει η εκφόρτωση από το κύριο γκαράζ, καθώς και από το κατώτερο γκαράζ, όπου όπως σημείωσε, τα οχήματα δεν έχουν υποστεί ζημιές από την πυρκαγιά. Αντίθετα, σοβαρές ζημιές έχουν υποστεί τα οχήματα που βρίσκονταν στο ανώτερο γκαράζ, στο σημείο που εκδηλώθηκε η φωτιά. Τα αυτοκίνητα που βρίσκονταν στο γκαράζ 2 και 3 έχουν ήδη απομακρυνθεί από το πλοίο και έχουν μεταφερθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών. Ιδιαίτερη δυσκολία παρουσιάζει η καταγραφή για αποτίμηση των εμπορευμάτων που βρίσκονταν μέσα στα φορτηγά. Όπως διευκρίνησε ο κ. Θεοδωράτος, η εταιρεία γνωρίζει τα στοιχεία των μεταφορικών εταιριών που είχαν επιβιβάσει τα φορτηγά στον πλοίο. Δεν γνωρίζει όμως αυτομάτως ποιο ακριβώς φορτίο μετέφερε κάθε όχημα και ποιος ήταν ο τελικός παραλήπτης του. Ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Attica Group υπογράμμισε ότι η εταιρεία δεν έχει πρόσβαση στο πλοίο, καθώς σε αυτό εισέρχονται μόνο οι πραγματογνώμονες που έχουν ορίσει οι αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας. Σε ό,τι αφορά την ασφαλιστική κάλυψη, ο κ. Θεοδωράτος ανέφερε ότι το πλοίο είναι πλήρως ασφαλισμένο σε μεγάλη ασφαλιστική εταιρεία και ότι σύμφωνα με όσα δήλωσε, υπάρχει κάλυψη στο 100% τόσο για το πλοίο όσο και για τα φορτία. Η διαδικασία αποτίμησης των ζημιών θα προχωρήσει με πραγματογνωμοσύνες για κάθε όχημα και φορτίο, στις οποίες θα συμμετέχουν οι ασφαλιστικές εταιρείες του πλοίου και των μεταφορέων, και από τα πορίσματα και τις σχετικές εκτιμήσεις θα εξαρτηθούν τα επόμενα βήματα για τη διαχείριση των ζημιών και των αιτημάτων αποζημίωσης. Πρωτοβουλία των Δημοτικών Συμβούλων της ΑΝΑΣΑΣ για την προσέλκυση και παραμονή ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στις δημόσιες δομές υγείας της Ανατολικής Σάμου. Αυτό αναφέρει σε σχετικό δελτίο τύπου η Δημοτική Παράταξη ΑΝΑΣΑ, όπου με πρωτοβουλία της κατέθεσε στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ανατολικής Σάμου ολοκληρωμένη εισήγηση για την θέσπιση οικονομικών κινήτρων στέγασης και σύτησης στον επιλέξιμο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των δημόσιων δομών υγείας. Όπως αναφέρει, μεταξύ άλλων, η δυσκολία εξέβρεσης κατοικίας, το αυξημένο κόστος στέγασης και διαβίωσης σε συνδυασμό με τις ιδιαίτερες συνθήκες της νησιωτικότητας και της ακριτικότητας αποτελούν σημαντικά εμπόδια για την προσέλκυση και κυρίως την παραμονή υγειονομικού προσωπικού στο νησί. Ο Ιατρικός Σύλλογος Σάμου, ο Σύλλογος Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου, η διοίκηση του νοσοκομείου και η αρμόδια υγειονομική περιφέρεια πρέπει να συμμετέχουν ουσιαστικά στη διαμόρφωση μιας εφαρμόσιμης και αποτελεσματικής απόφασης. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ανατολικής Σάμου, κ. Γιάννης Χατζηκωνσταντής, όπως τόνισε μιλώντας στον 2000 FM, θα φέρει το συγκεκριμένο θέμα προς συζήτηση στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο Ανατολικής Σάμου, ενώ όπως σημείωσε πρέπει να εξεταστούν όλες οι παράμετροι για το συγκεκριμένο θέμα, ενώ όπως τόνισε είναι σύμφωνος. Αύξηση της τάξης του 42% σημείωσαν οι αφήξεις στην πύλη εισόδου του Πυθαγορείου Τούρκων και Ευρωπαίων επιβατών από την Τουρκία, καθώς από 38.000 το 2025 ανήλθαν σε 53.000 το 2026, ενισχύοντας σημαντικά την τουριστική κίνηση στην περιοχή. Τα στοιχεία έδωσε μιλώντας στην ραδιοφωνική εκπομπή στις 10 με τόνο του 2000 FM ο ναυτιλιακός πράκτορας και πρόεδρος των επαγγελματιών Πυθαγορείου Τάσος Νικολάηδης, επισημένοντας ότι η αυξημένη επισκεψιμότητα αναδεικνύει την ανάγκη βελτίωσης των υποδομών και της εξυπηρέτησης των ταξιδιωτών. Σε ό,τι αφορά την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με τον κύριο Νικολαίδη, οι επιβάτες δεν εξέφρασαν παράπονα για την εξυπηρέτησή τους ή για τις υπηρεσίες των καταστημάτων εστίασης της περιοχής. Ο κ. Νικολαίδης αναφέρθηκε επίσης στη σημαντική ενίσχυση της τοπικής οικονομίας από τον τουρισμό της κρουαζιέρας και ιδιαίτερα στις προσεγγίσεις του κρουαζιερόπλου Blue Sapphire, που πραγματοποίησε το τελευταίο του ταξίδι στο Πυθαγόριο το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Την 5η 15 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί η συνεδριακή ημέρα workshop στην Σάμο, μια συνάντηση διαλόγου και συνεργασίας για την ενίσχυση της παρουσίας του νησιού στην γερμανική τουριστική αγορά. Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν από τις 8.30 έως τις 9 το πρωί και οι εργασίες συνεδρίου θα είναι από τις 9 το πρωί έως τη 1.30 το μεσημέρι. Το σημαντικότερο τουριστικό μέσο της Γερμανίας θα βρίσκεται στη Σάμο, ενώ συμμετέχουν εκπρόσωποι των tour operators, ταξιδιωτικά γραφεία, συνομιλητές από την Σάμο, όπου θα συζητήσουν τις προοπτικές, τις προκλήσεις και τις δυνατότητες στρατηγικής ανάπτυξης του προορισμού στην γερμανική αγορά. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδος εδώ.
2: Έχω
3: εξτασιαστεί. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέει ρε φίλε.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
0: 2000 FM.
5: Το Interveten Live Casino, το παιχνίδι, δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Επιστροφή εδώ, δεύτερη ώρα μαζί. Είναι Τρίτη και 13, κυρίε και κύριοι.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Τι χαρά, τι ωραία, τι τέλεια.
1: Εξαιρετικά, μοναδικά και ανεπανάληπτα.
0: Θα πάει καλά η μέρα, η υπόλοιπη τέλος πάντων.
1: Εγώ θα πάω να σου φτιάξω τώρα τη διάθεση.
0: Πήγαινε.
1: Ναι.
0: Έτσι και έλασε λίγο.
1: Εντάξει. Ρώσος κυβερνήτης, Κοσμά Κατραμάδε.
0: Ναι, ναι.
1: Της Χερσονήσου Καμτσάτκα, που είναι λέει στο ανατολικότερο τμήμα της Ρωσίας, ο Βλαντιμίρ Σόλοντοφ, αποφάσισε να δημιουργήσει το Υπουργείο της Ευτυχίας.
0: Ναι. Έχουμε ένα άλλο Υπουργείο στην Μεγάλη Βρετανία, αν θυμάσαι, Μοναξιάς.
1: Αυτό είναι Υπουργείο Ευτυχίας.
0: Ναι, αλλά πρέπει να μαζεύουμε ένα τα Υπουργεία. Ευτυχίας, Μοναξιάς, να έχουμε. Να δούμε σιγά σιγά τι γίνεται στον κόσμο.
1: Στόχος αυτού του Υπουργείου θα είναι να κάνει πιο ευτυχισμένη την κάθε μέρα εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων. Τι γελάς, είναι.
0: Μου ήρθε τι Υπουργείο θα έχει η Ελλάδα.
1: Φοβάμαι να ρωτήσω γιατί δεν έχουμε κόκκινο χ. Αυτό. δεν τρέπεσαι λίγο.
0: Συγγνώμη, τη λέξη την ξέρουμε στο εξωτερικό πλέον, τη λέμε έτσι, δηλαδή. Όλοι έχουν το ίδιο όνομα, όπου και να πας.
1: Ως αν και
0: μας
1: δεν
0: λείπει ένα
1: λίγο.
0: Υπουργείο. Ναι. Ο ένας έχει τη ευτυχία, ο άλλος έχει τη μοναξιά. Εμείς θα έχουμε του...
1: Της ευτυχίας, θέλω κι εγώ.
0: Α, καλά, εσύ τη θέλεις τώρα και εγώ θέλω εκατομμυρίουχος να γίνω.
1: Ένα Υπουργείο Ευτυχίας θέλω, βρε παιδί μου, να φροντίζει να κάνει πιο ωραία και πιο ευτυχισμένη τη ζωή μας. Κακό είναι να ελπίζεις ότι θα γίνει αυτό κάτι κάποια στιγμή.
0: Οκ. Okay.
1: Ένα Υπουργείο Ευτυχίας.
0: Εντάξει. Όλα
1: να,
0: καλά,
1: να
0: εντάξει,
1: ρέβησες.
0: Εγώ.
1: Ναι.
0: Εγώ, εσύ. Δεν. Εμένα θα με πέρασουν για τρελό μου, το ζητήσω.

0: Τι έχεις, για λέγε.
1: Αχ, έχω πολλά και διάφορα. Κατά κύριο λόγο όμως θα ήθελα λίγο να μιλήσουμε για μόδα.
0: Τώρα.
1: Ναι.
0: Ήρθε η ώρα.
1: Βέβαια.
0: Για να δω λιγάκι το παπούτσι. Νομίζω ότι είναι ντεμοντέ, είναι της δεκαετίας του 80 τώρα αυτό που φοράς. Δεν ταιριάζει στο όλο στυλ σου. Ναι, το μαλλί σου είναι διαφορετικό από το παπούτσι. Ναι, είναι άλλες εποχές το ένα και άλλες το άλλο. Ντεμποά.
1: Θα μιλήσουμε τώρα σοβαρά.
0: Για μόδα, ναι, δεν είπες.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν μιλάνε για μόδα τώρα στις τηλεοράσεις.
1: Λοιπόν, άκουσε με λίγο. Η Ralph Lauren λανσάρει μια πανάκριβη φόρμα εργασίας. Πλήρωσε ακριβά για να φαίνεται ότι δουλεύεις για να ζήσεις. Ήταν ένα από τα σχόλια που γράφτηκαν από κάτω. 680 ευρώ είναι η τιμή της φόρμας. Μιλάμε για μια κανονική, κλασική, μπλε, βαμβακερή φόρμα εργασίας με λεκέδες από λευκή και κόκκινη μπογιά. Μοιάζει με την κλασική στολή του ηλεκτροματιστή.
0: Ωραία.
1: Βέβαια, είναι φτιαγμένη από ιαπωνικό βαμβάκι και σωτέν.
0: Αυτό είναι σίγουρο τώρα, έτσι.
1: Ότι ήταν ιαπωνικό το βαμβάκι, καλέ, άμα του μιλήσει θα σου απαντήσει.
0: Αυτό λέω, γιατί μπορεί όλο αυτό να είναι κινέζικο και να κάνει ένα ευρώ.
1: Νιχάο, είναι κινέζικο ή ιαπωνικό.
0: Εμένα ρωτάς. Δεν ξεκίνησα ακόμα κινέζικα.
1: Ένα από τα σχόλια που γράφτηκαν για τη συγκεκριμένη φόρμα.

0: δώσει.
1: Όχι, εντάξει. Δεν θέλω να το παίξω.
2: Μα γιατί, ξέρουμε ότι είσαι παιδί μου.
1: Δεν θέλω να το παίξω βασικά.
2: Απλά θα το ενισχύσεις αυτό, κατάλαβες. Θα βγεις έξω και θα κάνουν όλες ένα wow.
1: Στο παρόν είχα κάποιο διάλογο πριν από κάνα χρόνο, 1,5.
2: Και το θυμάσαι ακόμα.
1: Λέει, αυτή είναι η φωνή σου, η κανονική. Γιατί στο μικρόφωνο ακούγεις διαφορετικά. Μήπως δεν είσαι ακριβώς άντρας, είσαι γκέι.
2: Αχα.
1: Ωχ, Παναγία μου.
2: Μάλιστα.
1: Κατάλαβες, δηλαδή δεν γίνεται τώρα. Δεν,
2: σε εκείνο το άτομο που σε σχολίασε τι ο τρόπος, έχω μόνο να αναφέρω ότι μπορεί να μην έχω προσωπική εμπειρία από σένα, αλλά τουλάχιστον 45 κατασκευαστές πλυντηρίων που λένε συνιστούν. Ναι, κάπως έτσι το έχω ακούσει από κοπέλες, οπότε δεν έχουμε πρόβλημα.
1: Είναι όλοι μαζί, η Εύη.

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο.
1: Βεβαίως.
0: Όσοι ζούμε από την 3η 13, έτσι, να πούμε ότι είμαστε καλά και είμαστε εδώ.
1: Βεβαίως.
0: Αν θέλετε επικοινωνία.
1: Σχετικό,
0: αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας μπορείτε μέσω Instagram και μέσω Facebook, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Εύη Βαλή και Κοσμάς και Τραμάδος, εκεί μας βρίσκεται, εκεί μιλάμε, εκεί τα λέμε όλα.
1: Εκεί επικοινωνούμε. Πάμε σε μουσική διάλειμμα και πάλι εδώ κοντά σας.

0: 2000 FM.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
1: Περίμενα, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
1: Στοκάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
2: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
1: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
2: Έτσι.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Στο Intervet & Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Επιστροφή εδώ τελευταίο ημίωρο για σήμερα.
1: Βεβαίως.
0: Για σήμερα Τρίτη. Μπορείς να μας πεις όμως για το θέμα σου.
1: Να πω εγώ για το θέμα μου.
0: Για το ταξίδι σου.
1: Θα σε ταξιδέψω λίγο μέχρι την Αίγυπτο, όπου έχουμε τη μεγαλύτερη αρχαιολογική ανακάλυψη σύμφωνα με τον Υπουργό Αρχαιοτήτων της χώρας. Βρέθηκαν 59 καλά διατηρημένες σαρκοφάγες στη νεκρόπολη της Σακάρα. Χρονολογούνται εδώ και τουλάχιστον 2.600 χρόνια. Όπως ο ίδιος τόνισε, μπορεί και πολλές άλλες σαρκοφάγοι να βρίσκονται ακόμη θαμμένες στο έδαφος. Και είναι... πρόκειται δηλαδή η συνέχεια των ανασκαφών να αναδείξει κι άλλα, είτε σαρκοφάγους είτε κτερίσματα, και όλοι περιμένουν τη συνέχεια. Mm-hmm. Έχουν δοθεί και διάφορες φωτογραφίες στη δημοσιότητα που είναι εντυπωσιακότατες. Mm-hmm.

0: Λοιπόν.
1: Έχω είδηση.
0: Και εγώ την έχω. Την είχα εδώ, την έψαχνα τόσο καιρό.
1: Θέλω να μιλήσουμε.
0: Είναι αλήθεια ότι οι γυναίκες θέλουν λιγότερο σεξ όταν μεγαλώνουν?
1: Ψεύδι. Ασύστολα ψεύδι.
0: Υπάρχουν μελέτες οι οποίες γίνανε και το δείγμα των γυναικών είναι 3.200 γυναίκες με τους ερευνητές.
1: Από ποια περιοχή?
0: Από την Αμερική. Λοιπόν, ερευνητές που προσπαθούν να αξιολογήσουν το κατά πόσο διάφοροι παράγοντες επηρέαζαν το ενδιαφέρον τους για το σεξ κατά τη διάρκεια της μετάβασης στην εμμηνόπαυση. Έτσι, βάσει λοιπόν της ανάλυσης, οι ερευνητές εντόπισαν 3 διαφορετικές κατευθύνσεις που αφορούν τη σημασία του σεξ κατά τη γύρανση. Σχεδόν οι μισές από τις γυναίκες, το 45%, το σεξ ήταν σημαντικό στην αρχή της μεσήλικης ζωής και όσο προχωρούσαν τα χρόνια πολύ λιγότερο σημαντικό με την πάροδο του χρόνου. Μόνο το 27% των γυναικών λοιπόν ενδιαφέρεται και έχει την ίδια, έτσι, το ίδιο ενδιαφέρον για το σεξ όταν είσαι μεσήλικας, ενώ το 28% αντίστοιχα, έτσι το 1/4 δηλαδή, δεν έχει κανένα ενδιαφέρον για το σεξ από μια ηλικία και μετά.
1: Εγώ πάνω σε αυτό θα σου πω ότι αν έρθουν αυτές οι κυριούλες εδώ στην Ελλάδα και δουν έτσι αυτόν τον ήλιο, τη θάλασσα και αυτά, θα τους ανοίξει η όρεξη.
0: Καλά. Λοιπόν, γιατί πού ζουν?
1: Στην Αμερική.
0: Αμερική ζουν. Η Αμερική είναι τεράστια. Έχει και μέρη τα οποία έχει ήλιο συνέχεια.
1: Δεν έχει έτσι το δικό μας
0: εδώ,
1: κλίμα.
0: Έτσι λέει εδώ. Λοιπόν, τι έχεις να πεις? Τίποτα. Εσύ τα είπες αυτά που έχεις να πεις. Είναι μελέτη του Pittsburgh, του Πανεπιστημίου του Pittsburgh.
1: Να έρθουν εδώ να κάνουν τη μελέτη, να δουν τα αποτελέσματα. Ορίστε μας.
0: Πρόσεξε,
1: δεν το δέχομαι.
0: Πρόσεξε, μην βγει και τίποτα χειρότερο.
1: Έλα, όχι, δεν μπορώ να το δεχτώ.
2: Η ευχή και η προσευχή.

0: Ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε.
1: Έτσι μουσικά.
0: Έτσι.
1: Γλυκά,
0: όμορφα.
1: Διάθετα.
0: Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο Τετάρτη.
1: Μέχρι τότε, σε 22 ώρες δηλαδή από τώρα, να περνάτε καλά, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρεθείτε, να προσέχετε τον εαυτό σας, παράξενες εποχές που ζούμε. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο. Πολλά, πολλά φιλιά.
0: Γεια χαρά.

0: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
0: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
1: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
0: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
1: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
0: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
1: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
0: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273027537.
1: Δείτε μας ζεστά.
2: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
3: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
2: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
4: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
2: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
4: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
2: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
4: Έτσι.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
6: Στη Σάμο υπάρχει ένας προορισμός που τα έχει όλα. Παιχνιδούπολη by Jumbo, ένας κόσμος γεμάτος χρώματα, ιδέες και αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια. Παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους, διακόσμηση για το σπίτι, είδη για τον κήπο και τον εξωτερικό χώρο, βαλίτσες και αξεσουάρ ταξιδιού. Σχολικά είδη και τσάντες για μια χρονιά γεμάτη χαμόγελα. Ρούχα, εποχιακά είδη, όλα όσα χρειάζεσαι για το πιο ξεχωριστό παιδικό πάρτι, αλλά και είδη για τους αγαπημένους μας τετράποδους φίλους. Ό,τι και αν ψάχνεις μπορεί να βρίσκεται εδώ. Παιχνιδούπολη by Jumbo στη Σάμο, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ. Τηλέφωνο 2273 027 011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Περισσότερες επιλογές, περισσότερες ιδέες, περισσότερα χαμόγελα. Σε έναν μόνο προορισμό. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Έλα να ανακαλύψεις τον δικό σου κόσμο.
7: 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας. 2000 FM.

Μου λένε προχώρα, έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα, σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

0: 2000 FM.
1: Άσε με να δω.
2: Το βλέπεις?
1: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
2: Ωραία.
1: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
2: Αυτό άγνωστο.
1: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
2: Οκ,
1: τι?
2: Οκ, θα πάμε.
3: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: 2000 FM.